Η ώρα είναι 4. Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Radio Κρήτη 101,5.
1: Μοιάζεις κι εσύ, μοιάζεις κι εσύ σαν θαλασσά.
0: Radio Κρήτη.

0: να μην έχουν ούτε μία τσέπες αδιανές.
1: Ραδιοκρήτη 101,5. Ο δικός σας σταθμός.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Τα 269 έφτασαν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που διαχειρίστηκε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου τους πρώτους 6 μήνες του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έφερε στο φως το Ράδιο Κρήτη. Ο αριθμός αφορά περιστατικά μόνο μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Οι υποθέσεις που κλήθηκαν να διαχειριστούν οι αστυνομικοί εκτείνονται από σοβαρούς ξυλοδαρμούς με τραυματισμούς μέχρι απειλές, εξυβρίσεις και άλλες μορφές κακοποιητικής συμπεριφοράς. Τρεις ημέρες μετά το θάνατο καρκινοπαθούς γυναίκας στο Ηράκλειο έφτασε στο σπίτι της η Επιτροπή του ΚΕΠΑ για την αξιολόγηση αιτήματος επιδόματος παραπληγίας σύμφωνα με καταγγελία του συζύγου της στο Ράδιο Κρήτη. Η γυναίκα που έδινε για 3 χρόνια μάχη με τον καρκίνο και είχε πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 98% δεν πρόλαβε να λάβει την οικονομική στήριξη που δικαιούνταν καθώς η διαδικασία παρέμενε σε εκκρεμότητα για μήνες. Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση 15χρονου από δίκυκλο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Καρτερού, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Ο ανήλικος υπέστη θλαστικά τραύματα και διακομίστη στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός του δικύκλου φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο μετά το περιστατικό και αναζητείται. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στην ευρύτερη περιοχή του Φραγκοκάστελου στα Σφακιά Χανίων για τον εντοπισμό 65χρονου ψαρατουφεκά. Ο άνδρας είχε αναχωρήσει από το σπίτι του για να κάνει υποβρύχιο ψάρεμα το μεσημέρι της Τρίτης, αλλά δεν επέστρεψε και η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές αργά το βράδυ. Χωρίς αποτέλεσμα, συνεχίζονται για έκτη μέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό της 74χρονης που πάσχει από άνοια από τη Σίμη Βιάνου με την αγωνία για την τύχη της να κορυφώνεται. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στην επιχείρηση αναζητούν κάθε πιθανό ίχνος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στην ηλικιωμένη γυναίκα. Περισσότερες από 8.600 νέες επιχειρήσεις προστέθηκαν στην αγορά του Ηρακλείου μέσα σε μία δεκαετία, σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, του γνωστού ΓΕΜΗ, που πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Τέλος εποχής για τις παλιές ταυτότητες, τα ταξίδια στο εξωτερικό από τις 3 Αυγούστου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το νέο καθεστώς. Όσοι πολίτες δεν έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα, θα χρειάζονται πλέον διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους εκτός χώρας. Πάνω από 100.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης καταγράφονται το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων ετών σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Atlas και του ΕΦΚΑ. Έντονο προβληματισμό προκαλεί στους γιατρούς του Βενιζελίου Νοσοκομείου ο σχεδιασμός της ανακαίνησης του τμήματος επιγόντων περιστατικών, με την Τριμελή Επιτροπή Ιατρών να εκφράζει σοβαρές ενστάσεις για τη μεταφορά του παιδιατρικού ΤΕΠ στο νέο χώρο. Χιλιάδες προσκυνητές αναμένεται να επισκεφθούν την Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας Βόνης για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας στις 17 Ιουλίου. Σύμφωνα με τη Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου, η Μονή θα παραμείνει ανοιχτή σε 24ωρη βάση από τις 10 έως τις 19 Ιουλίου, ώστε να εξυπηρετηθεί η αυξημένη προσέλευση των πιστών, ενώ από τις 20 έως τις 30 Ιουλίου θα λειτουργεί καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τα μεσάνυχτα. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, η συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε στο επίκεντρο της πρώτης μέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με τα μηνύματα για τις νέες ισορροπίες στο εσωτερικό της συμμαχίας να είναι σαφή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ζητήματος των F-35 για την Τουρκία, ενώ αναφέρθηκε και στην πιθανότητα άρσης των Αμερικανικών κυρώσεων την ώρα που δεν έλειψαν οι νέες αιχμές προς τους Ευρωπαίους συμμάχους για τη συμμετοχή τους στις αμυντικές δαπάνες. Νέο γύρο στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, στοχεύοντας περισσότερες από 80 εγκαταστάσεις και μέσα των Ιρανικών δυνάμεων. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, κατηγορώντας την Τεχεράνη για παραβίαση της εκεχηρίας. Στα αθλητικά, μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές όλων των εποχών πραγματοποίησε η Αργεντινή, επιστρέφοντας από την κόλαση του αποκλεισμού, καθώς επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2 στη φάση των 16 του Μουντιάλ, αν και μέχρι το 79ο λεπτό ήταν πίσω στο σκορ με 2-0. Η Ελβετία επικράτησε της Κολομβίας 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι σε παιχνίδι για τη φάση των 16 και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή. Έτοιμος να ολοκληρώσει τη δεύτερη μεταγραφική του κίνηση για αυτό το καλοκαίρι, η Νόφη, η κρητική ομάδα, έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον εν ενεργεία διεθνή Κύπριο αμυντικό Χρήστο Σχέλη. Ο 24χρονος με ύψος 1,95 κεντρικός Αντώνης Πιλιώτης είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας βόλεϊ του Όφη. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις για τον καιρό. Στην Κρήτη προβλέπεται γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive-It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σιγά τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026. Βρισκόμαστε προς τα μέσα του Ιούλη, στα μέσα του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού, με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, με ωραία ατμόσφαιρα, φυσάει και λίγο βοριαδάκι κατά διαστήματα και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε υπερβολικές θερμοκρασίες, είναι οι φυσιολογικές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, με εξαίρεση τα νότια που μπορεί να έχουμε κάπως υψηλότερες τις θερμοκρασίες, στον υδράγυρο γενικότερα, αλλά πάλι στα πλαίσια του φυσιολογικού. Δεν ξέρω αν θα μας πλήξουν μας εδώ καύσωνες ή οτιδήποτε άλλο, έτσι όπως είδαμε το προηγούμενο διάστημα στην Ευρώπη, γιατί ξέρετε οι προγνώσεις αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Δεν είμαστε ακόμα σε θέση να είμαστε

Τυχώς έχουμε εμείς ακόμα τις εποχές που διαχωρίζονται. Μέχρι πότε όμως δεν το ξέρουμε. Σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε προς τα μέσα του καλοκαιριού. Θερμοκρασίες σήμερα στο Ηράκλειο φυσιολογικές. 31-32 βαθμοί μέχρι εκεί και θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Άντε 33 να φτάσει ο υδράργυρος, με σχετικά μέσα ποσοστά υγρασία, δηλαδή 38-40%, δεν το λες και λίγο. Αυτό σημαίνει ότι η αίσθηση της ζέστης θα είναι σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα. Οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας, τώρα έχουμε άπνοια σχεδόν, θα ενισχυθούν στα 3 με 4 μπουφόρ μέχρι εκεί. Αύριο Πέμπτη 32 βαθμοί Κελσίου με αίσθηση ζέστης 35 με 36, διότι θα έχουμε υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 50%, και αύριο μετά το μεσημέρι θα ενισχυθούν και οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Παρασκευή τώρα ακριβώς οι ίδιες συνθήκες, ακριβώς η ίδια αίσθηση της ζέστης 35, μέχρι 35, το θερμόμετρο όμως θα γράφει 31 βαθμούς και η θερμοκρασία με αυτά τα επίπεδα και σε αυτή τα επίπεδα της υγρασίας φυσικά θα μας λίγο ταλαιπωρήσει. 59 με 60% θερμοκρασία, τα ξημερώματα δε θα φτάσει το 100% υγρασία. Το Σάββατο τώρα 11 Ιουλίου η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, 3-4 μποφόρ βόρειοι άνεμοι. Την Κυριακή 12 Ιουλίου θα έχει περισσότερη ζέστη, καθώς το θερμόμετρο αναμένεται να δείξει 35 βαθμούς Κελσίου. 35 βαθμούς με βορειοδυτικούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ, και πάμε και στη Δευτέρα 13 Ιουλίου που ανεβαίνει λίγο ακόμα το θερμόμετρο, φτάσει τους 36 στο Ηράκλειο, πολύ ζέστα κάνει εκείνη τη μέρα, οι άνεμοι σχεδόν άπνια έως 3 μποφόρ. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης. Όπως κάθε μέρα στην περιοχή της Σιτίας σήμερα το θερμόμετρο στους 32 βαθμούς, ενισχυμένη και η βορειοδυτική άνεμη στα 5 μποφόρ με σχετικά μέσα ποσοστά υγρασία 42 με 45%. Αύριο Πέμπτη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, την Παρασκευή 31, με αίσθηση όμως ζέστης 36, διότι έχουμε υψηλά ποσοστά υγρασίας σαν του 60%. Το Σάββατο 33 βαθμοί με ενισχυμένους πάλι βορειοδυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ, την Κυριακή 34, τη Δευτέρα 35 βαθμοί Κελσίου. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν 13 Ιουνίου έχουμε εικόνα. Πάμε λίγο στον Άγιο Νικόλαο και γενικότερα στον κόλπο Μεραμβέλου να δούμε θερμοκρασίες. Θερμοκρασία εκεί σήμερα 32 βαθμοί με ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων κατά τη διάρκεια της ημέρας στα 5 μποφόρ. Αύριο Πέμπτη 32, επίσης το ίδιο. Και βλέπω και ό,τι προβλέπετε, λέει μια αρκετά σύννεφα μετά το μεσημέρι και ασθενής βροχή το απόγευμα. Δεν το πιστεύω εγώ, Δημήτρη, ότι θα έχουμε ασθενή βροχή, αλλά τα ποσοστά υγρασίας είναι πάνω από 55%. Η αίσθηση της ζέστης με αυτά τα δεδομένα 35 βαθμούς Κελσίου. Παρασκευή τώρα 32 βαθμοί, ακριβώς οι ίδιες συνθήκες, με εξασθένιση των ανέμων έως 3 μποφόρ. Το Σάββατο 11 του μήνα 33 βαθμοί, την Κυριακή 35, τη Δευτέρα επίσης 35 βαθμούς, με δυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ. Μέχρι τη Δευτέρα έχουμε εικόνα. Πάμε νότια στην Ιεράπετρα να δούμε τις θερμοκρασίες. Η Ιεράπετρα σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει κατευθείαν εκεί 34 με 35 βαθμούς, αρκετή ζέστη, με σχετικά όμως χαμηλά ποσοστά υγρασίας, αυτό είναι το θετικό. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι, θα φτάσουν στα 5 μποφόρ. Αύριο Πέμπτη 35 βαθμοί με άπνοια, άπνοια όμως, κανονική άπνοια, με 30% υγρασία. Την Παρασκευή 34 βαθμοί με άπνοια πάλι, 2-3 μποφόρ και αίσθηση ζέστης 37, διότι τα ποσοστά υγρασίας θα πλησιάσουν το 50%. Το Σάββατο 36 βαθμοί, την Κυριακή 37, ανεβαίνει και άλλο το θερμόμετρο, παρά το γεγονός ότι θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ, και τη Δευτέρα 38 βαθμοί Κελσίου μετά το μεσημέρι, δίνει το meteo.gr.
Πάμε να

0: Να δούμε την περιοχή των Μυρών, να δούμε τις θερμοκρασίες νότια του Ηρακλείου τώρα, 36 βαθμοί σήμερα κατευθείαν, με σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα ενισχυθούν οι άνεμοι στα 5 μποφόρ. Αύριο Πέμπτη η θερμοκρασία 31 βαθμούς με αίσθηση όμως ζέστης 36, με υψηλά ποσοστά υγρασίας άνω το 60% και προβλέπεται, λέει, βροχή μετά το μεσημέρι. Δεν ξέρω, Δημήτρη, τώρα να μπω αργότερα και στο, γιατί δεν πήγα να δω στο windy.com, αν επιβεβαιώνεται, δεν είναι απλά ασθενή βροχή, δίνει βροχή. Τώρα δεν ξέρω, με 34-35 βαθμούς θερμοκρασία βροχή θα είναι αφόρητη η ατμόσφαιρα. Αλλά είναι υψηλά τα ποσοστά υγρασίας έτσι κι αλλιώς. Την Παρασκευή 32 βαθμοί με 33 και εξασθένιση των ανέμων. Το Σάββατο 36 βαθμοί, την Κυριακή πάμε σε ένα 39-40 που βλέπω εδώ. Επίσης δεν ξέρω αν επιβεβαιωθούν αυτές οι θερμοκρασίες. Τη Δευτέρα το ίδιο, 40 λέει με 41. 41 δίνει μετά το μεσημέρι. Και άπνια, εντελώς άπνια, με πολύ όμως χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο σήμερα το θερμόμετρο 31 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι εξασθενημένοι έως 3 μποφόρ. Αύριο Πέμπτη 32 βαθμούς με υψηλά ποσοστά υγρασίας. Και εδώ βλέπω τώρα πάλι ότι έχουμε βροχή και καταιγίδα, παρακαλώ. Καταιγίδα δίνει το meteo.gr στην περιοχή του Ρεθύμνου για αύριο Πέμπτη. Την Παρασκευή 31 βαθμοί, το Σάββατο 32, την Κυριακή 33 και τη Δευτέρα 34 βαθμοί Κελσίου. Πάμε να δούμε και τα Χανιά, ακόμα δυτικότερα. Σήμερα το θερμόμετρο 33 εκεί, με εξασθενημένους βορειοδυτικούς ανέμους έως 3-4 που φόρτουν πολύ. Αύριο Πέμπτη 31 βαθμοί με αίσθηση ζέστης 35, με υψηλά ποσοστά υγρασίας επίσης. Την Παρασκευή ακριβώς το ίδιο, το Σάββατο 34 βαθμοί με πάλι εξασθενημένους ανέμους, την Κυριακή 36 βαθμοί και τη Δευτέρα 37. Αυτά, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω, να πούμε και λίγο στο Windy να δούμε για τις βροχές αυτές που λέει. Μου κάνει εντύπωση πάντως να έχουμε βροχή, αλλά αν έχουμε βροχή με αυτά τα ποσοστά υγρασίας, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είναι δύσκολη η ατμόσφαιρα. Και βλέπω εδώ όντως, Δημήτρη, και το windy.com δίνει βροχές την Πέμπτη, δίνει βροχές και το Wind, θα δούμε αν επιβεβαιωθούν στις περιοχές που προανέφερα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για τον καιρό. Να πάμε τώρα στα ιστορικά μας γεγονότα. Ο διαπρεπής Άγγλος αρχαιολόγος Άρθουρ Εύας, όπως γνωρίζουμε από τα ιστορικά δεδομένα, είναι ένας από τους πρωτοπόρους στη μελέτη, αρχαιολόγος στη μελέτη των αρχαίων πολιτισμών, που μίζω έργο του είναι η περαιτέρω ανακάλυψη του ανακτόρου της Κνωσού στην Κρήτη. Ο Εύας λοιπόν γεννήθηκε σαν σήμερα στις 8 Ιουλίου του 1851 στο Νάς Μιλς της Ανατολικής Αγγλίας, σπούδασε αρχαιολογία στην Οξφόρδη και νωρίς στράφηκε προς τη νομισματική αρχαιολογία και το 1884 έγινε έφορος του Μουσείου της Οξφόρδης, και το ενδιαφέρον του για τα νομίσματα και τις σφραγίδες τον έφερε εδώ στην Κρήτη για πρώτη φορά το 1894, επανήλθε το 1899 έως το 1934, ξεκινώντας με δικά του χρήματα και έφερε στο φως ερείπια από το παλάτι της Κνωσού. Ο Εύας με την ανακάλυψή του αυτή έκανε γνωστό τον πολιτισμό της Κρήτης της εποχής του Χαλκού, που ονόμασε Μινωικό, συσχετίζοντας την πολύπλοκη κάτωψη του ανακτόρου της Κνωσού με το λαβύρινθο που αναφέρει η αρχαία παράδοση σύμφωνα με το μυθικό βασιλιά της Κρήτης, το Μίνο. Ερευνώντας λοιπόν στρώματα παλιότερα από το ανάκτορο και εφαρμόζοντας συγκρίσεις των ευρημάτων του με αιγυπτιακά ευρήματα ανασκαφών, διαμόρφωσε ένα χρονολογικό σύστημα που αποτέλεσε την πρώτη συστηματική βάση για τη χρονολόγηση των προϊστορικών περιόδων στην Ευρώπη. Οι ερμηνείες του, όπως είναι φυσικό στη δουλειά των πρωτοπόρων, περιέχουν βεβαίως πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία. Από το 1909 ήταν έκτακτος καθηγητής της προϊστορικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και ο Άρθουρ Έβανς, που δόθηκε προς τιμή του και η λεωφόρος Έβανς εδώ στο Ηράκλειο, πέθανε στις 11 Ιουλίου του 1941 στην Οξφόρδη σε ηλικία 90 ετών. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι πρωτοπόρος στην ανακάλυψη της γνωσού δεν ήταν βεβαίως ο Άρθουρ Έβανς, ήταν ο κριτικός αρχαιοδίφης Μήνωας Καλοκαιρινός, που έφερε πραγματικά στο φως τον αρχαιολογικό χώρο της γνωσού, μέχρι ένα σημείο όμως, γιατί μετά χρεοκόπησε. Ο Καλοκαιρινός ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε ανασκαφές στο χώρο της γνωσού το 1878 και ήταν αυτός που το 1894, μην έχοντας πια τα οικονομικά μέσα να συνεχίσει, έδωσε ουσιαστικά τη σκυτάλη στον Άρθουρ Έβανς. Αυτά για την ιστορία, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Ραδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Με αυτούς που έχουμε μπλέξει, πλανητάρχες και ΣΥΑ, δεν θα ξεμπλέξουμε εύκολα, σας πληροφορώ. Ούτε από τους πολέμους, ούτε από τις φιλίες τις δυνατές που αναδείχθηκαν για άλλη μια φορά μετά τη συνάντηση Τραμπ και Ερντογάν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πολλά τα θέματα. Δηλαδή, έχουμε καταρχάς νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα σε 80 Ιρανικούς στόχους. Σιρήνες, αεράμινα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ. Ένα μπάχαλο και μισό. Το πετρέλαιο ανεβαίνει. Ξανά. Από τα 72 έχει πάει 76. Διαπραγματεύεται τώρα. Φυσικά στα δικά μας τα πρατήρια, τάκ, ανέβει και αμέσως. Δηλαδή, σήμερα το είδα, παρακαλώ, μια ανάσα πριν από τα 2 ευρώ. Την αμόλυβη. Μία ανάσα. Πήραν από τα 2 ευρώ. Υπάρχουν και κάποια πρατήρια που ίσως έχουν προμηθευτεί κάποιες ποσότητες. Ένα 93. Το είδα και το 1,93, αλλά αυτές είναι παλιές. Τώρα, αν προμηθευτούν καινούριες ποσότητες, θα είναι πολύ αυξημένη η τιμή. Αλλά είμαστε μια ανάσα πάλι πριν από τα 2 ευρώ στο Ηράκλειο. Γιατί σε άλλες απομακρυσμένες περιοχές είναι υψηλότερες τιμές. Σε κάθε περίπτωση, δεν ξέρω τι γίνεται με τον πόλεμο ΗΠΑ Ιράν, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει ή δεν υπάρχει εκεχηρία. Γίνονται ή δεν γίνονται διαπραγματεύσεις για όλα αυτά που συμφωνήθηκαν πριν από ένα μήνα. Πάντως έχει ξεκινήσει νέος γύρος στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, στοχεύοντας περισσότερες από 80 εγκαταστάσεις και μέσα των Ιρανικών δυνάμεων. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, κατηγορώντας την Τεχεράν για παραβίαση της εκεχηρίας. Οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν τα πλήγματα, τα ξημερώματα σήμερα, και βεβαίως θα δούμε πώς θα εξελιχθούν, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα με αυτά τα δεδομένα που ξαναδιαμορφώνονται στην περιοχή. Επίσης, από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο 85 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ ως απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισαν οι ίδιοι παραβίαση της εκεχηρίας μετά τον μπαράζ των αμερικανικών πληγμάτων στο νότιο Ιράν. Και όλα αυτά την ώρα που είναι σε εξέλιξη η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ, όπου εκεί κουνάει το δάχτυλο Τραμπ, βέβαια, στους Ευρωπαίους ηγέτες να ξοδέψουν δισεκατομμύρια περισσότερα για το ΝΑΤΟ, και την ίδια ώρα δίνει και υποσχετικές στον Ερντογάν για τα F-35. Η συνθήκη είναι διαφορετική, βέβαια, γιατί άλλο υποσχέσεις, άλλο να γίνει πράξη η πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς υπάρχει ο νόμος από το 2019 που ο ίδιος ο Τραμπ δημιούργησε λόγω της προμήθειας των S-400 από τη Ρωσία. Δεν ξέρουμε, υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις και στο Κογκρέσο και στη Γερουσία για την πώληση F-35, συν το γεγονός ότι ο Νετανιάχου χθες στο Fox News, ένα κανάλι που παρακολουθεί, λέει, και ο Ντόναλντ Τραμπ, διαμήνυσε ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί με τα F-35, καθώς απειλεί η Τουρκία συμμάχους της και εντός του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Ελλάδα, η Κύπρος. Το είπε ξεκάθαρα και ήταν ένα μήνυμα προφανώς προς τον Τραμπ. Δεν νομίζω ότι εύκολα θα πάρει τα F-35 σύμφωνα με τις αναλύσεις που διάβασα η Τουρκία. Θα πάρει όμως, θα πάρει τους κινητήρες για τα δικά της αεροσκάφη, τα περίφημα ΚΑΑΝ. Εν πάση περιπτώσει, πολλές φιλίες έχουν να κάνουν, βέβαια, και με εμπορικές συμφωνίες όλα αυτά. Μην ξεχνάτε ότι και ο ένας και ο άλλος θέλουν να κερδίσουν προσωπικά ωφέλη από την προσέγγιση των δύο χωρών. Δεν είναι, δηλαδή, τόσο απλά τα πράγματα. Όταν υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα στη μέση και μάλιστα προσωπικά κέρδη και για τον Ερντογάν αλλά και για τον Τραμπ, νομίζετε. Έφτασε στο σημείο ο Σουλτάνος, και καλά κάνανε και διάβασα σήμερα ένα τίτλο σε μια εφημερίδα, πολύ ευρηματικό τίτλο, Σουλτανάτο. Σουλτανάτο. Ο Τραμπ στο Σουλτανάτο. Καλά το γράφανε, διότι αυτή η προσέγγιση είναι προκλητική για την Ελλάδα, έτσι κι αλλιώς. Έδωσε ο Τραμπ ένα κτίριο του Προεδρικού Μεγάρου, το ονόμασε Ντόναλντ Τραμπ, για να καταλάβετε δηλαδή το τι συμβαίνει. Έτσι. Το ξέρεις αυτό, Δημήτρη? Ναι, το είπανε χθες, ότι ένα από τα πολλά κτίρια, γιατί αυτό είναι χιλιάδες τετραγωνικά, ένα από τα κτίρια το ονόμασε Ντόναλντ Τραμπ προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου. Τέλος πάντων, μας δουλεύουν ομαδικώς έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι τι κάνει η Ελλάδα μέσα σε όλα αυτά. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση τώρα, θα μου πει σχολιάζει τώρα αυτό, αλλά μου έκανε εντύπωση. Πήγανε ο Πρωθυπουργός με τον Υπουργό Εξωτερικών, το Γεραπετρίτη, με δύο διαφορετικά αεροσκάφη, ρε παιδί μου, στην Άγκυρα. Το είδες αυτό? Με άλλο αεροσκάφος έφτασε ο Πρωθυπουργός, ιδιωτική πτήση βέβαια, κυβερνητική πτήση, και με άλλο αεροσκάφος ο Γεραπετρίτης. Δεν ξέρω. Γιατί δεν πήγαν εκεί δύο μαζί, λοιπόν? Μόνο να ξοδεύουν τόσα καύσιμα, δεν βλέπουν που πάει το πετρέλαιο? Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Νέο γύρο στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, στοχεύοντας περισσότερες από 80 εγκαταστάσεις και μέσα των Ιρανικών δυνάμεων. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, κατηγορώντας την Τεχεράνη για παραβίαση της εκεχηρίας. Σύρινες ήχησαν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Η τιμή του Brent αυτή την ώρα στα 76 δολάρια το βαρέλι.

0: από 72 χθες. Στα δικά μας συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες του λιμενικού στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου στα Σφακιά Χανίων για τον εντοπισμό 65χρονου ψαροντουφεκά. Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίζονται για έκτη μέρα οι έρευνες και για τον εντοπισμό της 74χρονης από τη Σιμιβιάνου με την αγωνία για την τύχη της να κορυφώνεται. Τροχαίο ατύχημα με παράστηση 15χρονο από δίκυκλο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Καρτερού προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Ο ανήλικος υπέστη θηλαστικά τραύματα και διεκομίσθη στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός του δικύκλου φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο μετά το περιστατικό και αναζητείται. Τέλος εποχής για τις παλιές ταυτότητες στα ταξίδια στο εξωτερικό. Από τις 3 Αυγούστου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το νέο καθεστώς. Όσοι πολίτες δεν έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα θα χρειάζονται πλέον διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους στο εξωτερικό. Πάνω από 100.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης καταγράφονται το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Atlas του ΕΦΚΑ. Χιλιάδες προσκυνητές αναμένεται να επισκεφθούν την Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας Βόνης για τον εορτισμό της Αγίας Μαρίνας στις 17 Ιουλίου. Η Μονή θα παραμείνει ανοιχτή σε 24ωρη βάση από τις 10 έως τις 19 Ιουλίου, ενώ από τις 20 έως τις 30 του μήνα θα λειτουργεί καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τα μεσάνυχτα. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτης στις 9.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
3: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ραδιοκρήτη, το ecrite.gr. Πρώτο θέμα, Ηράκλειο. Κανένα ίχνος της 74χρονης που εξαφανίστηκε στην σήμη της Βιάννου από την περασμένη Παρασκευή. Είναι η έκτη μέρα σήμερα που συνεχίζονται οι έρευνες, με την αγωνία για την τύχη της βέβαια να κορυφώνεται. Ηλικιωμένη γυναίκα πάσχει από άνοια και εξαφανίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, προκαλώντας μια τεράστια κινητοποίηση στις αρχές αλλά και την τοπική κοινωνία. Μέχρι στιγμής όμως οι έρευνες έχουν αποβεί άκαρπες, συνεχίζονται όμως. Επίσης έρευνες για τον εντοπισμό 65χρονου ψάρου του ΦΕΚΑ που συνεχίζονται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου στα Σφαγιά Χανίων. Για τον εντοπισμό του, ο 65χρονος είχε αναχωρήσει από το σπίτι του για να κάνει υποβρύχιο ψάρεμα το μεσημέρι της Τρίτης, αλλά δεν επέστρεψε. Η οικογένειά του ειδοποίησε τις αρχές και ξεκίνησαν οι έρευνες. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει εντοπιστεί. Ηράκλειο, ανήλικος παρασύρθηκε από δίκυκλο και τραυματίστηκε. Ένα άλλο τροχαίο, κυρίες και κύριοι, που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Καρτερού, προκαλώντας, όπως είναι φυσικό, αναστάτωση. Ο ανήλικος τραυματίστηκε, δεν εμπνέει.

όμως ανησυχία η κατάστασή του, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ηράκλειο, νέα βίντεο σοκ από τα φρικτά βασανιστήρια που έζησε η 55χρονη, αυτό το περιστατικό που έχει κάνει το γύρο της Ελλάδος. Ο Ερντογάν υποδέχτηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Λευκό Παλάτι, αναφέρθηκα στο πρώτο μέρος της εκπομπής για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ανδουλάκης, πιστεύουμε σε μια Ελλάδα με καλύτερες υποδομές, φροντίδα και μέλλον για όλους. Βενιζέλιο, αντιδράσεις για τη μεταφορά του παιδιατρικού ΤΕΠ στη νέα πτέρυγα επιγόντων. Ηράκλειο, το άλλο θέμα που μας είπε χθες φίλος ακροατής, ότι η Επιτροπή και ΠΑ πήγε για έλεγχο στη σύζυγό του που ήταν καρκινοπαθής 3 μέρες μετά το θάνατό της. Ένα περιστατικό, κυρίες και κύριοι, που πραγματικά συγκλώνησε, διότι αυτή η υπόθεση με τα ΚΕΠΑ, και αν διαβάσει κανείς και στο Facebook σχόλια από κάτω, και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, να πηγαίνει η Επιτροπή πολύ καιρό μετά από την αίτηση για το επίδομα αναπηρίας και να έχει πεθάνει ο ασθενής. Αυτή είναι η πολιτεία που ζούμε, κυρίες και κύριοι. Πάντως έκανε μεγάλη αίσθηση αυτή η αποκάλυψη από τον φίλο ακροατή χθες το πρωί εδώ στην εκπομπή. Η γραφειοκρατική αναλγησία του κράτους πρόνοιας αποτυπώθηκε με τον πιο σκληρό τρόπο σε αυτή την τραγική ιστορία μιας καρκινοπαθού στο Ηράκλειο. Η Επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας εμφανίστηκε στο σπίτι της για την αξιολόγηση του επιδόματος παραπληγίας 3 μέρες μετά το θάνατό της, έχοντας αφήσει την αίτηση σε κρεμότητα για 3 ολόκληρους μήνες. Αυτή η συγκλονιστική καταγγελία έγινε χθες το πρωί από το συνταξιούχο δάσκαλο που μας μίλησε, φέρνοντας στο φως ένα ακόμα περιστατικό όπου οι πολίτες πραγματικά έρχονται αντιμέτωποι με ένα πρόσωπο και δυσκίνητο σύστημα. Φυσικά ο σύζυγος της Θανούσης, βαθιά πληγωμένος και εξοργισμένος από την αντιμετώπιση των αρχών, μίλησε για την απίστευτη αναργησία που βίωσε. Ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, που πραγματικά μας προβληματίζει. Και δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, έτσι. Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, γιατί σας λέω, κάτω από το δημοσίευμα, πάρα πολλά σχόλια για ανάλογες περιπτώσεις. Συντάξεις ξεπέρασαν τις 100.000 οι αιτήσεις, ολοταχώς για νέο ρεκόρ. Η Ελλάδα γερνάει, το έχουμε πει πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, γερνάει η Ελλάδα. Η υπογεννητικότητα σε όλες τις περιοχές της χώρας, όπως καταδεικνύουν και τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, πρέπει να προβληματίσει, αλλά δυστυχώς δεν προβληματίζει. Και οι αιτίες είναι πολλές. Οι αιτίες για ένα νέο ζευγάρι που παντρεύεται και θέλει να κάνει παιδιά είναι πολλές. Και η μεγαλύτερη αυτή η αιτία, δηλαδή, που προκαλεί μεγαλύτερο προβληματισμό, είναι το γεγονός ότι αν δεν μπορούν να ζήσουν 2 άτομα, πώς θα κάνουν παιδιά να τα ζήσουν. Αυτό είναι ένα ζητούμενο, αλλά κανένας δεν ενδιαφέρεται. Και όλοι λένε για τους μισθούς και αυξήσεις του κατώτατου μισθού. Δεν τον κάνει στον κατώτατο μισθό. Μπορεί να ζήσει με τον κατώτατο μισθό, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Για αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν ενδιαφέρεται κανένας. Είμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικό είναι όταν δεν γίνονται γεννήσεις συνεχώς να υποβάλλονται αιτήσεις για συνταξιοδότηση. Αφού φτάνει ο κόσμος στη ηλικία να συνταξιοδοτηθεί. Ηράκλειο, πάνω από 8.600 νέες επιχειρήσεις σε μία δεκαετία, είναι τα στοιχεία που παρουσίασε χθες το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Υπάρχει μια ισχυρή και σταθερή άνοδο της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε όλο τον νομό Ηρακλείου την περίοδο 2015-2025, σύμφωνα με την ανάλυση των επίσημων στοιχείων του ΓΕΜΗ που πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Οι εγγραφές είναι περισσότερες από τις διαγραφές, αυτό το μητρό των επιχειρήσεων, το ΓΕΜΗ, και βεβαίως αυτό αποτυπώνει και την επενδυτική δραστηριότητα στο νομό Ηρακλείου. Παρουσιάστηκαν λοιπόν τα στοιχεία αυτά χθες από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Καρκανάκη, και με τη Βούλα Κάψωνας λέει πότε ξεκινάει το μεγάλο κύμα ζέστης. Είπαμε ότι θα κάνει ζέστη τις επόμενες ημέρες.
Βόακ, Ιωταχή, κάνει

0: αναστροφή και μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, βίντεο, είναι αυτά που λέμε τις εγκληματικές ενέργειες κάποιων οδηγών, κυρίες και κύριοι, που χωρίς να σκεφτούν τον κίνδυνο που ενέχει μια τέτοια ενέργεια και για τον ίδιο τους τον εαυτό και πολύ περισσότερο βέβαια για τους άλλους οδηγούς που έρχονται από το αντίθετο ρεύμα. Έχουμε δει πάρα πολλά τροχαία δυστυχήματα να συμβαίνουν με αυτόν τον τρόπο. Πρόσφατα δεν είχαμε εκεί στα πεζά πάλι από αναστροφή, αλλά δεν βάζουν μυαλό ορισμένοι. Άλλο θέμα του η Κρήτη, Αγία Μαρίνα Βόνης προετοιμάζεται να δεχτεί και φέτος χιλιάδες πιστούς. Πολυκατοικίας, νέος κώδικας αλλάζει τα πάντα για ιδιοκτήτες και ενίκους. Ένα θέμα που αξίζει να ασχοληθούμε τις επόμενες ημέρες, κυρίες και κύριοι. Γιατί ουσιαστικά προωθείται ένα πλαίσιο εξυγχρονισμού της συνιδιοκτησίας καθώς από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς επιχειρεί για πρώτη φορά μετά από περίπου ένα αιώνα να συγκεντρώσει και να απλοποιήσει το κατακαιρματισμένο νομοθετικό καθεστώς που διέπει την οριζόντια και κάθε τη ιδιοκτησία. Και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται στις πολυκατοικίες που έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Ενδιαφέρει και τους διαχειριστές, ενδιαφέρει βεβαίως πρωτίστως και τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων στις πολυκατοικίες. Θα έχουμε πολλές αλλαγές λοιπόν πάνω σε αυτό το πλαίσιο που ισχύει εδώ και 100 χρόνια, αλλά νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε αναλυτικότερα τις επόμενες ημέρες. Και τα αθλητικά του ikriti.gr, όλα τα νέα για το Μουντιάλ, η ανατροπή του αιώνα έγινε στην πρόκριση της Αργεντινής στα προημιτελικά. Έχανε με 0-2 από την Αίγυπτο στο 79 και με τρομερή ψυχή με το Μέση κατάφερε να κάνει μια μυθική ανατροπή και να κερδίσει τελικά με 3-2. Όλα τα νέα λοιπόν τα αθλητικά στο ikriti.gr. Εμείς πάμε σε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας μετά τη σύντομη διακοπή για να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη τον Πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Νίκο Κατσαράκη. Κύριε Κατσαράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Βαρδάκη, χαίρομαι πολύ που είμαι σήμερα μαζί σας.
0: Να είστε καλά. Νομίζω ότι ήταν απαραίτητη μια συζήτηση εφόλης της ύλης, θα έλεγα, για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και τη δική σας την πορεία, βέβαια, διότι έχει αναγνωριστεί από την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και τους πολίτες ότι μπορεί η θητεία σας να λήγει 31 Αυγούστου ως πρίτανης του ΕΛΜΕΠΑ. Ωστόσο, έχετε αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα και αυτό αναγνωρίζεται. Φαντάζομαι ότι και εσείς το εισπράτετε αυτό, διότι το Πανεπιστήμιο τα τελευταία χρόνια, πραγματικά που ήσασταν στο τιμόνι του, έχει να δείξει πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό θέλω να συζητήσουμε, να δούμε πώς ήταν στο παρελθόν το ξεκίνημα αυτό το δύσκολο για να καθιερωθεί το ΕΛΜΕΠΑ και βεβαίως ποιες είναι οι προοπτικές του, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί πλέον η κατάσταση, κύριε Κατσαράκη.
1: Ήταν μια μεγάλη, δύσκολη πορεία, κύριε Βαρδάκη, από το Δεκέμβριο του 2017 στο ΤΕΙ Κρήτης, τον Μάιο του 2019 με την ίδρυση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Πολλές προκλήσεις με την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφύτων μας, με την αύξηση των βάσεων εισαγωγής, με την πληρότητα των θέσεων των εισακταίων σε ένα ποσοστό που το 2025 ξεπέρασε το 91%, με την αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, με τη βελτίωση όλων των φοιτητικών παροχών, με τη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου και τη συμμετοχή του στις Ευρωπαϊκές Συμμαχίες Πανεπιστημίων, με την ενίσχυση των υποδομών, των φοιτητικών εστιών, μα πάνω απ' όλα με την ανάπτυξη ενός ανθρωποκεντρικού, φοιτητοκεντρικού πανεπιστημίου, όπου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες χαίρονται να έρχονται, χαίρονται να είναι μέλη αυτής της πανεπιστημιακής κοινότητας, ένα φιλικό πανεπιστήμιο, ένα ασφαλές πανεπιστήμιο, ένα δημοκρατικό πανεπιστήμιο που υπερασπίζεται διαρκώς τις αξίες του δημόσιου πανεπιστημίου και της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης.
0: Πόσα χρόνια ήσασταν πρίτανης? Πρέπει να κοντεύετε τη δεκαετία, αν δεν κάνω λάθος, από το 2019. Πόσο χρόνια ήσασταν πρίτανης?
1: Είμαι περίπου 9 χρόνια.
0: 9 χρόνια, καλά το θυμάμαι.
1: Στη θέση του πρίτανη, του Ιδρύματός μας, του ΤΕΙ Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, έχοντας πραγματικά ζήσει στιγμές όπως η ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής, όπως η αναγνώριση του Πανεπιστημίου μας από την ακαδημαϊκή κοινότητα στη Σύνοδο των Πριτάνεων, από τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της Κρήτης, τα πολύ σπουδαία πανεπιστήμια της Κρήτης και βεβαίως το κυριότερο από τους νέους, τις νέες και την κοινωνία.
0: Άρα ζήσατε και συμβάλλατε βεβαίως σε πολύ μεγάλο βαθμό, στο μεγαλύτερο θα έλεγα εγώ, στην αναβάθμιση ζώντας όλη αυτή την μετατροπή, τη μεταρρύθμιση, εν πάση περιπτώσει, από τα ΤΕΗ στο Πανεπιστήμιο. Και το πιο δύσκολο για σας ποιο ήταν το πιο δύσκολο που έτσι αντιμετωπίσατε και βρεθήκατε, ας πούμε, σε ένα προβληματισμό όσον αφορά το Πανεπιστήμιο? Τι ήταν αυτό που σας προβλημάτισε περισσότερο?
1: Προβληματισμοί υπάρχουν πάντα σε ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά, που προσπαθούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. Η πιο δύσκολη στιγμή θα έλεγα ότι ήταν καταρχήν η προσπάθεια για την ίδρυση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Εκεί γύρω στο Γενάρη του 2019, Φλεβάρη του 2019, με την αγωνία να εξελιχθούμε από τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα σε πανεπιστήμιο. Και βεβαίως μετά το 2019 ο αγώνας για την καθιέρωση, για τη θεσμική καθιέρωση του Πανεπιστημίου μας και για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Ο αγώνας, κύριε Βαρδάκη, για την ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν πολύ μεγάλος. Συναντήσαμε πάρα πολλές δυσκολίες. Υπήρξε έντονη αντιπαράθεση με
0: λόγω ανταγωνισμού, φαντάζομαι, κύριε Κατσάνη, λόγω ανταγωνισμού,
1: άλλα πανεπιστήμια. Εν τέλει όμως τα καταφέραμε και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτή την εξέλιξη του πανεπιστημίου μας τα τελευταία χρόνια, η οποία δικαιώνεται, αυτό είναι το σημαντικό, από την επιλεξιμότητα που έχουμε από τους υποψήφιους και τις υποψήφιες, καθώς βρισκόμαστε και σε μια περίοδο συμπλήρωσης πλέον του μηχανογραφικού δελτίου.
0: Ναι,
1: το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ναι, είναι ίσως το πρώτο περιφερειακό πανεπιστήμιο της χώρας όσον αφορά την πλήρωση των θέσεων των εισακτέων, με μια παράλληλη αύξηση των βάσεων εισαγωγής. Οι βάσεις στις σχολές των μηχανικών τα τελευταία 6-7 χρόνια παρουσιάζουν μια πάρα πολύ μεγάλη άνοδο που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνάει τα 4-5.000 μόρια. Κάτι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό σε μια περίοδο που ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα πανεπιστήμια, στα δημόσια πανεπιστήμια και ειδικά στα περιφερειακά είναι πάρα πολύ μεγάλος, λόγω και της δημογραφικής κρίσης αλλά και της ίδρυσης των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
0: Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Φαντάζομαι ότι μπορεί να έχουμε το χρόνο στη συνέχεια να το συζητήσουμε και αυτό το ζήτημα. Ολοκληρώνοντας μια πετυχημένη κατά γενική ομολογία θητεία των 9 χρόνων στο τιμόνι του ΕΛΜΕΠΑ, ποιο είναι αυτό που δεν προλάβατε να υλοποιήσετε, ποιο είναι το σχέδιο που δεν προλάβατε να υλοποιήσετε, διότι μέσα στα πολλά από αυτά που μας είπατε, εγώ θα συμπληρώσω και το θέμα των φοιτητικών εστιών, που είναι και ένα πρόσφατο θέμα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, με 200 κλίνες, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, και μαζί με τις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης νομίζω ότι θα είναι μια μεγάλη ανάσα, διότι ζούμε σε μια δύσκολη εποχή, έβρεση κατοικίας είναι δύσκολη, ακόμα και τώρα που μιλάμε πολλοί γονείς ψάχνουν εδώ στο Ηράκλειο να βρουν σπίτι, τα παιδιά τους που πέρασαν στο Ηράκλειο δεν μπορούν να βρουν και φαντάζομαι ότι αυτό θα ενταθεί και μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Και θέλω να μας πείτε ποιο είναι αυτό που δεν προλάβατε να υλοποιήσετε, γιατί θα μου πείτε και για τις φοιτητικές εστίες στη συνέχεια.
1: Σίγουρα ο στόχος πλέον του Πανεπιστημίου, έχοντας όμως γερές βάσεις, είναι η ανάπτυξη των υποδομών. Αυτό το οποίο χρειάζεται πλέον το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, επιτρέψτε μου να πω, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σιτία, είναι να αναβαθμιστούν οι υποδομές του. Να αναβαθμιστεί το κτηριακό απόθεμα, το οποίο είναι παλαιό. Υπάρχουν θέματα συντήρησης του αποθέματος, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί. Χρειάζεται λοιπόν μια γενναία χρηματοδότηση από την πολιτεία, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, έτσι ώστε να βελτιωθούν και να αναβαθμιστούν σημαντικά οι κτηριακές υποδομές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Βεβαίως απαιτείται ένας

0: διαρκής αγώνας, μια μεγάλη προσπάθεια για τη συνεχή αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, την προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες, στις συνθήκες της τεχνητής νοημοσύνης, στις συνθήκες ενός ψηφιακού πλέον κόσμου, έτσι ώστε οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες του Πανεπιστημίου μας να έχουν όλα εκείνα τα εφόδια για να βρουν όχι απλά μια θέση εργασίας, μια καλή θέση εργασίας η οποία να είναι αντάξια των σπουδών τους.
1: Έχετε φροντίσει, γιατί σημασία βεβαίως παίζουν και το κτηριακό, παίζει η αναβάθμιση των υποδομών, αλλά κατά την άποψή μου επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι φροντίσατε τώρα όλα αυτά τα χρόνια να διασυνδέσετε το ΕΛΜΕΠΑ, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, και με άλλα πανεπιστήμια σημαντικά της χώρας, αλλά και με του εξωτερικού, διότι το ΕΛΜΕΠΑ έχει πάρα πολλά τμήματα με σπουδαίο ερευνητικό έργο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η διασύνδεση δηλαδή και η διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου θα παίξει σημαντικό ρόλο και στην αναβάθμιση των σπουδών, έτσι δεν είναι?
0: Είμαστε ένα εξωστρεφές διεθνοποιημένο πανεπιστήμιο. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, κύριε Βαρδάκη, που αυτή τη στιγμή βάσει των αξιολογήσεων της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης είμαστε το τέταρτο πανεπιστήμιο στη χώρα όσον αφορά τη διασύνδεση με την κοινωνία και την αγορά εργασίας, και το έκτο πανεπιστήμιο όσον αφορά τις δράσεις διεθνοποίησης. Για ένα μικρό περιφερειακό πανεπιστήμιο, το οποίο ιδρύθηκε μόλις το 2019, αυτός είναι ένας άθλος. Όμως, για να επανέλθω στο θέμα των υποδομών, θα ήθελα να πω ότι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει υποβάλει προς το Υπουργείο Παιδείας ένα πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 144 εκατομμύρια ευρώ για την τετραετία 2027-2030.
1: Πολύ
0: μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο έχει στηριχθεί στη δουλειά που έχει γίνει από την τεχνική υπηρεσία του Πανεπιστημίου μας, στη δουλειά που έχουμε κάνει συνολικά ως πανεπιστημιακή κοινότητα, με νέα κτίρια, με συντηρήσεις και ριζικές ανακαινήσεις κτιρίων, έχουμε όριμες μελέτες, έχουμε ένα, θα έλεγα, μακρόπνο και πολύ φιλόδοξο σχέδιο, αλλά προφανώς απαιτείται η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας. Αντίστοιχα, έχουμε έργα τα οποία υλοποιούνται και από το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία μας έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια, όπως για παράδειγμα η μελέτη για το νέο κτίριο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με επιφάνεια συνολική πάνω από 7.000 τετραγωνικά μέτρα, για το νέο κτίριο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών που θα στεγάσει τα εργαστήρια του τμήματος με μια επιφάνεια πάνω από 2.500 τετραγωνικά μέτρα.
1: Άλλη μια σπουδαία σχολή αυτή του ΕΛΜΕΠΑ, η Γεωπονία.
0: Μοναδική σχολή στη Νότια Ελλάδα, με πολύ μεγάλο αποτύπωμα και με αυτό το στολίδι για το Ηράκλειο που είναι το αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Και βεβαίως, όπως αναφέρατε, πολύ πρόσφατα υπογράψαμε τη σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης που θα οδηγήσει σε μελέτη εφαρμογής και σε τεύχη δημοπράτησης για το μεγάλο έργο της επέκτασης της φοιτητικής εστίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο κατά 200 κλίνες. Έχουμε ήδη 296 κλίνες. Έχουμε προετοιμαστεί και υλοποιούμε
1: τώρα τη μελέτη. Είναι 296 κλίνες και θα προσθεθούν άλλες 200.
0: Άλλες 200.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Θα φτάσουμε λοιπόν στις 496 κλίνες στο Ηράκλειο. Έχουμε κάποιες δεκάδες κλίνες στη Σιτία και βεβαίως προσπαθούμε, και νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει την επόμενη περίοδο, να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον συμβάσεις με ξενοδοχεία για τη φιλοξενία των φοιτητών μας σε πόλεις όπως

0: τα Χανιά, όπως το Ρέθυμνο και όπως ο Άγιος Νικόλαος.
1: Πού υπάρχει και εκεί, όπως και εδώ στο Ηράκλειο, σοβαρό ζήτημα με τη στέγη.
0: Κοιτάξτε, κύριε Βαρδάκη, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, με τις περίπου 5.000 κλίνες μέσα

0: δουν από κοινού τη στέγαση των φοιτητών στην Κρήτη. Ναι. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, ειδικά στη δυτική Κρήτη, λόγω της ακρίβειας, λόγω της έλλειψης στέγης εξαιτίας της ανάπτυξης του τουρισμού και της τρευλής, κατά τη γνώμη μου, ανάπτυξης και της βραχυχρόνιας μίσθωσης των ακινήτων. Κατά συνέπεια, τα πανεπιστήμια δεν έχουν άλλο δρόμο. Πρέπει να δουν από κοινού πώς θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες όσο το δυνατόν περισσότερων φοιτητών και φοιτητριών στην Κρήτη.
1: Θα μου επιτρέψετε να πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή. Θα ακούσουμε διαφημίσεις, σύντομο είναι έτσι και αλλιώς το διάλειμμα, και θα έρθουμε μετά να μας αναλύσετε για τα τμήματα. Έτσι, τα τμήματα, γιατί εν όψη μηχανογραφικού έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται και
0: βεβαίως
1: πώς μπορεί να επιλέξει ένας φοιτητής στα τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ. Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε.
2: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο κτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Εσύ! Ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια! Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη τον πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Νίκο Κατσαράκη. Μας έχει πει πάρα πολλά πράγματα από το ξεκίνημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, την εξέλιξή του, πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία έχει επηρεάσει την εκπαιδευτική κοινότητα προς το θετικό. Διότι, κύριε Κατσαράκη, ο ανταγωνισμός πάντα οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα. Δεν νομίζω ότι ένας ανταγωνισμός οδηγεί σε αρνητικές έτσι, εξελίξεις. Πάντα είναι θετικό. Όταν ανταγωνίζεσαι σημαίνει ότι προσπαθείς να γίνεσαι καλύτερος. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένας στόχος, έτσι δεν είναι, όταν ανταγωνίζεσαι.
0: Φτάνει
1: αυτό
0: να
1: συμβαίνει παντού, όχι μόνο στα πανεπιστήμια, και εδώ, ακόμα και στα μέσα ενημέρωση, το ίδιο δεν γίνεται.
0: Φτάνει να είναι ένας υγιής ανταγωνισμός και πραγματικά να υπάρχουν οι συνθήκες εκείνες οι οποίες διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων πανεπιστημίων της χώρας. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες τις αδειοδοτήσεις για νέα ιδιωτικά πανεπιστήμια πριν από την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Έχουμε ήδη αρκετά πανεπιστήμια ιδιωτικά τα οποία λειτουργούν, κυρίως στα δύο μητροπολιτικά κέντρα, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, και αναρωτιέμαι είναι μια σωστή εθνική πολιτική να θέλουμε να συγκεντρώσουμε όλο το φοιτητικό πληθυσμό

0: στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα ζήτημα, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, επηρεάζει τα περιφερειακά δημόσια πανεπιστήμια και έχει να κάνει βεβαίως και με τον έντονο ανταγωνισμό που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, στον οποίο βέβαια ανταγωνισμό το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά.
1: Ναι. Αυτό είναι εμφανές έτσι κι αλλιώς. Θέλω να πάμε τώρα να στρέψουμε τη συζήτηση λίγο στις, επειδή επίκειται και η κατάθεση των μηχανογραφικών από τους υποψήφιους φοιτητές, να μας δώσετε μια γενική εικόνα, αλλά πριν πάμε σε αυτό, έτσι μια σύντομη αναφορά, επειδή το έχουμε συζητήσει μαζί πάρα πολλές φορές. Η ίδρυση των νέων τμήματων, τα οποία δεν προχώρησαν, με πολιτική βούληση δεν προχώρησαν, διότι αν ήθελε το Υπουργείο Παιδείας, είτε με την τωρινή Υπουργό, είτε με την προηγούμενη Υπουργό, με τον προηγούμενο Υπουργό, θα είχαν προχωρήσει. Δεν προχώρησαν. Και δεν προχώρησαν διότι κάποιοι έβαλαν εμπόδια πάνω σε αυτό. Είναι εμφανές δηλαδή ότι άλλα πανεπιστήμια δεν ήθελαν να γίνει, ας πούμε, σχολή ΤΕΦΑ στο Λασίθι, έτσι δεν είναι, ενώ υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις. Έτσι μια σύντομη αναφορά θέλω να μου κάνετε για αυτές τις εκκρεμότητες που
0: δυστυχώς σημαντικές εκκρεμότητες. Είναι και το θέμα των νέων τμήματων ένα ζήτημα που θα απασχολήσει τη Σύγκλιτο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και τη Νέα Πρετανική Αρχή τα επόμενα χρόνια. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να τεθούν ξανά τα ζητήματα για την ίδρυση, τη λειτουργία μάλλον, γιατί τα τμήματα δεν έχουν καταργηθεί, βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας. Κάποιον εξ αυτών με ένα σχέδιο. Υπάρχουν τμήματα τα οποία πραγματικά λείπουν από τον ακαδημαϊκό χάρτη της Κρήτης και της Νοτιού Ελλάδας, όπως είναι το τμήμα μουσικών σπουδών, ένα πολύ σημαντικό τμήμα το οποίο πραγματικά θεωρώ ότι θα ήταν μια πολύ θετική εξέλιξη για την Κρήτη, και βεβαίως το ΤΕΦΑΑ αλλά και άλλες σχολές, άλλα τμήματα τα οποία έχουν ιδρυθεί, έχουν τεθεί σε αναστολή λειτουργίας, και θεωρώ ότι το Πανεπιστήμιο πρέπει να επιδιώξει σταδιακά τη λειτουργία τους.
1: Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα στα υφιστάμενα τμήματα, κύριε Πρίτανη, και θέλω να μας δώσετε έτσι την εικόνα που υπάρχει. Έχουν μεγάλη ζήτηση όλα τα τμήματα, τα οποία είναι βεβαίως, όπως μας είπατε, από τη Σιτία μέχρι και τα Χανιά και λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία και προσεκύουν και φοιτητές, και θα μας δώσετε μια εικόνα.
0: Η πρόοδος και των 11 τμήματων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου τα τελευταία χρόνια, κύριε Βαρδάκη, είναι σημαντική και αποτυπώνεται τόσο στην αύξηση του αριθμού των εισακτέων όσο και στην αύξηση των βάσεων εισαγωγής. Τμήματα όπως αυτά της Πολυτεχνικής Σχολής στο Ηράκλειο και στα Χανιά, τμήματα όπως της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας στο Ηράκλειο, τμήματα στη Σχολή Επιστημών Υγείας, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας στη Σιτία, αλλά και το Τμήμα Γεωπονίας στο Ηράκλειο. Όλα τα τμήματά μας παρουσιάζουν ιδιαίτερη ζήτηση, καθώς πρόκειται για τμήματα που έχουν σύγχρονα προγράμματα σπουδών που οδηγούν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, σε μία καλή, πολύ καλή θα έλεγα θέση στην αγορά εργασίας. Είναι τμήματα που έχουν άμεση σχέση με την ανάπτυξη της χώρας μας, με την ανάπτυξη της Κρήτης, αλλά και με τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Πρόκειται για προγράμματα σπουδών τα οποία έχουν προσαρμοστεί στις σύγχρονες ανάγκες, τα οποία έχουν άμεση σχέση με τις νέες τεχνολογίες, με τα επαγγέλματα του μέλλοντος και με την αγορά εργασίας. Αυτός είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός λόγος που οι υποψήφοι και οι υποψήφιες επιλέγουν τα τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, και τους καλούμε βεβαίως να τα επιλέξουν και φέτος με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου.

0: δικτύου. Ένα άλλο ζήτημα είναι προφανώς η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Το γεγονός ότι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, όπως ήδη ανέφερα, είναι ένα φοιτητοκεντρικό πανεπιστήμιο, το οποίο επενδύει στη φοιτητοκεντρική εκπαίδευση και στην ανάπτυξη, την παράλληλη ανάπτυξη δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια των σπουδών. Και επίσης βεβαίως το γεγονός ότι το πανεπιστήμιό μας είναι ένα εξωστρεφές, διεθνοποιημένο πανεπιστήμιο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να μετακινηθούν σε άλλα πανεπιστήμια της Ευρώπης μέσω του προγράμματος Εράσμους και εκεί πραγματικά να δουν άλλες προοπτικές οι οποίες ανοίγονται για αυτούς. Το κυριότερο, κύριε Βαρδάκη, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι ένα φοιτητοκεντρικό, φιλικό πανεπιστήμιο, το οποίο έχει καταφέρει αυτά τα χρόνια να δείξει ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Οι νέοι και οι νέες που φοιτούν στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι ευχαριστημένοι με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, ναι. Είναι χαρούμενοι με τις σπουδές τους, οι καθηγητές είναι δίπλα τους, ασχολούνται μαζί τους, βρίσκονται στο πλάι τους έτσι ώστε να τους βοηθήσουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Θα χαρούμε λοιπόν πάρα πολύ και αυτή τη χρονιά, όπως έχει συμβεί και τις προηγούμενες χρονιές, να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους υποψήφιους και υποψήφιες, να τους υποδεχθούμε στα 11 τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
1: Αναφερθήκατε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Πολυτεχνική Σχολή, γιατί πραγματικά δώσατε ένα μεγάλο αγώνα για την αναγνώριση του πτυχίου. Φαντάζομαι ότι έχει και πέρυσι είχε ενδιαφέρον από φοιτητές να φοιτήσουν στη σχολή που θέλουν να γίνουν μηχανικοί ή άλλες ειδικότητες, αλλά φέτος πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Δηλαδή βλέπετε έτσι να έχει πάλι ενδιαφέρον αυτή η σχολή? Γιατί είναι σημαντικό αυτό.
0: Είναι η προμετωπίδα του Πανεπιστημίου μας πλέον η Πολυτεχνική Σχολή και τα τρία τμήματα, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Ηράκλειο, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στο Ηράκλειο και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών στα Χανιά. Έχουμε μια διαρκή αύξηση των βάσεων εισαγωγής με μια πληρότητα η οποία πέρυσι έφτασε στο 100%, καλύψαμε όλες τις θέσεις των εισακταίων. Φέτος, όπως γνωρίζετε, οι αριστούχοι υποψήφοι στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο έχουν πολλαπλασιαστεί. Αν δεν κάνω λάθος, από περίπου 700 πέρυσι έχουν ξεπεράσει τους 2.500 φέτος. Αναμένεται λοιπόν μια σημαντική αύξηση των βάσεων εισαγωγής στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, όπου βρίσκονται τα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής. Αυτό λοιπόν το οποίο αναμένουμε είναι να έχουμε πάλι αρκετούς φοιτητές, θα έλεγα πάρα πολλούς φοιτητές που θα επιλέξουν τα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής και βεβαίως αναμένουμε και μια σημαντική αύξηση των βάσεων εισαγωγής. Ήδη το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών έχει ξεπεράσει τα 12.500 μόρια. Θεωρώ ότι φέτος ενδέχεται να ξεπεράσει τα 13.000 μόρια. Αντίστοιχα το Τμήμα ΗΜΗ και αυτό κινείται σε επίπεδα πλέον κοντά στα 12.000 μόρια. Θεωρούμε ότι θα τα ξεπεράσει τα 12.000 μόρια φέτος. Πλέον τα τμήματά μας, κύριε Βαρδάκη, αποτελούν μια καλή, πάρα πολύ καλή, ασφαλή επιλογή για τους υποψήφιους.
1: Μα υπάρχουν
0: και
1: πολλά
0: και
1: άλλα δημοφιλή τμήματα. Δηλαδή, παραδοσιακά, και από τότε που ήταν ΤΕΗ το Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Νοσηλευτικής, το Τμήμα Γεωπονίας, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, αυτά ήταν δημοφιλή και είναι ακόμα από τα δημοφιλή τμήματα, έτσι δεν είναι, διότι σου δίνουν αμέσως προοπτική εργασίας.
0: Καταρχήν, αυτό το οποίο γίνεται στα τμήματα που αναφέρατε είναι ότι έχουμε πάρα πολύ καλές σπουδές οι οποίες δίνουν πραγματικά εφόδια και βεβαίως έχουν πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση οι απόφοιτοι αυτών των σχολών, τόσο η κοινωνική λειτουργία, ναι, οι νοσηλευτές, η γεωπονία. Είναι προφανές ότι το τμήμα γεωπονίας
1: σπουδαίους είναι από τα πιο, έχετε σπουδαίους καθηγητές
0: από τα πιο σημαντικά τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, καθώς πραγματικά συνδέεται με τον πρωτογενή τομέα, την αγροτική παραγωγή, με εφαρμογή των νέων τεχνολογιών όπως η γεωργία ακριβίας. Κατά συνέπεια λοιπόν οι σπουδές σε ένα αντίστοιχο τμήμα αποτελούν ένα σημαντικότατο εφόδιο για μια επαγγελματική καριέρα στη συνέχεια. Έχουμε όμως και τμήματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, όπως τα τμήματα της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας. Έχουμε το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, το οποίο πραγματικά
1: και αυτό
0: είναι
1: πολύ σημαντικό
0: ένα εξαιρετικό τμήμα, το οποίο έχει ακολουθήσει μια πάρα πολύ καλή πορεία τα τελευταία χρόνια και προσελκύει συνεχώς περισσότερους φοιτητές. Άλλωστε η καθηγήτρια η οποία είναι πρώτη στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο όσον αφορά τη λίστα του Στάνφορντ στο 2% των ερευνητών παγκοσμίως για την προηγούμενη χρονιά είναι η κυρία Αγγελική Μενεγάκη, η οποία προέρχεται και από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού. Και βεβαίως διαχρονικά ο καθηγητής ο Μάνος Οκυμάκης, ο οποίος προέρχεται από το τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Έχουμε και τα τμήματα εκτός Ηρακλείου, ένα σημαντικό τμήμα στον Άγιο Νικόλαο, το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, το οποίο θεραπεύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη δημόσια διοίκηση, ένα τμήμα στο οποίο κανείς μπορεί να πάει από το τέταρτο αλλά και από το δεύτερο πεδίο και το οποίο τα τελευταία χρόνια προσελκύει συνεχώς περισσότερους φοιτητές. Και βεβαίως το τμήμα μας στη Σιτία, το τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, το οποίο θεραπεύει ένα πολύ σημαντικό αντικείμενο για τη σύγχρονη εποχή, το αντικείμενο της διατροφής, της διαιτολογίας, και επίσης προσελκύει πολλούς φοιτητές, πάνω από 100-120 φοιτητές κάθε χρόνο σε ένα μέρος όπως η Σιτία. Γενικά κύριε Βαρδάκη, αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι η ανάπτυξη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου όλων των τμήματων, όλων και των 11 τμήματων τα τελευταία χρόνια, και είναι σημαντικό που το αναφέρω αυτό γιατί καταφέραμε μέσα σε μία επταετία από το 2019 να έχουμε μία ισόρροπη κατά το δυνατόν ανάπτυξη των τμήματων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
1: Τα οποία φαίνεται ότι έχουν τη ζήτηση. Φαίνεται,
0: από δηλαδή, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σιτία, και αυτό νομίζω ότι απεικονίζεται και αποτυπώνεται και στις επιλογές στο μηχανογραφικό αλλά συνολικά στη δραστηριότητα και στις επιδόσεις που έχουν τα τμήματα αυτά σε όλους τους τομείς της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
1: Μα φαίνεται έτσι και αλλιώς, κύριε Πρίτανη, ότι το επιστημονικό έργο, το ερευνητικό έργο, που πολλές φορές γίνεται και αντικείμενο από πολλούς φορείς και την ίδια την πολιτεία και την περιφέρεια Κρήτης, προσπαθούν όλοι να έχουν μια συνεργασία με το ΕΛΜΕΠΑ εξαιτίας αυτού του γεγονότος, έτσι, δηλαδή, και των επιστημονικών εργασιών, των ερευνητικών εργασιών που πολλές φορές πρωτοπορούν οι καθηγητές του ΕΛΜΕΠΑ πάνω σε
0: αυτά. Το 10% των καθηγητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, περίπου 20 από τους συνολικά 200 καθηγητές, να πούμε ότι είχαμε και μια σημαντική αύξηση του αριθμού των καθηγητών μέσα σε αυτή την 7 ετία, ανήκει στο 2% των καλύτερων ερευνητών σε ολόκληρο τον κόσμο που προκύπτει από τη λίστα του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ. Ναι. Ένα σημαντικό ποσοστό, το 10% βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία. Η έρευνα, κύριε Βαρδάκη, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο από το 2019 και τη δυνατότητα που μας δόθηκε να εκπονούμε διδακτορικές διατριβές, να έχουμε διδακτορικές σπουδές, να έχουμε οργανώσει διδακτορικές σπουδές, έχει απογειωθεί. Ναι. Όλοι οι δείκτες της έρευνας έχουν διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί, ο αριθμός των δημοσιεύσεων, ο αριθμός των αναφορών, οι χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα, οι οποίες είναι διπλάσιες ή και τριπλάσιες σε ορισμένες περιπτώσεις από τον προϋπολογισμό, από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου που προέρχεται από το Υπουργείο Παιδείας. Και βεβαίως η ανάπτυξη της καινοτομίας μέσω της μονάδας μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, η διασύνδεση με την κοινωνία αλλά και με τις επιχειρήσεις της Κρήτης και ολόκληρης της Ελλάδας, η συμμετοχή μας στο τεχνολογικό πάρκο Κρήτης, η οποία πρόσφατα ολοκληρώθηκε με την υπογραφή σύμβασης με το ΙΤΕ, με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με το Πολυτεχνείο Κρήτης, όπου όλοι από κοινού συμμετέχουμε πλέον στο τεχνολογικό πάρκο Κρήτης και διεκδικούμε πόρους για την Κρήτη για να αναπτυχθεί ο κόμβος καινοτομίας στην Κρήτη, που κατά τη γνώμη μας είναι το τρίτο μεγαλύτερο ακαδημαϊκό οικοσύστημα της χώρας μετά από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, και εδώ περιμένουμε την έμπρακτη στήριξη από την πολιτεία για την ίδρυση του κόμβου καινοτομίας στην Κρήτη. Νομίζω ότι όλο αυτό το περιβάλλον το οποίο έχει διαμορφωθεί είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τους νέους και τις νέες, σε συνδυασμό με τις πολύ σημαντικές φοιτητικές παροχές, με την φοιτητική στέγη που έχουμε κυρίως στο Ηράκλειο, με την ανάπτυξη φοιτητικών ομάδων, πολιτιστικών ομάδων, επιστημονικών ομάδων που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς στο εξωτερικό, και με αυτό το φιλικό περιβάλλον το οποίο επικρατεί στις πανεπιστημίου πόλεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Η επιλογή λοιπόν τελικά του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και των 11 τμήματων στο μηχανογραφικό δελτίο είναι μια ασφαλής, πάρα πολύ καλή επιλογή για τους υποψήφιους.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Κλείνοντας τώρα, κύριε Κατσαράκη, έχουμε ακόμα δύο λεπτά. Το αφήσαμε προς το τέλος. Εγώ τουλάχιστον το άφησα προς το τέλος. Η επόμενη μέρα ποια είναι για τον Νίκο Κατσαράκη? Δηλαδή, βεβαίως εσείς είστε καθηγητής του ΕΜΠΑ, αλλά η επόμενη μέρα, επειδή ακούμε διάφορα για την πρόθεση να πολιτευτείτε, για την ενασχόληση περισσότερο με τα κοινά, υπάρχει κάποιο σχέδιο για τον Μπρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μετά τις 31 Αυγούστου? Έτσι το...
0: Κύριε Βαρδάκη...
1: Οφείλω να την κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί...
0: Σας πρέπει. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι χρειάζομαι ένα διάστημα για να αποφορτιστώ από όλη αυτή την υπερπροσπάθεια η οποία έχει γίνει τα τελευταία 9 χρόνια. Τον επόμενο χρόνο θα στραφώ στα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα και τις ακαδημαϊκές μου υποχρεώσεις. Εξακολουθώ και διδάσκω όλα τα χρόνια. Θα το κάνω με μεγαλύτερη ένταση την επόμενη χρονιά. Θα συνεχίσω να ασχολούμαι με την έρευνα. Χρειάζομαι ένα διάστημα αποφόρτισης, όπως όμως όλοι νομίζω γνωρίζουν. Είμαι ένας ενεργός πολίτης με έντονες κοινωνικές ανησυχίες, ένας άνθρωπος ο οποίος στεναχωριέται πάρα πολλές φορές με την κατάσταση που βλέπουμε στην κοινωνία μας, με αυτή την υπερπροσπάθεια που γίνεται, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι και οι νέες. Θα είμαι λοιπόν ένας ενεργός πολίτης και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα ληφθούν οι αποφάσεις για την πορεία την οποία θα ακολουθήσω τα επόμενα χρόνια.
1: Δηλώνετε παρόν πάντως, εγώ αυτό εισπράττω. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια ευχόμαστε σε ό,τι και αν αποφασίσετε και στα ακαδημαϊκά σας καθήκοντα βέβαια που θα συνεχιστούν. Και το ΕΜΕΠΑ είναι ένα στολίδι και θα πρέπει να παραμείνει στολίδι, το λέμε και για τους επόμενους.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ προσωπικά για την υποστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια.
1: Να είστε καλά, κύριε Κατσαράκη. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πρέπει να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Να είμαστε μετά κοντά σας. Μανώλης Αργυράκης, καλημέρα από εμάς.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Ύμνους για την Τουρκία και πολλές υποσχέσεις στον Ερντογάν επεφύλασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το φλερτ εξελίχθηκε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να εκφράζει με θερμά λόγια, ενώ άνοιξε παράθυρο για τα F-35, αν και χωρίς ρητή δέσμευση του Αμερικανού Προέδρου. Οι χειρές προειδοποιήσεις κατά της πώλησης των F-35 στην Τουρκία από τις ΗΠΑ απίφθινε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στις απειλές της Άγκυρας κατά της Ελλάδας και στην εισβολή στην Κύπρο. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημελώματα στη θαλάσσια περιοχή.

0: επικράτεια του Ούδουρα στο Λασίθι. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα νότια-νότιο-δυτικά του Ούδουρα και είχε εστιακό βάθος 9,7 χιλιόμετρα. Λίγη ώρα νωρίτερα σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και στα Φαλάσσαρνα Κισάμου Χανιών. Ένας 75χρονος Γερμανός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στη Γεωργιούπολη Χανίων. Στον ηλικιωμένο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη της παραλίας, ενώ στη συνέχεια διακομίστη με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πρόφυλακοι θέοι μετά τις απολογίες του στην ανακρίτρια κρίθηκαν οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν με ποσότητα ροζ κοκαίνης και άλλες ναρκωτικές ουσίες στο Ηράκλειο. Τέλος στις διεκδικήσεις του Δημοσίου για χιλιάδες παραχωρημένα αγροτικά ακίνητα βάζει η εφαρμογή του νέου νόμου με τον οποίο το κράτος πάβει να προβάλλει αξιώσεις σε εκτάσεις που το ίδιο είχε παραχωρήσει σε πολίτες στο παρελθόν. Νέο σχέδιο ετοιμάζει το Υπουργείο Υγείας με σκοπό να αντιμετωπίσει τη διαρροή νοσηλευτών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Προσανατολίζεται σε νομοθετική παρέμβαση που θα επιτρέπει την πρόσληψη στο δημόσιο νοσηλευτών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιδιωτικών κολεγίων. Στα αθλητικά, μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές όλων των εποχών πραγματοποίησε η Αργεντινή, επιστρέφοντας από την κόλαση του αποκλεισμού, καθώς επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2 στη φάση των 16 του Μουντιάλ, αν και μέχρι το 71ο λεπτό ήταν πίσω στο σκορ με 2-0. Η Ελβετία επικράτησε της Κολομβίας 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, σε παιχνίδι επίσης για τη φάση των 16 και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Θεόφιλο, Θεοφιλία, Προκόπη, Προκοπία που γιορτάζουν. Τετάρτη 8 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμά τη μνήμη του Οσίου Θεοφίλου Μυροβλήτου Αγίου Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος. Στα 3 με 4 μποφόρ θα είναι σήμερα η ένταση των ανέμων στην Κρήτη. Το θερμόμετρο θα φτάσει μέχρι τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Πιο χαλαρά τα πράγματα. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι δύο πολύ κοπιαστικοί μήνες. Επηρεάζεσαι από το κλίμα που επικρατεί γύρω σου. Δηλαδή, σηκώνεσαι το πρωί για να πας στη δουλειά και βλέπεις γύρω σου τους γείτονες να φορτώνουν τα αυτοκίνητά τους για να αναχωρήσουν για ολιγοήμερες διακοπές. Φεύγεις από το σπίτι, κατεβαίνεις στο κέντρο του Ηρακλείου και βλέπεις παντού τουρίστες, ανθρώπους που κινούνται χαλαρά, νοχελικά, με τα ανάλαφρα ρούχα τους, με τις βερμούδες τους, με τις αγιονάρες τους και σου αποσπούν την προσοχή. Θέλεις να πας στη δουλειά σου, να εργαστείς όπως τις προηγούμενες ημέρες και δεν σε αφήνουν οι πειρασμοί. Δημήτρη, πες μου άλλες εικόνες. Περνάς από το λιμάνι του Ηρακλείου και βλέπεις κόσμο να πηγαίνει και να έρχεται. Φορτωμένο το αυτοκίνητο με καρέκλες, με ομπρέλες, με τι άλλο. Είναι έτοιμοι όλοι για να φύγουν και λες εγώ γιατί μένω. Δεν κάνουν μετακόμιση, είναι σίγουρο. Είναι βέβαιο ότι πηγαίνουν διακοπές. Είναι τουρίστες αλλά και συντοπίτες μας που πήραν το πλοίο για μια μικρή απόδραση σε κάποιο νησάκι του Αιγαίου. Βέβαια, και αυτά τα εισιτήρια, βρε παιδί μου, έχουν πάρει φωτιά. Για πρώτη φορά μάθαμε πως υπάρχει high season και στα πλοία. Τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο συνέβη και αυτό, θαύμα, high season και στα εισιτήρια των πλοίων. Έχουμε να δούμε πολλά ακόμα μπροστά μας, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε το γιατί. Αυτούς τους δύο μήνες, λέει, που είναι η high season, τα εισιτήρια είναι ακριβότερα, γιατί έχει μεγαλύτερη κίνηση και το αποδέχονται όλοι, γιατί έχουν μπερδέψει τα πλοία με τα ξενοδοχεία. Και φυσικά, όταν δεν διαμαρτύρεται κανείς, όταν δεν μιλάει κανείς, τότε είναι που νιώθεις ότι σε εκμεταλλεύονται. Και προσέξτε, σε ένα νησί, συμβαίνουν όλα αυτά σε ένα νησί που δεν δίνεται μεταφορικό ισοδύναμο, που οι κάτοικοι είναι υποχρεωμένοι να κινηθούν είτε με πλοίο είτε με αεροπλάνο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και δεν υπάρχει και καμία προστασία, δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Όλες αυτές οι επιτροπές που έχουν γίνει για τη μέρημνα του καταναλωτή, για τη μέρημνα του πολίτη, για την προστασία του πολίτη, είναι απλά θέσεις για να παίρνουν κάποιοι ένα μισθό. Τίποτα περισσότερο. Μπορεί το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να λέει πως καταβάλει προσπάθειες για να μην αυξηθούν τα εισιτήρια, αλλά προφανώς οι προσπάθειες ναυάγησαν πριν βρουν αποτέλεσμα.

0: Αυτό νομίζουν όλοι για την Κρήτη. Αυτό νομίζουν, ότι δεν είναι νησί. Αυτό νομίζουν. Και γι' αυτό σου λέει, αφού δεν είστε νησί κύριοι, πώς θα πάρετε το ισοδύναμο. Έχουν, ίσως να έχουν και δίκιο. Να έχουμε και εμείς μεγάλη ιδέα για τον τόπο μας. Σου λέει, δεν είναι νησί κύριε. Μπορείς να το αμφισβητήσεις. Παίρνουν, μπορείς δηλαδή.
1: Το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: πετάξουν σαν πουλιά.
1: Ρε εσύ, δεν είναι Παρασκευή σήμερα. Παρασύρθηκες μου φαίνεται. Είπα αυτά το πρωί, είπα αυτές τις εικόνες που είδα πρωί-πρωί ερχόμενο στο Ράδιο Κρήτη και παρασύρθηκες κι εσύ. 14 λεπτά, σύνελθε, 14 λεπτά, ακόμα δεν άρχισε η άδειά σου. 14 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο και ακριβώς απέναντί μου ο Δημήτρης ο Προνάκης, έτοιμος είναι. Είναι με το μαγιό, είναι με το μαγιό, με τις αγιονάρες, έτοιμος είναι. Είναι ο Δημήτρης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-0-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας.

Σαν σήμερα το 1821 ο ελληνικός στόλος καταστρέφει 8 τουρκικά φορτηγά πλοία στον πορθμό Τσαγκλή μεταξύ Σάμου και Μικρασιατικών ακτών. Το 1824 ολιγάριθμοι Έλληνες υπό το Σκαλτσά τρέπουν σε φυγή μετά από εξάωρη μάχη 6.000 Τούρκους στη θέση Μπινίτσα Λιδωρικίου. Το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοχόλμης με επίδοση 3,37. Το 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εισκή Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. Το 1962 σφοδρή επίθεση του Γεώργιου Παπανδρέου κατά του βασιλιά Παύλου και της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων στο Αργοστόλι όπου περιοδεύει. Επαναλαμβάνει την κατηγορία ότι ο βασιλιάς κατέστη αρχηγός παρατάξεως ενώ ζητεί και πάλι την κατάργηση των έκτακτων μέτρων. Το 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπτει συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Ήταν η αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα ανάκτορα, ήταν η αρχή για τα Ιουλιανά και για την αποστασία που ακολούθησε. Το 1997, σαν σήμερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμίρελ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, συμφωνία 6 σημείων με σκοπό την μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί έτσι τις τουρκικές αξιώσεις. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Είπαμε προηγουμένως για αυτούς που φεύγουν. Αυτοί που μένουν όμως πίσω έχουν κάτι να κάνουν τα βράδια. Βλέπουν Μουντιάλ. Δεν ήταν εκπληκτικός ο χθεσινός αγώνας που καθήλωσε τους ποδοσφαιρόφιλους παγκοσμίως. Ξέρεις, υπάρχουν παιχνίδια που καθορίζουν μια διοργάνωση και υπάρχουν παιχνίδια που γράφουν ιστορία. Το Αργεντινή-Αίγυπτος που είδαμε χθες το βράδυ ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία.

ιστορία. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια βρέθηκε να χάνει με 2 γκολ διαφορά λίγο μετά τη συμπλήρωση 1 ώρας αγώνα, όμως αρνήθηκε να εγκαταλείψει. Όλοι λέγαμε έκλεισε το μάτς, έμεινε απ' έξω. Με έναν ασταμάτητο Λιονέλ Μέση να οδηγεί την αντεπίθεση, η ομάδα του ανέτρεψε τα πάντα και επικράτησε με 3-2, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Πλέον η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι περιμένει να μάθει αν αντίπαλός της στους 8 θα είναι η Κολομβία ή η Ελβετία. Η Αργεντινή έδειξε ξανά γιατί είναι η κάτοχος του τίτλου. Και όσο ο Λιονέλ Μέση συνεχίζει να κάνει τη διαφορά στις πιο δύσκολες στιγμές, το όνειρο της διατήρησης του παγκοσμίου κυπέλου παραμένει απολύτως ζωντανό. Πάμε τώρα στα θέματα της ειδησιογραφίας. Είναι πάρα πολλά αυτά που ξεχωρίζουν, αλλά νομίζω τι να πω. Είναι πολλοί οι ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα για τον Λιονέλ Μέση. Είναι πολλοί αυτοί που παρακολούθησαν το χθεσινό αγώνα και μας στέλνουν μηνύματα. Και τι να πω τώρα, που λέει εδώ για παράδειγμα ο Σπύρος ότι ξέχασε να κάνει αυτό που έπρεπε, με συνέπεια να παρακολουθεί τον Λιονέλ Μέση και όλα αυτά που γινότανε. Μπράβο, δεν πειράζει. Συγγνώμη, εδώ ο συμμαθητής σου, ακούς Δημήτρη, ο συμμαθητής σου λέει να σου δώσουμε άδεια. Να σου δώσουμε άδεια να φύγεις, μου λέει δώστε άδεια στον Μπρονάκη, στο συμμαθητή μας. Θα σου τον δείξω μετά να μου πεις αν είναι συμμαθητή σου. Παντού έχεις τους ανθρώπους σου. Παντού έχεις τους ανθρώπους σου οι οποίοι παρεμβαίνουν. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε αυτό μετά το τέλος της εκπομπής, να δούμε πότε θα πάρεις άδεια. Νομίζω ότι είναι ένα σημάδι κι αυτό, αφού έρχεσαι εδώ με τις αγιονάρες, με τον κοντό πατελονάκι, με τη βερμούδα σου. Δείχνεις ότι κάτι θέλεις. Κάτι θέλεις. Στα θέματα της ειδησιογραφίας λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Ξεκίνησε χθες στην Άγκυρα η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ εν μέσω μιας περιόδου αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, και έναν χρόνο μετά τη σύνοδο της Χάγης, κατά την οποία οι ηγέτες της συμμαχίας συμφώνησαν σε μια σημαντική αναβάθμιση των συλλογικών αμυντικών δεσμεύσεων. Στα μεταξύ τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταΐπ Ερντογάν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται διατεθειμένος να προχωρήσει σε κινήσεις που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν σημαντικά τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να επιτρέψει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, ανατρέποντας την απαγόρευση που είχε επιβληθεί κατά την πρώτη του θητεία και στη συνέχεια ενσωματώθηκε στην νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, βάζει έτσι ξανά τον Σουλτάνο στο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και πολύ ξεκάθαρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε συγκεκριμένα: είναι μια απόφαση που θα λάβουμε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Πολλοί άνθρωποι θα συζητήσουμε όλοι μαζί. Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες.
είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Ένα καλό πλάνο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελέσει σημαντική διπλωματική νίκη για την Άγκυρα, η οποία επιχειρεί παράλληλα να κλείσει μεγάλα deals για την αμυντική βιομηχανία της, αλλά και να εξασφαλίσει την ενίσχυση του ρόλου της στο ΝΑΤΟ. Πέραν από τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, στη Σύνοδο που συνεχίζεται και σήμερα, θα συζητηθούν η πορεία του πολέμου στην Ουκρανία με τον Τραμπ, να αναμένεται να συναντήσει και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δεν είναι και τόσο καλές, θα σας πω στη συνέχεια. Η ασφάλεια των στενών του Ορμούζ μετά την κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν συγκαταλέγεται επίσης στα βασικά θέματα της αντζέντας των ηγετών του ΝΑΤΟ. Βέβαια, το τι ακριβώς υπόθηκε στην κατηδίαν συνάντηση που είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ταγίπ Ερντογάν θα το μάθουμε αργότερα, όταν θα αρχίσει η υλοποίηση των συμφωνηθέντων από τις δύο πλευρές. Θα πούμε στη συνέχεια περισσότερα, γιατί τα θεωρούμε σημαντικά. Να αναφέρουμε ακόμα ότι οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εξαπέλυσαν στρατιωτικά πλήγματα εναντίον περισσότερων από 80 ιρανικών εγκαταστάσεων και μέσων στα στενά του Ορμούζ. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν κατά τριών εμπορικών πλοίων, τις οποίες η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε παραβίαση της ακεχηρίας. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν συστήματα αεράμινας, δίκτυα ελέγχου, παράκτια ραντάρ, αντιπλοϊκούς πυράβλους και δεκάδες σκάφη των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Μετά τα πλήγματα, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ και οι αρχές του Μπαχρέιν ανέφεραν εχθρικές επιθέσεις και ενεργοποίησαν τα συστήματα αεράμινας. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για την προστασία της εθνικής του ασφάλειας, ενώ βέβαια η τιμή του αργού πετρελαίου σημείωσε άνοδο. Τόσες μέρες περιμέναμε να μειωθεί η τιμή του και άρχισε πάλι η ανιούσα. 76,58 λεπτά έχει το βαρέλι, έχει πάρει μία αύξηση περίπου 2,43% μετά τα πλήγματα που σημειώθηκαν χθες. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Δεν μπορεί αυτός ο ηλικιωμένος που ήταν αγκαζέ χθες με τον Τούρκο πρόεδρο να καθορίζει με τόσο, πώς να το πω, αλαζονικό τρόπο τα πράγματα. Δεν γίνεται μια ολόκληρη, ένας ολόκληρος πλανήτης να πληρώνει πολύ ακριβά το κόστος αυτού του πολέμου. Και αυτό που με ενοχλεί, αυτό δηλαδή που δεν υπάρχει ερμηνεία, είναι η θρασίτητα με την οποία δηλώνει ότι κανείς Ευρωπαίος ηγέτης δεν βοήθησε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ότι έπρεπε όλοι από τη στιγμή που συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ να είναι δίπλα του και να πετάνε βόμβες στη Μέση Ανατολή. Από πού προκύπτει αυτό? Πώς προκύπτει? Δηλαδή, συγγνώμη, ο κάθε ανεγκέφαλος αποφασίζει ότι θα χτυπήσει μία χώρα και πρέπει όλοι οι άλλοι να ακολουθούν? Αυτό δεν πρέπει να είναι απόρρια μιας σύσκεψης που θα γίνει στο ΝΑΤΟ? Αυτό δεν πρέπει να συμφωνηθεί από όλους? Δηλαδή, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος αποφασίζει να κάνει ένα πόλεμο, θέλει όλοι οι άλλοι να στοιχίζονται πίσω από αυτή την απόφαση και ένας ολόκληρος λαός της Ευρώπης να συμμετέχει στο κόστος αυτού του πολέμου? Είναι απίστευτα αυτά που γίνονται.
αλλά δεν έχει κανείς το θάρρος να σηκωθεί και να τα πει ευθέως στον Αμερικανό πρόεδρο, να του πει δική σου επιλογή ήταν, εσύ θα σηκώσεις και το βάρος. Και ξέρετε, προσπαθούν όλοι, όλοι όμως, μηδενός εξαιρουμένου, μηδενός εξαιρουμένου, να τα έχουν καλά με τον Αμερικανό πρόεδρο, να τα έχουν καλά με τον Ταγίπ Ερντογάν, ακόμα και ο φίλος μας, ο Γάλλος πρόεδρος, θέλει να έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία. Καλά, ας τη Γερμανία, η Γερμανία ούτως ή άλλως ποτέ δεν έκλεισε την πόρτα στην Τουρκία, ό,τι και αν συνέβαινε. Μπορεί εμείς να ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς να ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία, όμως η Γερμανία έκανε deal με την Τουρκία γιατί ήθελε να επεκτείνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στη γείτονα χώρα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και ξέρετε, κάποια στιγμή πρέπει αυτά να υποθούν. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαριστούν. Να αναφέρουμε ακόμα πως η Γαλλίδα επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκισης, εκ των οποίων τα 2 με αναστολή και το 1 με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Επιπλέον, η Μαρί Λε Πεν καταδικάστηκε και σε αποκλεισμό 45 μηνών από τη συμμετοχή στις εκλογές, εκ των οποίων οι 30 μήνες με αναστολή, δηλαδή της επιβλήθηκε 15μηνη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε. Παράλληλα, το δικαστήριο επέβαλε στη Γαλλίδα ακροδεξιά πολιτικό χρηματικό πρόστιμο 100.000 ευρώ. Οι 30 μήνες με αναστολή ανοίγουν με το δρόμο για την προεδρική κούρσα. Ωστόσο, η υποψηφιότητα της Λε Πεν παραμένει αβέβαιη εξαιτίας της καταδίκης της σε ποινή φυλάκισης 1 έτους με ηλεκτρονική επιτήρηση. Σύμφωνα με το Reuters, η ίδια η Λε Πεν είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θα ήταν υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 αν καταδικαζόταν για έγκλημα που να απαιτούσε ηλεκτρονικό βραχιολάκι, διότι κάτι τέτοιο θα δυσχέραινε τον προεκλογικό της αγώνα και θα υπονόμευε την εικόνα της ως υποψηφίας. Μέχρι στιγμή πάντως δεν έχει ξεκαθαρίσει ποια θα είναι η τελική της απόφαση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να τα λέμε και αυτά, το κόμμα χρησιμοποιούσε ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονταν για τη μισθοδοσία βοηθών ευρωβουλευτών προκειμένου να πληρώνει το δικό του προσωπικό κατά το διάστημα 2004-2016. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα μπορεί να διανύουμε το μακρύ ελληνικό καλοκαίρι και η σκέψη μας να ταξιδεύει σε κάποιο νησιωτικό προορισμό. Ωστόσο, ο Ιούλιος ήταν πάντα ένας μήνας κρίσιμων γεγονότων για τη χώρα μας. Ο Ιούλιος θεωρείται παραδοσιακά ένας δύσκολος πολιτικά μήνας, τόσο λόγω της επιβαρημένης επικαιρότητας, δηλαδή φορολογικές υποχρεώσεις, καύσονες, όσο και λόγω της ιστορικής φόρτισης κρίσιμων γεγονότων στην Ελλάδα, όπως τα Ιουλιανά του 1965, την τραγωδία της Κύπρου και η αποκατάσταση της δημοκρατίας τον Ιούλιο του 1974, το αμφιλεγόμενο δημοψήφισμα του 2015, μέχρι τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, την τραγωδία που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Κατά περίεργο τρόπο
ο Ιούλης είναι ένας μήνας με αναταράξεις. Αυτή την παράδοση δείχνει να την κρατά και φέτος με όλα αυτά που συμβαίνουν στην κεντρική πολιτική σκηνή, δηλαδή με τις αναταράξεις, με τις δυσκολίες που υπάρχουν σε κεντρικό επίπεδο. Σε σύγκρουση κορυφής εξελίσσεται η κόντρα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να μην ανακοίνωσε ακόμη το κόμμα του, αλλά ήδη έχει το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες και προετοιμάζεται για αυτές όποτε κι αν στηθούν. Καλλιεργεί ένα πολεμικό περιβάλλον με την μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως την αποκαλεί, προσδοκώντας ότι θα δώσει μία διέξοδο στους νεοδημοκράτες που είναι δυσαρεστημένοι. Δεν κατευθύνθηκαν σε άλλα κόμματα και θα μπορούσαν να ψηφίσουν τον ίδιο, όπως ισχυρίζεται το περιβάλλον του, νιώθοντας ότι με αυτό τον τρόπο τιμωρούν το Μητσοτάκη, αλλά δεν προδίδουν την παράταξη στην αριστερά. Από την άλλη πλευρά, στη δεξιά πολυκατοικία, λένε, μαθαίνουμε ότι εκτός από τα φαγοπότια που γίνονται με τους πρώην πρωθυπουργούς, και με γεια τους, με χαρά τους, εμάς τι μας νοιάζει, εμείς άλλωστε είμαστε σε περίοδο δίαιτας, έτσι δεν είναι, αγαπητέ Δημήτρη, τα λέμε και αυτά. Αυτό που γίνεται λοιπόν είναι να ανταλλάσσουν γεύματα και δείπνα, και μάλιστα λέγεται ότι ο Κώστας Καραμαλής, που γινόταν προσπάθεια προκειμένου να αποκατασταθούν οι σχέσεις του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προσπαθεί να πείσει κόσμο και κοσμάκι να συμπαρασταθεί στον Αντώνη Σαμαρά, σε περίπτωση που κάνει το επόμενο βήμα. Εδώ θα είμαστε, θα τα δούμε όλα αυτά, αλλά δεν βγαίνει μπροστά, λέει, εκ των έσω γίνονται όλα αυτά, θα τα δούμε όλα αυτά. Πάντως εδώ στο Ηράκλειο οι άνθρωποι που είναι κοντά στον Αντώνη Σαμαρά με διαβεβαιώνουν εδώ και καιρό ότι ο κύβος ερήφθη, ότι είναι θέμα χρόνου. Πότε θα ανακοινώσει ο Αντώνης Σαμαράς ότι κατεβαίνει στον πολιτικό στίβο? Στην αριστερά τώρα η κατάσταση παραμένει όπως την αφήσαμε. Δηλαδή έτοιμος να διασπαστούν, έτοιμος να καταγγείλουν οι μεν τους δε. Πώς γίνεται αυτό? Πρόσεξε κάτι. Όταν είναι δύο αριστεροί, θέλουν και αυτοί να διασπαστούν. Μα μπορείς να μου το εξηγήσεις τι γίνεται? Πώς γίνεται αυτό? Και στο Πασόκ θέλουνε να ξεφύγουν με την εσωστρέφεια, με τον ένα να δείχνει αριστερά και τον άλλον δεξιά. Οι σοβαρές φωνές, για το Πασόκ μιλάω, σπανίζουν. Κατά καιρούς εμφανίζονται προτάσεις, άλλες καλές, άλλες όχι και τόσο, σαν πυροτεχνήματα χωρίς ένα συγκροτημένο πλαίσιο. Πριν λίγο καιρό υποτίθεται ότι φτιάχτηκε ένα είδος σκιώδους κυβέρνησης, έτσι δεν είπανε, αλλά δεν άλλαξε τίποτα. Όπως ήταν, έτσι συνεχίζουνε. Τα περισσότερα στελέχη είναι, πώς να τους πούμε, είναι σολίστες. Κάποιοι όπως ο Δούκας έχουν τη δική τους ατζέντα. Τώρα αποκτήσανε και άλλο με την τελευταία εγγραφή, μάλλον επιστροφή που έγινε. Δεν είναι παράδοξο το ότι το Πασόκ δύο χρόνια τώρα δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ για να εδραιωθεί στη θέση
της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μετά τις εκλογές, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, θα έχει πιθανώς, προσέξτε τι σας λέω, θα έχει πιθανώς μια δεύτερη ευκαιρία να καθιερωθεί ως το χρήσιμο κόμμα του κέντρου.

Πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε αναφερθεί στα προβλήματα του κτηματολογίου. Πολλές φορές έχουμε αναδείξει ότι γίνεται με πολύ, απαράδεκτο τρόπο και μάλλον η εταιρεία που έχει αναλάβει τη σχετική διαδικασία έχει προσλάβει ανειδίκευτο προσωπικό. Προσπαθεί δηλαδή να διεκπεραιώσει και να ολοκληρώσει όλη αυτή τη διαδικασία με ανθρώπους που μάλλον είναι άσχετοι. Ή όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, κάνουν τη δουλειά τους στανικός, που μου λέει και ο Δημήτρης. Προσέξτε κάτι σας παρακαλώ. Πηγαίνει ένας πολίτης και πληρώνει και κάνει ένα τοπογραφικό. Το τοπογραφικό έχει επάνω συντεταγμένες. Δηλαδή, εγώ που είμαι άσχετος, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Εάν πάρω το τοπογραφικό αυτό, μπορώ να βάλω τις συντεταγμένες αυτές στο χάρτη και να βγω ακριβώς στο σημείο εκείνο που υποδεικνύει ότι είναι η ιδιοκτησία μου στον κτηματολογικό χάρτη. Είναι δυνατόν να μην μπορούν να το βρουν οι άνθρωποι του κτηματολογίου και βάζουν στη διαδικασία ανθρώπους να κάνουν, λέει, θέαση? Είναι ένας όρος που τον έμαθα και εγώ τώρα. Τι θα πει θέαση? Δηλαδή, εκτός από το τοπογραφικό που πηγαίνεις και το καταθέτεις, είσαι υποχρεωμένος να πας στο κτηματολογικό χάρτη και να εντοπίσεις το ακίνητο πάνω στο χάρτη, να βγάλεις αντίγραφο και να τους το στείλεις. Και όλα αυτά τα κάνω εγώ. Γιατί, ρε παιδιά, εσείς να κουραστείτε? Μισό λεπτό. Δηλαδή, τι στο καλό κάνουν εκεί? Μα δεν προλαβαίνουν. Τι να κάνουμε όμως? Μα γιατί τα λέτε αυτά σε εκείνον που πιέζει προκειμένου να κλείσει 27 Ιουλίου η προθεσμία? Προσέξτε που το λέω. Θα χαθούν τεράστιες περιουσίες. Αυτοί που θα βάλουν την υπογραφή τους να γίνει η ανάρτηση του κτηματολογίου, κανονικά πρέπει να συρθούν στα δικαστήρια. Πρέπει, είναι το μεγαλύτερο, ένα ακόμη μεγάλο σκάνδαλο της μεταπολιτευτικής περιόδου. Προσέξτε σας παρακαλώ. Η πολιτεία, αφήστε τα τώρα αυτά, άμα είχανε χρόνο, τον κακό τους τον καιρό, όσοι τα λένε αυτά. Ακούστε λίγο τώρα. Η όλη διαδικασία ξεκίνησε την περίοδο που είχαμε την πανδημία. Οι άνθρωποι, όσοι πήγαν, έκαναν τις δηλώσεις και τώρα τους βάζουν τα δυο πόδια. Τώρα ήρθε η διαδικασία του ελέγχου και τους λένε ότι σε 2 μήνες πρέπει να πάτε να κάνετε τον έλεγχο. Ωραία, τι μας λες? Και ποιος σου είπε σένα ότι έχω εγώ το δικό σου χαβά? Όποτε αποφασίσει ο ένας να λέει, έλα τώρα να ανανεώσεις, πώς το λένε αυτό που θα μας, το νέο σύστημα με την πολυκατοικία που πρέπει να έχει το δικό της ιστορικό. Έλα γιατί λύγει αυτό, έλα γιατί λύγει εκείνο, έλα να κάνεις το πόθεν έσχες, έλα να κάνεις τη φορολογική δήλωση, έλα να κάνεις το κτηματολόγιο, έλα να δηλώσεις το ασανσέρ, έλα να κάνεις το δασικό χάρτη. Βέβαια δεν μας αφήνεις ήσυχους τώρα να κάνουμε διακοπές. Έλα να αλλάξεις ταυτότητα, έλα να πάρεις προσωπικό αριθμό. Μα μήπως να σου δώσουμε και μια σφαλιάρα να μας αφήσεις ήσυχους? Συγγνώμη βρε παιδιά, έχουμε και άλλες δουλειές. Το κράτος μας θέλει διαρκώς την πίεση. Αλλά εγώ ξαναλέω, μπορεί να μας πει κάποιος γιατί αυτή η πρεμούρα, οι άνθρωποι που έκαναν, αφήστε αυτούς που δεν ασχολήθηκαν. Αυτοί που δεν ασχολήθηκαν είναι μια κατηγορία. Η άλλη κατηγορία είναι αυτοί που πήγαν και έκαναν την προσπάθεια, αλλά το ανειδίκευτο προσωπικό που έλεγα προηγουμένως τα έκανε μπάχαλο, τα έκανε σαλάτα. Ωραία. Γιατί θα πρέπει εγώ να τρέχω τώρα να κάνω όλα αυτά μέχρι τις 27 Ιουλίου? Δηλαδή, εάν το κάνουμε μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου, τι θα αλλάξει? Μα πείτε μου, τι θα αλλάξει? Συγγνώμη, η ευθύνη είναι δική μας? Η δική σας. Προσέξτε, μας είπατε, ελάτε να μας πείτε, κάνουμε το κτηματολόγιο. Πολύ ωραία, και εμείς στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή. Δεν είμαστε απέναντι. Ήρθαμε λοιπόν, κάναμε τοπογραφικά, τα φέραμε τα

0: τοπογραφικά. Και τα πληρώσαμε, που λέει και ο άλλος. Πληρώσαμε τα τοπογραφικά αυτά, τα κάναμε, σας τα φέραμε γιατί δεν σας είχαμε εμπιστοσύνη, σας τα παραδώσαμε και είπαμε, τακτοποιήστε τα τώρα και με βάση τις συντεταγμένες που έχουμε, βρείτε τα στο χάρτη και περάστε τα στο όνομά μας. Πάρτε και τα συμβόλαια, πάρτε ό,τι μας ζητήσετε. Το ότι τα κάνατε λάθος, φταίει ο πολίτης. Το ότι τα κάνατε λάθος, φταίνε οι πολίτες του νησιού. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Ο δικηγορικός σύλλογος λέει ότι θα χαθούν περιουσίες. Τα δημοτικά συμβούλια το ένα μετά το άλλο βγάζει ανακοινώσεις και αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη, θα χαθούν περιουσίες και πρέπει να δοθεί παράταση. Αλλά στην κεντρική διοίκηση θεωρούν ότι αυτά δεν είναι επί της ουσίας, ότι είναι για το Θεαθήνε. Νομίζω, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό, το τονίζω, πάρα πολύ σημαντικό, οι βουλευτές, είτε είναι στο κυβερνόν, είτε είναι στα κόμματα της αντιπολίτευσης, πρέπει να ευαισθητοποιηθούν, πρέπει καταρχάς να βρεθούν όλοι μαζί, να δείξουν ότι στο θέμα του χτιματολογίου είναι όλοι μαζί και να κάνουν όλοι μαζί παρεμβάσεις στο ναό της δημοκρατίας και να πούν αυτό που επιχειρείται να γίνει στην Κρήτη είναι μεγάλο σκάνδαλο, το καταγγέλουμε και αν δεν υπάρξει μέρημνα εμείς αποχωρούμε. Απλά πράγματα είναι. Τι να την κάνει στην καρέκλα όταν οι άνθρωποι εδώ στον τόπο μας τραβιούνται και θα τραβιούνται τα επόμενα χρόνια. Δεν αφορά αυτό την κεντρική πολιτική σκηνή, προκειμένου οι εκπρόσωποι της Κρήτης να τραβήξουν το θέμα στα άκρα για να βρεθεί μια λύση. Τι άλλο να κάνουμε. Πάμε διαφημίσεις.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία SICAD. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
9: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως ότι στο θέμα της συνόδου του ΝΑΤΟ θα σταθούμε περισσότερο. Και επιτρέψτε μου να καλημερίσω και να καλωσορίσω στην εκπομπή τον κύριο Γιώργο Ιφαντή, πρέσβης επί τιμή. Κύριε Ιφαντή, καλή σας μέρα από την Κρήτη, καλημέρα από το Ηράκλειο.
13: Καλημέρα σας κύριε Αργυράκη, την καλημέρα μου στους ακροατές του σταθμού.
0: Και σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας για να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε τα όσα συμβαίνουν στη γείτονα χώρα. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Πώς είδατε εσείς όλα όσα εξελίχθηκαν χθες?
13: Κύριε Αργυράκη, αυτά που εξελίχθηκαν χθες τα βλέπουμε στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Η κρατική τηλεόραση είχε στιγμή προς στιγμή όλη την διαδικασία και ταυτόχρονα με την αντικειμενική πραγματικότητα που απεικόνιζαν οι κάμερες υπήρχε και η πραγματικότητα των προσκεκλημένων στο στούντιο της τηλεόρασης,
0: ναι.
13: Δηλαδή στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή,
0: ναι.
13: Οι δύο πραγματικότητες δεν κόλλαγαν. Δεν κόλλαγα. Εγώ προτιμώ, κύριε Αργυράκη, να πιστεύω τα μάτια μου. Και νομίζω ότι και όλοι οι ακροατές τα μάτια τους. Δηλαδή, μεγαλύτερη αποθέωση της τουρκικής διπλωματικής ισχύος δεν μπορούσε να υπάρξει.
0: Το αγκαζέλετε.
13: Μεγαλύτερη επιβεβαίωση.
0: Ναι.
13: Συγγνώμη.
0: Το αγκαζέ. Το αγκαζέ.
13: Μόνο το αγκαζέ, όλο το από το Μέγαρο, ναι, μέχρι τους στρατιώτες, μέχρι, ναι, τους ηγέτες που ερχόντουσαν, τους άφηνε το αυτοκίνητο και είχαν να διανύσουν μια απόσταση μέχρι να φτάσουν στο Σουλτάνο,
0: ναι,
13: να διανύσουν μια απόσταση, ο οποίος τους περίμενε στην κορφή της σκάλας. Λοιπόν, ήταν όλα
0: εμβατήρια, σωστά, τα εμβατήρια.
13: Τα εμβατήρια, για το οποίο όταν ερχόταν ο δικός μας πρωθυπουργός ήταν εμβατήριο το οποίο μιλάει για μας. Mm-hmm. Έτσι, λοιπόν, είχε γραφτεί δηλαδή για την νίκη των Τούρκων του 22. Θέλω να σας πω ότι ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία με σάρκα και οστά.
0: Μάλιστα.
13: Η νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία, αυτό για το οποίο, mm-hmm, ο ταπεινός κουλουρτζής της Κωνσταντινούπολης που έπαιζε και ποδόσφαιρο,
0: mm-hmm,
13: κατάφερε να υπηρετήσει μέσα από τα 20-30 χρόνια περίπου τώρα της πολιτικής του διαδρομής.
0: Mm-hmm.
13: Άρα δικαίως ήταν υπερήφανος, γιατί με τα μυαλά αυτού του ανθρώπου έχει διανύσει πάρα πολύ δρόμο,
0: mm-hmm,
13: και ταυτόχρονα μαζί του διήνυσε και η Τουρκία. Mm-hmm. Δηλαδή μια χώρα με τεράστια προβλήματα πριν 30 χρόνια είναι, mm-hmm, είναι τώρα το κράτος το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και όλοι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ το χρήζουν το ποτηρητή στην Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό σημαίνουν οι δύο περιφερειακές διοικήσεις που σήμερα θα αποφασιστούν και σε επίπεδο αρχηγών κρατών. Έχουν προαποφασιστεί,
0: ναι,
13: μέσα από μια μακρά πορεία διαβουλεύσεων πορεία στην οποία δεν αντιτάχθηκε η Ελλάδα σε υπηρεσιακό επίπεδο όσο ήταν χρόνος.
0: Mm-hmm.
13: Δεν ασκήσαμε δηλαδή το δικαίωμα του βέτο.
0: Ναι.
13: Σε χαμηλό επίπεδο λέγοντας ότι δεν μπορεί να ενισχυθεί ένα μέλος της συμμαχίας, ένας σύμμαχος σε πολλά εισαγωγικά, όταν απειλεί με τη γαλάζια πατρίδα, όταν θα χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία εναντίον της Ελλάδας, γιατί θα τα χρησιμοποιήσουν και εναντί των, και σε διπλωματικό επίπεδο θα τα χρησιμοποιήσουν, δίνοντας κατάλληλες εντολές στις νατοικές μονάδες που θα δρουν στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, και σε στρατιωτικό επίπεδο όταν χρειαστεί.
0: Μάλιστα.
13: Λοιπόν, εμείς δεν αντιταχθήκαμε σε αυτήν την επικύρωση των τουρκικών φιλοδοξιών από τη συμμαχία. Ο Θεός δεν την κάνει συμμαχία, βέβαια. Ο καθένας είναι τον εαυτό του εκεί μέσα. Είναι μια αρένα όπου κάθε λιοντάρι και κάθε χριστιανός παλεύει για τον εαυτό του.
0: Ναι.
13: Αλλά και κανείς δεν παλεύει υπέρ της αρένας.
0: Ναι.
13: Οι μόνοι που παλεύουν υπέρ της αρένας, που λέγεται συμμαχία, και βάζουν το συμμαχικό καλό πάνω από το εθνικό καλό, είμαστε εμείς οι ανόητοι, με την αρχαία έννοια το λέω, κύριε Αργυράκη, κατανόητοι.
0: Ναι.
13: Μόνο το ελληνικό πολιτικό σύστημα λέει η πατρίδα μας η Δύση, η Ελλάδα η γειτονιά μας. Ξέρω εγώ, όσα λέει πατρίδα μου το Ηράκλειο, αλλά η γειτονιά μου μας τα μπάσκρο.
0: Ναι.
13: Έτσι. Και να πάει να χαθεί όλος ο κόσμος, αλλά η γειτονιά μου πάνω απ' όλα. Δεν το λέμε αυτό, εμείς είμαστε υπέρ της συμμαχίας.
0: Μάλιστα.
13: Και γι' αυτό άκουγα από τους προσκεκλημένους, κύριε Αργυράκη, να λένε ότι η ενδυνάμωση της Τουρκίας, προκειμένου να αποκρουστεί ο ρωσικός κίνδυνος, εξυπηρετεί την Ελλάδα. Και ότι η Ελλάδα πρέπει, όπως και η Τουρκία μας δείχνει το δρόμο, να συνεισφέρει περισσότερα στη συμμαχία και να εξοπλίζεται με βάση τις ανάγκες της συμμαχίας. Τα άκουγα όλα αυτά από τους προσκεκλημένους, οι οποίοι μας έλεγαν ότι τώρα τι, αυτά είναι, εξοδεύεται ο Ερντογάν τζάμπα, προσπαθεί, δρώνει, τα πουδιά της θα πεθάνει.
0: Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σε δύο πράγματα έχουμε εστιάσει το ενδιαφέρον. Το ένα ήταν στη συνάντηση που είχε ο Τραμπ με τον Ερντογάν, που ομολογώ ότι δεν καταλάβαμε τελικά αν θα τα δώσει ή δεν τα δώσει τα F-35. Αλλά αυτό που μας... Θα μου το πείτε μετά, ναι. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ο Τραμπ συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής, είναι έτοιμος να αλλάξει τις ισορροπίες στο ΝΑΤΟ, στηρίζει Ερντογάν και κάνει επίθεση στους Ευρωπαίους. Τι γίνεται?
13: Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας σωστής πολιτικής του Προέδρου Ερντογάν, ο οποίος διάβασε τις εξελίξεις με τη βοήθεια της διπλωματικής του υπηρεσίας. Ο άνθρωπος αγγλικά δεν ξέρει.
0: Ναι.
13: Αλλά με τη βοήθεια του Υπουργείου του Εξωτερικών, της διπλωματικής του υπηρεσίας, διάβασε τις εξελίξεις πολύ καλύτερα από εμάς. Από τον Έλληνα Πρωθυπουργό που έχει τελειώσει και καλά πανεπιστήμια της Ανατολικής Ακτής, ο οποίος είχε πάει στο Κογκρέσο και έβγαζε πύρινους λόγους επί Biden κατά του Τραμπ. Δηλαδή έβριζε τον θαμένο. Έλα όμως που άνοιξε ο τάφος και βγήκε έξω. Λοιπόν, ο Ερντογάν είχε διαβάσει καλύτερα τις διεργασίες, οι Τούρκοι για να το πω σωστά, είχε διαβάσει καλύτερα τις διεργασίες στην Αμερικανική κοινωνία. Δεν παίξαν λότο και τους βγήκε. Εγώ τους έχω δει τους Τούρκους συναδέλφους. Είναι σοβαροί. Δεν είναι τίποτα που, άτομα γκλαμουριάριδες που έχουν έλλειμμα γκλαμουριάς και πήγαν στο διπλωματικό κλάδο, ή τίποτα παιδάκια με κουσούρια που τα πάνε να τα κρύψουν από τη Θεία Αμαλία μακριά, ας πούμε, στην Αυστραλία, να μην μάθει η Θεία Αμαλία τις πομπές τους. Έτσι. Είναι σοβαροί. Κάθισαν και διάβασαν καλύτερα το τι συμβαίνει με την Αμερικάνικη κοινωνία. Δεν τον εγκατέλειψαν τον Τραμπ όταν ήταν στα πέτρινα χρόνια της αντιπολίτευσης και αντιμετώπιζε διώξεις και τα λοιπά. Και τώρα δρέπουν τους καρπούς μιας πολιτικής η οποία δεν έβαλε τα αυγά της όλα μέσα στο ίδιο καλάθι που λεγόταν Δημοκρατικό Κόμμα, όπως το ήταν ο δικός μας πρωθυπουργός. Αυτό λοιπόν, οι Τούρκοι θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι εδώ μας βάλαν, όπως σε αρκετούς άλλους τομείς, τα γυαλιά. Το λέω όχι για να πω πόσο καλή είναι η Τουρκία, το λέω για να πω πόσο χάλια είμαστε εμείς.
0: Μάλιστα.
13: Διότι εμείς θα έπρεπε να μπορούμε να το διαβάσουμε. Και το λέω αυτό, επιτρέψτε μου, κυρία Αργυράκη. διότι χθες στην κρατική τηλεόραση, στις 4 ώρες που κράτησε, περίπου 3,5 ώρες που κράτησε αυτή η αναμετάδοση,

0: ήταν δύο κατηγορίες υποσκεκλημένοι. Ήταν υπάλληλοι, πρώην υπάλληλοι του ΝΑΤΟ, Έλληνες, αλλά είχαν κάνει τη σταδιοδρομία τους ως υπάλληλοι της συμμαχίας, και άτομα που σχετίζονται με το ΛΙΑΜΕΠ.
1: Μάλιστα.
0: Μερικοί και τα δυο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αυτοί προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι αυτά που βλέπουμε είναι βλακίες.
1: Ναι.
0: Αυτούν την πολιτική και τις εισηγήσεις ακολουθήσαμε.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε εδώ. Τι βγαίνει και λέει η κυβέρνηση, ρε Γιάννη. Τέτοια χαρά είμαστε. Καλύτερα από πρώτα. Τι έγινε, δεν θα πάρει F-35. Σοβαρά. Θέλετε να σας πω πώς θα τα πάρει. Εγώ ήμουν το 15 στην Τεχεράνη. Έλληνας πρεσβευτής.
1: Βεβαίως.
0: Και αμερικανική αντιπροσωπεία δεν υπήρχε. Αλλά συζητούσαμε μεταξύ μας οι Ευρωπαίοι πρεσβευτές. Πώς θα καταργήσει ο πρόεδρος Ομπάμα τις βαρύτατες κυρώσεις που υπήρχαν κατά του Ιράν. Υπήρχαν κυρώσεις. Και έκανε μια συμφωνία τότε με τους Ιρανούς, η οποία προέβλεπε την κατάργηση των κυρώσεων. Δεν τις κατήργησε. Δεν είχε την πλειοψηφία να τις περάσει από το Κογκρέσο, όπως καλή ώρα δεν έχει τώρα ο Τραμπ να περάσει την πλειοψηφία για τα F-35 από το Κογκρέσο. Υπάρχει νόμος. Δεν μπορεί να τον αλλάξει με νέο νόμο. Δεν μπορεί να τον καταργήσει κοινοβουλευτικά. Τι έκανε, ανέστηλε την ισχύ του.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει δικαίωμα από το Σύνταγμα ο Αμερικανός Πρόεδρος να αναστέλει την ισχύ οδήποτε νόμου για 6 μήνες.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα μου κάνετε μία χάρη.
0: Αυτό το πράγμα έκανε.
1: Θα μου κάνετε μία χάρη. Θα μου δώσετε το χρόνο να κάνω μία μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε μετά για να συζητήσουμε και τον παράγοντα Ισραήλ, γιατί και εκεί ο πρόεδρος του Ισραήλ κολλητός του Τραμπ είναι. Θα τα πούμε στη συνέχεια αν δεν έχετε αντίληψη.
0: Τώρα πρέπει να πάμε να ανάψουμε καντήλι στην εκκλησία του Ισραήλ.
1: Θα τα πούμε.
0: Και κάνει τίποτα Νετανιάχου.
1: Θα τα πούμε σε λίγο. Σε 3 με 4 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί για να ολοκληρώσουμε. Βεβαίως θα σας ξαναπάρουμε, κυρία Ιφαντή. Σας ευχαριστώ. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Νέος κύκλος έντασης καταγράφεται στον κόλπο μετά τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούζ, τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων και τα ιρανικά αντίπεινα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Σε στάση εργασίας από τις 11 μέχρι και τις 3 το μεσημέρι προχωρούν την ερχόμενη Τρίτη οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, συμμετέχοντας στην πανδημοσιοϋπαλληλική πανελλαδική κινητοποίηση της ΑΔΔΗ. Στο Ηράκλειο έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στα Λιοντάρια. Για δεύτερη μέρα συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου με στόχο τον εντοπισμό 65χρονου ψαροντουφεκά, ο οποίος αγνοείται. Δεν επέστρεψε από το υποβρύχιο ψάρεμα, με συνέπεια η οικογένειά του να ενημερώσει τις αρχές. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή της Γεωργιούπολης Χανίων ένας 75χρονος Γερμανός. Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Την άμεση στελέχωση της υποίδρυση υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς και των ΤΑΗ Κρήτης με προσωπικό ζητά η Ένωση Ειδικών Φρουρών Κρήτης. Το αίτημα απευθύνεται στον Μιχάλη Χρυσοχοίδη εν ώψη της επίσκεψής του στο Ηράκλειο. Υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου. Ανοίγει η ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, δίνοντας ανάσα σε χιλιάδες ασφαλισμένους και επιχειρήσεις που επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους. Ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 γυναίκες και τραυμάτισαν αρκετούς άλλους αμάχους στην Ουκρανία. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5.
7: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο θέμα μας. Συζητάμε για την σύνοδο του ΝΑΤΟ, για τη συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Αϊφαντής, πρέσβης επί τιμή, και ακούμε τη δική του προσέγγιση σε όλα αυτά τα γεγονότα που είναι σε εξέλιξη και σήμερα στην Τουρκία. Κύριε Αϊφαντή, να υποθέσω με ακούτε.
8: Σας ακούω.
7: Λοιπόν, πολύ ωραία. Να πούμε λοιπόν τώρα, όλες αυτές οι εξελίξεις δεν επηρεάζουν μόνο την Ελλάδα, επηρεάζουν και το Ισραήλ. Πώς λοιπόν ο φίλος του Ντόναλντ Τραμπ να αποδεχτεί αυτή την εξέλιξη? Τι λέτε εσείς?
8: Κοιτάξτε, και μεταξύ φίλων υπάρχουν αποκλίνοντα συμφέροντα.
7: Ναι.
8: Και ο πόλεμος του Ιράν απέδειξε κάτι, απέδειξε ότι τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ δεν ταυτίζονται απόλυτα. Έχουν ένα μεγάλο κοινό υποσύνολο, αλλά από ένα σημείο και μετά είναι διαφορετικά, αποκλίνονται. Συγγνώμη.
7: Ναι. Το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν,
8: αποκλίνουν. Και στο επίπεδο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν στην παρούσα φάση τον Ερντόγαν.
7: Ναι.
8: Διότι βλέπουν ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ένα αντίβαρο στο Ισραήλ.
7: Ναι.
8: Όλοι λοιπόν, ιδίως το στρατηγείο των Αδάνων, είναι ένα μήνυμα στο Ισραήλ και στον κύριο Νετανιάχου.
7: Ναι.
8: Ο οποίος έχει αποδειχθεί πολύ απίχαρχος, πάρα πολύ απίχαρχος σε ό,τι αφορά το την υπακοή στα κελεύσματα του Πρόεδρου Τραμπ στο Λίβανο,
7: ναι,
8: στο Ιράν,
7: ναι,
8: έτσι.
7: Το θυμόμαστε.
8: Είναι ασύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες, το είδαμε όλοι, mm-hmm, σε μια σειρά επιλογές οι οποίες είναι δικές του, mm-hmm, οι οποίες έρχονται και σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις,
7: ναι,
8: της αμερικάνικης γραφειοκρατίας.
7: Mm-hmm.
8: Συνεπώς, για ποιο λόγο να... Βλέπουμε τον Νετανιάχου να αντιδρά.
7: Ναι.
8: Θα αντιδράσει σε βάθος. Έχει πολλά να μην πάρει η Τουρκία τα F-35 ή να καθυστερήσουν.
7: Mm-hmm.
8: Αλλά το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι όλη η ελληνική εξωτερική πολιτική,
7: ναι,
8: άμυνας απέναντι στην Τουρκία στηρίζεται στις καλές... στηρίζεται στον Νετανιάχου, σε κάποιον τρίτο.
7: Ναι.
8: Σε ελληνοαμερικάνους βουλευτές οι οποίοι δεν είναι σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, δρούν εντελώς αυτόνομα και για δικούς τους λόγους, στο ελληνικό λόμπι, το οποίο δεν έχει καμία σχέση, αυτό μπορώ να σας διαβεβαιώσω, με, ναι, την πρεσβεία. Οι ελληνοαμερικάνοι δεν χάνουν το χρόνο τους με την ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον και με την ελληνική κυβέρνηση, την θεωρούν εξορισμού αναξιόπιστη. Και τους αφήνει, θυμάστε παλιότερα που ξαφνικά βγήκε ένας συμπαθέστατος Έλληνας βουλευτής και έλεγε ας πάρει η Τουρκία τα F-16 τη στιγμή που το ελληνικό λόμπι έδινε τον υπερπάντων αγώνα για να μην τα πάρει.
7: Το λοιπόν, αντίθετο, ναι.
8: Θέλω να πω ότι ναι, το Ισραηλινό λόμπι θα το παλέψει για λόγους που άπτονται του Ισραήλ,
7: mm-hmm,
8: και ενδεχομένως να κάνει ένα συμβιβασμό όταν ικανοποιηθούν μείζωνα Ισραηλινά συμφέροντα.
7: Ναι.
8: Ποιοι θα μείνουν στα κρύα του λουτρού? Μα η Ελλάδα.
7: Μάλιστα.
8: Η οποία αναθέτει, εναποθέτει τις ελπίδες της στο γεγονός ότι πάμε εκδρομή και ο καλός Θεός δεν θα επιτρέψει να βρέξει. Δεν θα επιτρέψει βροχή.

0: Αλλά εμείς δεν έχουμε ούτε ομπρέλα, ούτε τίποτε, ούτε διάβροχο, ούτε τίποτε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι και βρέξει, θα μείνουμε να μου σκέψουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό
1: ναι.
0: είναι, δηλαδή το γεγονός, η άνεση με εκπλήσει, με την οποία οι πάντες στο Αθηνοχώριο εδώ, πέριξ της πλατείας Κολονακίου, άντε και μέχρι το παλιό Χίλτον, εκεί που είναι το Ελιαμέπ δηλαδή, mm-hmm. εναποθέτουν ότι είναι φυσιολογικό εμείς τώρα να τα βάλουμε με τους Τουρκούς, άσε να καθαρίσει ο Μπίπη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν είναι άμυνα, είναι νοοτροπία υποτελούς, κύριε.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Ο Ερντογάν κάνει τη δουλειά του.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς δεν κάνουμε τη δουλειά μας με την υποτέλεια η οποία μας διακατέχει και μας ροκανίζει κάθε προοπτική αυθύπαρκτης. Να συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως αυθύπαρκτο κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι θα τελειώσει η σύνοδος, κύριε Γεράκη. Θα τελειώσει.
1: Ναι.
0: Και μετά ο Ερντογάν θα έρθει και θα πει στο Αιγαίο θα φέρει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Τι θα κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Και θα πει ότι εσείς ήσασταν μέσα στη Σύνοδο, δεν είπατε ότι σας ενοχλεί, και θα μας λένε και όλοι οι τρίτοι στους οποίους θα προσφεύγουμε με διαβήματα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα το θυμηθήκατε, είχε κάνει τη συνθήκη των Αθηνών, φιλίας με τους Τούρκους. Τώρα ξαφνικά σας τσίμπησε μύδα.
1: Μάλιστα. Κατανοητά όλα αυτά που μας λέτε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί έχετε πάντα τον τρόπο με πολύ έγκυρο τρόπο να μας ενημερώνετε, να μας δίνετε τη διάσταση από την ματιά τη δική σας για όλα αυτά που γίνονται στην Τουρκία. Είναι πάρα πολύ σημαντικά, είναι η πραγματικότητα των όσων συμβαίνουν και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε, για αυτή την προσέγγιση που κάνατε σε αυτό το κορυφαίο θέμα που είναι ακόμα και σήμερα σε εξέλιξη στη γείτονα χώρα. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να πω τις απόψεις μου.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Αϊφαντής, πρέσβης επί τιμή, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την εξωτερική πολιτική. Πάντα προσπαθούμε να ακούγονται όλες οι απόψεις σε αυτήν εδώ την εκπομπή, να ακούσουμε όλες τις προσεγγίσεις για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Έχουν να κάνουν με το μέλλον του τόπου μας. Έχουν να κάνουν με τις αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ, που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αφορούν το μέλλον της χώρας μας για τα επόμενα χρόνια. Όλες αυτές οι επισημάνσεις είναι σημαντικές και ενδεχομένως διαφωτιστικές για το τι θα μπορούσε να γίνει, τι θα μπορούσε να είχε προηγηθεί όλων αυτών. Κλείνουμε την παρένθεση. Είναι από τα κορυφαία ζητήματα. Θα επιμείνουμε για να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Αυτό που αναδείξαμε χθες μέσω της εκπομπής, μιλώντας με τον κύριο Φώτη Κοκοτό, για αυτή την προσπάθεια που γίνεται σε συνεργασία και με κάποιους δήμους για την διαχείριση των ειδικών απορριμμάτων. Και όταν λέω των ειδικών απορριμμάτων, εννοούμε τα υπολείμματα φαγητού. Ένα μείζον θέμα, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσους ξένους τουρίστες έχουμε εδώ, από εκεί ξεκινάμε. Δηλαδή φανταστείτε τι υπολείμματα φαγητού έχει ένα ξενοδοχείο με μια δυναμική 1.000-1.500 άτομα που διαμένουν εκεί. Αν υπολογίσουμε με βάση αυτό που είπε ο κύριος Κοκοτός ότι το υπόλοιμα είναι περίπου 300 γραμμάρια ανά άτομο, είναι πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα και είναι ένα μεγάλο θέμα τι τα κάνουμε αυτά. Μέσα από τη συζήτηση προέκυψε η παθογένεια του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή, ενώ το ζήτημα αυτό είναι μεγάλο, ενώ το ζήτημα αυτό είναι κορυφαίο και επιτάσσει εδώ και τώρα λύσεις, και μας είπε ότι σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχει ο Δήμος Χερσονήσου, που έχει συμφωνηθεί και μέσω εργολάβων μαζεύονται τα απορρίμματα αυτά και πηγαίνουν

0: μένουν την περίοδο αυτή στο αμάρι προκειμένου να γίνει η διαχείρισή τους εκεί. Εμείς έχουμε, προσέξτε σας παρακαλώ, εδώ και 1,5 χρόνο, δεν ξέρω πόσο είναι, τώρα θα τα μάθουμε σε λίγο, έχουμε έτοιμο εργοστάσιο, έτοιμο, το οποίο λειτουργήσε για 5-6 μήνες δοκιμαστικά και είχε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Θυμάστε που είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον κύριο Μανώλη Κοκοσάλη, τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων, και συζητούσαμε για αυτό το σημαντικό θέμα, ότι δηλαδή όλα εξελίσσονται όπως έχουν σχεδιαστεί, πήραμε κομπόστ κτλ. Έχουμε προμηθευτεί απορριμματοφόρα ειδικά. Δεν είναι τα ίδια απορριμματοφόρα που μεταφέρουν τα απορρίμματα ανακύκλωσης ή τα απορρίμματα τα οικιακά. Είναι άλλα απορριμματοφόρα, τα οποία τα έχουμε προμηθευτεί και, πώς το έλεγε ο Υπουργός, και λιάζονται στα μαξοστάσια των Δήμων. Και βέβαια έχουμε προμηθευτεί και τους καφέ κάδους, οι οποίοι είναι και αυτοί στη μάντρα του Δήμου και των Δήμων, γιατί δεν είναι μόνο ο Δήμος Ηρακλείου, είναι και άλλοι Δήμοι, και δεν έχουμε κάνει τίποτα μέχρι σήμερα. Μάλιστα, η μονάδα αυτή που έχει δημιουργηθεί στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων δεν ανήκει πλέον στο Δήμαρχο, δεν ανήκει πλέον στο Δήμο. Ξέρετε, με το νόμο αυτό που πέρασε από τη Βουλή, που όλοι οι ΦΟΣΔΑ και οι μονάδες αυτές πέρασαν πλέον στον ΕΣΔΑΚ. Αλλά να μην τα λέω εγώ, είναι καλύτερα να ακούσουμε τον κύριο Μανώλη Κοκοσάλη, τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων, να μας πει πώς ακριβώς έχει το θέμα. Κύριε Κοκοσάλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα και στους ακροατές που μας ακούνε. Όντως, όπως είπατε, τα πράγματα είναι. Η μονάδα αυτή που μπορεί να διαχειριστεί οργανικό κλάδισμα απορριμμάτων, δηλαδή τις τροφές, για να καταλαβαίνουν οι ακροατές που μας ακούνε, τα υπολείμματα τροφών για να ακριβολογώ,
0: ναι,
1: έχει κατασκευαστεί στο Δήμο εδώ και 1,5 χρόνο.
0: Ναι.
1: Έχει ολοκληρωθεί.
0: Ναι.
1: Πέρυσι, όπως είπατε, το καλοκαίρι, πριν γίνει η συγχώνευση, πριν από ένα χρόνο, γίνει η συγχώνευση με τον ΕΔΑΚ, mm-hmm, του ΦΟΣΑ Αρχανών Τεμένους Καζαντζάκη, αυτός ήταν ο ΦΟΣΑ ο δικός,
0: ναι,
1: ναι, συγχωνεύτηκε με τον ΕΔΑΚ. Πέρυσι κάναμε και τη δοκιμαστική λειτουργία του εργοστασίου, της ΜΕΒΑ, Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, έτσι λέγεται. Κάναμε τη δοκιμαστική, βγάλαμε ένα πάρα πολύ ωραίο κομπόστ με οργανικό που μας ήρθε από τα ξενοδοχεία της Χερσονήσου σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο, τον κύριο Δοξαστάκη. Και συγκεκριμένα, να ενημερώσω και τους ακροατές και εσάς που μας ακούτε, ότι στη δοκιμαστική λειτουργία το οργανικό μας το φέρανε χωρίς να πληρωθεί η μονάδα. Τα έξοδα τα ανάλαβε ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων για να κάνει τη δοκιμαστική λειτουργία, η οποία ήταν υποχρέωση μέσα στη σύμβαση την οποία είχαμε υπογράψει με το Υπουργείο Πολιτισμού και τον Ανάδο.
0: Ναι.
1: Κάναμε λοιπόν τη δοκιμαστική λειτουργία, βγάλαμε ένα καλό κομπόστ και μετά σταμάτησε η λειτουργία της μονάδας, γιατί όπως καταλαβαίνετε, η μονάδα μεταφέρθηκε, όπως,
0: ναι,
1: όλες οι μονάδες μετά τη συγχώνευση,
0: ναι,
1: για τη λειτουργία τους και τη διαχείρισή τους στον ΕΣΔΑΚ. Θα έπρεπε να έχει μπει η μονάδα μπροστά, όχι γιατί το λένε τα ξενοδοχεία ή γιατί το λένε, γιατί η μονάδα είναι ευρωπαϊκή πόρη, κοινοτική πόρη, εθνική πόρη, χρήματα, τα οποία δεν κατασκευάστηκε για να γίνουν μια κλειστή μονάδα.
0: Μάλιστα.
1: Κατασκευάστηκε για να λειτουργεί και να μειώνει
0: τα
1: απορρίμματα που πηγαίνουν για ταφή.
0: Μα μισό λεπτό.
1: Αυτό,
0: εμείς ναι, δεν το λέμε αυτό για τα ξενοδοχεία. Εμείς το τονίζουμε αυτό.
1: Μισό λεπτό.
0: Εμείς το τονίζουμε για το περιβάλλον. Έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος.
1: Αυτό σας λέω.
0: Βέβαια.
1: Για να μειώσει τον όγκο των απορριμμάτων, κύριε Αργυράκη,
0: έτσι,
1: που πηγαίνουν για ταφή. Αυτό είναι ο στόχος. Σας είπα και σε προηγούμενη εκπομπή.
0: Ναι.
1: Ότι ο στόχος μέχρι το 2030,
0: ναι,
1: είναι να φτάσουμε περίπου στο 50-60% ανακύκλωση,
0: ναι,
1: τόσο του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων όσο και του ανόργανου κλάσματος.
0: Ναι.
1: Για να φτάσουμε αυτά τα νούμερα δεν είναι εύκολα, εθνικά μιλάω, αλλά
0: ωραία,
1: και περιφερειακά.
0: Πείτε μου
1: δεν
0: κάτι
1: είναι
0: άλλο.
1: Εύκολα.
0: Ωραία, πείτε μου κάτι,
1: έτσι,
0: άλλο. Πείτε μου κάτι άλλο. Έχουμε μέχρι τώρα το εργοστάσιο στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε προμηθευτεί και απορριμματοφόρα ειδικά για τη μεταφορά των οργανικών, του οργανικού κλάσματος. Σωστά.
1: και να το εξειδικεύσουμε, κύριε Αργυράκη, αυτό. Έχει προμηθευτεί ο Δήμος Ηρακλείου,
0: ναι,
1: ο Δήμος Μαλεβιζίου,
0: ναι,
1: ο Δήμος Αρκανών Αστερουσίων, από ό,τι γνωρίζω εγώ, ο Δήμος Αρκανών Αστερουσίων,
0: ναι,
1: ο Δήμος Μινώα Παιδιάδος,
0: ναι,
1: έχουν ειδικά απορριμματοφόρα και κάδους από,
0: ναι,
1: πρόγραμμα πάλι ευρωπαϊκό,
0: ναι,
1: και ο δικός μας Δήμος,
0: ναι,
1: έχει.
0: Δηλαδή,
1: προκειμένου να ξεκινήσουμε την αποκομιδή.
0: Ωραία, ωραία. Βοηθήστε με. Ο Δήμος Ηρακλείου πόσα απορριμματοφόρα έχει πάρει?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό. Μπορώ να σας πω ότι ο Δήμος Αρκανών έχει 1.500 κάδους, τους οποίους πήραμε, καφέ,
0: ναι,
1: κάδους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στις αποθήκες του Δήμου, δεν έχουν μοιραστεί ακόμα.
0: Ναι.
1: Και το απλούστατο λόγο ότι δεν λειτουργεί η μονάδα.
0: Δηλαδή, εσείς στο Δήμο Αρκανών Αστερουσίων έχετε ένα απορριμματοφόρο και 500 κάδου καφέ.
1: Σωστά.
0: Μαλεβίζη και Μινώα Παιδιάδος δεν έχετε υπόψη σας. Γιατί εντάξει,
1: νομίζω
0: δεν είναι το ίδιο.
1: Ότι ο Μινώα Παιδιάδος έχει δύο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δύο.
1: Θα πω ψέματα, κύριε.
0: Εντάξει, θα τα δούμε εμείς. Πείτε μου κάτι τώρα. Γιατί δεν λειτουργεί? Γιατί δεν μπαίνουμε στη διαδικασία άμεσα?
1: Γιατί δεν λειτουργεί? Να εξηγήσω και αυτό. Μέσα όταν κατασκευαζόταν η μονάδα είχε και μια τεχνοοικονομική μελέτη που έλεγε ότι για να διαχειριστεί, να λειτουργήσει η μονάδα,
0: ναι,
1: θα πρέπει να δουλεύει με 27 ευρώ τον τόνο.
0: Ναι.
1: Αυτό δέχτηκε τότε το Υπουργείο, ενώ τους είχαμε πει ότι είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος, δεν φτάνουν 27 ευρώ να διαχειριστεί τον τόνο. Αν βάλετε το ρεύμα, τα εργατικά, την κίνηση των μηχανημάτων, πετρέλαια και όλα αυτά, δεν φτάνουν 27 ευρώ τον τόνο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνει ένας που ξέρει έτσι από οικονομικά ότι όσο μεγαλύτερη ποσότητα έρχεται στο εργοστάσιο, πόση ποσότητα μπορεί να έρθει ετήσια,
0: ναι,
1: μέχρι 10.000 τόνους στο οργανικό. Αυτή είναι, ναι, η δυναμικότητα της μονάδας,
0: ναι,
1: με τα κελιά που έχει.
0: Ναι.
1: Όσο περισσότερο οργανικό έρθει, τόσο μειώνεται το κόστος,
0: ναι,
1: του τόνου. Εμείς στην αρχή,
0: ναι,
1: είχαμε πει ότι για να διαχειριστεί, τους το είχαμε πει στο Υπουργείο, δεν το δέχτηκε.
0: Ναι.
1: Ότι θα θέλει τουλάχιστον 50 με 55 ευρώ ο τόνος για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε.
0: Ναι.
1: Η ΓΟΣ λοιπόν λέει μέσα 27 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να βγούμε, ωραία, σε διαγωνισμό αυτή τη στιγμή, εάν δεν διορθωθεί αυτό. Από ό,τι μου είπαν, για να σας δώσω όλη την πληροφορία,
0: ναι,
1: κύριε Αργυράκη,
0: ναι, ναι, ναι,
1: από τον ΕΔΕΚ, αυτό διορθώνεται τώρα.
0: Ναι.
1: Και το επόμενο διάστημα εντός 15 ημερών,
0: ναι,
1: θα βγούμε σε διαγωνισμό στον αέρα ποιος θα λειτουργήσει τη μονάδα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι τη λειτουργία της μονάδας δεν μπορεί να την αναλάβει ο Δήμος Αρκανών Αστερουσίων,
0: ωραία,
1: με κόστη δικά του και, ωραία, να εξυπηρετεί όλο τον νομό.
0: Ωραία.
1: Αυτό δεν μπορεί να γίνει, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, με αποτέλεσμα θα βγάλουν το επόμενο διάστημα, αυτό με έχουν διαβεβαιώσει από τον ΕΣΔΑΚ, το επόμενο 15ήμερο θα βγει ο διαγωνισμός στον αέρα. Είναι πολύ σημαντικό και όχι μόνο γι' αυτό, γιατί αν δεν βγει ο διαγωνισμός, κύριε Αργυράκη, εγώ θα σας πω την πάσα αλήθεια. Αν δεν βγει ο διαγωνισμός και ξεκινήσει η μονάδα να λειτουργεί, θα μαζειρέψουν τα λεφτά πίσω της κατασκευής της μονάδας. Από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
0: Έπρεπε να μας τα έχουν πάρει ήδη πίσω, γιατί είμαστε ανίκανοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δικαιολογία. Είμαστε ανίκανοι και δεν αναφέρομαι στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναφέρομαι στην κεντρική διοίκηση που έχει πάθει, τι να πω, είναι δυνατόν με την ολοκλήρωση του εργοστασίου να βγαίνει ο αρμόδιος υπουργός, αλλά δεν έχουμε πολιτεία, δεν έχουμε κράτος να τους επιβάλλει πρόστιμο, να δείτε πώς συμμορφώνονται, να απολογούνται. Με το που τελείωσε αυτή η μονάδα, παίρνει αποφάσεις της πλάκας που οδηγούν στο μαρασμό αυτές τις μονάδες. Πείτε μου κάτι. Έχει να δουλέψει η μονάδα? Περιμένετε. Όχι, να ρωτήσω,
1: ναι,
0: εγώ. Η μονάδα αυτή έχει να λειτουργήσει τώρα ένα χρόνο. Αυτή η καθυστέρηση δεν είναι σε βάρος της μονάδας? Δηλαδή δεν απαξιώνεται η μονάδα? Τι λέτε?
1: Και βέβαια απαξιώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια απαξιώνεται. Έχει μηχανολογικό εξοπλισμό, έχει αντλίες, έχει οξυγόνο που πρέπει, μόνο που βάζει μέσα στα κελιά οξυγόνο. Έχει μηχανολογικό εξοπλισμό, φορτωτές, πράγματα, ταινίες, ταινιόδρομους. Έχει μέσα μονάδα. Αυτό όταν κάτι δεν λειτουργεί,
0: ναι,
1: ένας απλός άνθρωπος, αυτό απαξιώνεται από μόνο του. Έχει μέσα τεμαχιστές. Έχει,
0: ναι,
1: τεμαχιστές, τι εννοώ? Δηλαδή τα κλαδοκάθαρα που κλαδεύουμε οι Δήμοι και,
0: ναι,
1: κάνετε αυτά και τα βλέπετε δεξιά και αριστερά πεταμένα με κίνδυνο φωτιάς.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει η μονάδα τεμαχιστεί και τα κάνει, τα θρηματίζει και τα βάζει μέσα στο οργανικό, μέσα στο κόμπο. Ένα τμήμα από αυτόν, όχι ολόκληρο,
0: ναι,
1: σε αναλογία με το οργανικό που έρχεται. Έχει λοιπόν μεγάλο μηχανολογικό εξοπλισμό. Εάν δεν λειτουργήσει αυτός, απαξιώνεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να μην δούμε τη μονάδα να γίνει Περιστερώνας.
0: Μες.
1: Να το πω έτσι γραφικά για να με καταλάβουν. δεν πρέπει να λειτουργήσει άμεσα.
0: Μάλιστα.
1: Άμεσα. Και να πω βέβαια αυτό, είναι δύσκολο το εγχείρημα της συλλογής του οργανικού των οργανικών αποβλήτων, κύριε Αργυράκη. Δεν είναι εύκολο. Διότι πρέπει να έχει και ο κόσμος που μας ακούει μια συνείδηση όταν θα δει τον καφέ κάδο, να τα ξεχωρίζει, να είναι καθαρά τα οργανικά. Και είπαμε, είπα εγώ τουλάχιστον στα συμβούλια που συμμετέχω και στο συμβούλιο που είχαμε προχθές του ΣΦΟΣΔΑ, ότι θα πρέπει να πάμε αρχικά εστιασμένα. Πώς είναι εστιασμένα, πάμε στα ξενοδοχεία, όπως είπε ο κύριος Ποκοτός, που άκουσα προηγουμένως που είπατε, που κάνουν, έχουν σεφ στις κουζίνες τους και καθαρίζουν το οργανικό. Πάμε στην εστίαση και σταδιακά βάζουμε και τον πληθυσμό τους δημότες μας να αποκτήσουν συνείδηση στον καφέ κάδο και να πηγαίνουν καθαρό το οργανικό να το διαχειρίζει τη μονάδα. Έτσι πάει σιγά σιγά η λειτουργία της μονάδας. Στόχος, τα πρώτο χρόνο που θα λειτουργήσουμε να διαχειριστούμε 2,5 με 3.000 τόν. Το δεύτερο 5, το τρίτο 7 και το τέταρτο 10.
0: Μάλιστα.
1: Και αν δούμε ότι πάει καλά όλη η διαδικασία, το βλέπει ο περιφερειακός σχεδιασμός και περαιτέρω αυτή τη μονάδα.
0: Θα τα δούμε.
1: Αυτά προβλέπονται.
0: Προσέξτε τώρα. Προσέξτε. Μου έστειλε τώρα μήνυμα ακροατής από την περιοχή της Χερσονήσου. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Και μου λέει ότι στο Δήμο Χερσονήσου έχουν τοποθετηθεί κάδοι αφής για συνανθρώπους μας με κινητικά προβλήματα. Όπως λέει, κινείται ένα άτομο με ειδικές ανάγκες, μόλις πλησιάσει κοντά στον κάδο, ανοίγει μόνος του. Αλλά έχει και με κουμπί και με το πόδι, όλα στην υπηρεσία των ΑΜΕΑ. Αυτό μου γράφει τώρα ένας ακροατής, εγώ δεν τον ξέρω, και θα, αν μπορεί να μου στείλει ένα κάδο να τον δούμε πώς ακριβώς είναι, να μας στείλει μια φωτογραφία, όχι κάδο, μια φωτογραφία από ένα κάδο.
1: Αυτό
0: να το δούμε. Ναι.
1: Να μου επιτρέψετε ένα σχόλιο.
0: Παρακαλώ.
1: Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και βέβαια να βοηθήσουμε τα άτομα με αναπηρία.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ δεν έχουμε πιάσει τα στοιχειώδη.
0: Βέβαια.
1: Βλέπετε τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Έχουμε πιάσει τα στοιχειώδη που πρέπει να βάλουμε τέτοιο. Και δεν βαβάζει τον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Έχω και εγώ την ευθύνη μου, όπως την έχουμε όλοι. Αλλά και την δική ευθύνη την έχει το Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Να φωνάζω.
0: Ναι.
1: Να λέμε με σχεδιασμό επιχάρτου δεν λύνονται τα προβλήματα.
0: Όχι.
1: Θέλει. Βούληση, θέλει χρήμα
0: θα για τα
1: να,
0: δούμε.
1: Να φτάσουμε την ανακύκλωση μεγάλα νούμερα. Αλλιώς δεν γίνεται.
0: Μάλιστα, θα τα δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εν πάση περιπτώσει, για να κλείσω την κουβέντα, περιμένουμε και θα σας ενημερώσω, κύριε Αργυράκη, τους ακράτες.
0: Θα μιλήσουμε,
1: Μόλις θα βγει ο διαγωνισμός στον αέρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα
0: μιλήσουμε τώρα εμείς και με τον κύριο Ζαχαρία Καλογεράκη, ο οποίος είναι σύμβουλος των ΕΣΔΑΚ, να μας πει τι γίνεται, να μας δώσει και αυτός τη δική του εικόνα για αυτό το μεγάλο θέμα, που ενώ κάνουμε προσπάθειες, δεν ξέρω βρε παιδί μου τι γίνεται, δεν ξέρω πώς το κάνουμε εδώ, κάτι πρέπει να φταίει, δεν ξέρω τι φταίει. Ίσως το νερό.
1: Να πω κάτι άλλο, κύριε Μιλάης, κλείνοντας.
0: Πείτε
1: μου. Δεν το είπα.
0: Πείτε
1: μου. Η ΜΕΒΑ ανά την Ελλάδα, οι μονάδες βιοαποβλήτους ανά την Ελλάδα, να δούμε τι συμβαίνει, έχουν κατασκευαστεί κι άλλες. Και δεν λειτουργεί καμία. Καμία.
0: Μα τι λέτε
1: και το
0: τώρα.
1: Λέω μόνο αυτές που είναι, σύμμυκτο το απόρριμα και πάει και ξεχωρίζεται. Δηλαδή στο αμάρι αυτή τη στιγμή που είναι σύμμυκτο και ξεχωρίζουν ένα ρεύμα βιοποβλήτων μπορεί να λειτουργεί. Οι υπόλοιπες μονάδες που είναι καθαρές ΜΕΒΑ δεν λειτουργούν στην Ελλάδα. Και είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει το Υπουργείο. Και είναι κατασκευασμένες τώρα. Τώρα είναι καινούργιες μονάδες. Είναι κρίμα. Ειλικρινά σας μιλάω, εκφράζω και εγώ την αγωνία μου. Και, εν πάση περιπτώσει, αναλαμβάνω
0: πόσες εσείς, πόσες μονάδες είναι πανελλαδικά, ξέρετε?
1: Νομίζω ότι πρέπει να είναι οι 6 ή 7 μονάδες. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος όμως, κύριε Αργυράκη. Αυτό μπορείτε να το διασταυρώσετε.
0: Δεν μου λέτε
1: και δεν λειτουργούν.
0: Δεν μου λέτε τώρα, δεν πρέπει να μας πάρουν πίσω τα λεφτά? Πείτε μου τώρα.
1: Έχουν θα μας τα πάρουν, κύριε Αργυράκη.
0: Μα να τα πάρουν. Μα είμαστε άξιοι της τύχης μας. Είμαστε άξιοι της τύχης μας. Σας ευχαριστώ πολύ, με πιέζει ο χρόνος, την καλημέρα μου. Α, κάτι άλλο να ρωτήσω πριν πάμε, σας παρακαλώ, σε διάλειμμα, γιατί με πιέζει ο χρόνος. Μου στέλνουν ακροατές μηνύματα για το φράγμα της Πλακιώτισσας. Έχουμε κάτι νέο να τους πούμε σε σχέση...
1: Κύριε Αργυράκη, χθες είχαμε μια συνάντηση στην περιφέρεια Κρήτης. Οι συνεργάτες μου, εγώ, οι αντιπεριφερειάρχες και η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας, μαζί με το σύμβουλο του φράγματος, Ο Δήμος Αρκανώνας Τερουσίων στην πλευρά του, γιατί αφορά δύο Δήμους, Αρκανώνας Τερουσίων και Γόρτινας, το ίδιο και ο Δήμος Γόρτινας συμμετείχε στη συζήτηση. Ζητήσαμε με ειδική

0: μια πρόταση με μελέτη και τους είπαμε μπορούμε να πάρουμε νερό από εκεί και να πέσουμε στα δίκτυά μας μέσα, τα ήδη κατασκευασμένα που έχει ο Δήμος Αρχανών. Για το δικό μου Δήμο θα μιλήσω. Το ίδιο συμβαίνει και στο Δήμο Γόρτινας. Δώστε μας τη δυνατότητα να το πάρουμε. Τους είχαμε πει και τον τρόπο. Χθες καταλήξανε και συμφωνήσαμε ότι θα μας δώσουν από την έξοδο του φράγματος με βαρύτητα, βαρυτικά, να φύγει προς τα Πρωτόρια, για όσους γνωρίζουν Πλατιώτισσα Πρωτόρια, και να πέσει στα δίχτυα του Δήμου. Με αυτή τη δυνατότητα έχουμε τη δύναμη να πάρουμε περίπου 1 εκατομμύριο κυβικά ετήσια. Αυτή τη στιγμή το φράγμα έχει 10 εκατομμύρια μέσα. Καταλαβαίνετε ότι η βαρύτητα δεν έχει και κόστος, γιατί δεν έχει ενέργεια να σπρώξει.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό. Δηλαδή, με φυσική ροή μπορεί να φύγει 1 εκατομμύριο κυβικά, ενώ τα υπόλοιπα μπορούν να φύγουν με.
0: Όχι, μπορεί να φύγει παραπάνω, αλλά για λόγους ασφάλειας του φράγματος, ο σύμβουλος είπε ότι δεν θα φύγετε πάνω από το εκατομμύριο.
1: Ωραία.
0: Θα βάλουμε υδρόμετρο, δεν θα υπερβούμε αυτό.
1: Πολύ
0: το ποσό.
1: Άρα λοιπόν να ξέρουν εκεί οι κάτοικοι της περιοχής ότι είναι θέμα χρόνου να γίνει η διασύνδεση.
0: Θέλει όμως προσαρμογές, κύριε Αργυράκη. Θέλει προσαρμογές.
1: Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή συστήματα να μπορέσουμε να συνδέσουμε.
1: Με πιέζει ο χρόνος.
0: Θέλει χρόνο αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον κύριο Ζαχαρία Καλογεράκη.
2: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Φουλ και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο θέμα που συζητάμε. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Ζαχαρία Καλογεράκη, είναι σύμβουλος του ΕΣΔΑΚ. Κύριε Καλογεράκη, καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας, κύριε Αργυράκη.
1: Συζητάμε για το θέμα της διαχείρισης των υπολοιμάτων τροφίμων. Ένα μείζον θέμα για όλη την Κρήτη. Και διαπιστώνουμε ότι έχουμε εδώ την υποδομή, δηλαδή ένα εργοστάσιο στην περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, το οποίο μάλιστα λειτουργήσε δοκιμαστικά για ένα χρονικό διάστημα και είδαμε ότι λειτουργήσε με επιτυχία. Έχουν δοθεί απορριμματοφόρα και κάδη τουλάχιστον σε 4 δήμους και εδώ και 1,5 χρόνο δεν μπορούμε να το λειτουργήσουμε. Αλήθεια. Πόσα απορριμματοφόρα έχει ο Δήμος Ηρακλείου για αυτή τη διαχείριση των απορριμμάτων?
8: Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα. Καταρχήν, ό,τι γίνεται στο επίπεδο του εργοστασίου ή των υποδομών σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων προβλέπεται στον περιφερειακό σχεδιασμό. Σε κάθε περιφέρεια τι γίνεται, ο οποίος είναι εναρμονισμένος με τον εθνικό. Εδώ λοιπόν έχουμε μία μονάδα, ΜΕΒΑ, είναι μονάδα βιοαποβλήτων, η οποία έχει ολοκληρωθεί στην περιοχή των Αρχανών και άλλη μία η οποία έχει ολοκληρωθεί στην Ιερά Πέτρα. Η Ιερά Πέτρα εξυπηρετεί τους Δήμους Ιερά Πέτρα και Στιτίας, ενώ με βάση τον περιφερειακό σχεδιασμό οι Αρχάνες θα εξυπηρετούν τους όμορους Δήμους, είναι το Ηράκλειο και, και το Δήμο Μαλεβιδίου. Ετοιμάζουν και είναι στη διαδικασία της κατασκευής εργοστάσια, από ό,τι γνωρίζετε, και στη Χερσόνησο, όπου εκεί θα εξυπηρετούνται οι υπόλοιποι δήμοι του νομού και ο Άγιος Νικόλαος. Άρα έχουμε ευθύνη, περιοχή ευθύνης του
1: εργοστάσιο, μισό λεπτό, εργοστάσιο ΜΕΒΑ και στη Χερσόνησο.
8: ΜΕΑ είναι μονάδα, μονάδα ανακύκλωσης, ανάκτησης ανακυκλώσιμων, δηλαδή
1: άλλο είναι αυτό.
8: Διαχειρίζεται και τα βιοαπόβλητα. Έχει μια γραμμή ξεχωριστή για τα βιοαπόβλητα, μια γραμμή για τα ανακυκλώσιμα και μια γραμμή για τα θύμικτα.
1: Πολύ ωραία.
8: Το πράσινο κάτω.
1: Πολύ ωραία.
8: Αυτό θα είναι έτοιμο, η εκτίμησή μας είναι σε 1,5 χρόνο περίπου. Τώρα, εδώ ολοκληρώθηκε η ΜΕΒΑ Αρχανών Αυτερουσίων. Να μιλήσουμε γι' αυτό. Αυτή ήταν ευθύνη της κατασκευής. Είχε ο Δήμος Αρχανών Αυτερουσίων σε συνεργασία με το φόσμα που υπήρχε εκεί. Έχει ένα τοπικό φόσμα Αρχανών Αυτερουσίων. Φορέα διαχείρισης δηλαδή απορριμμάτων. Αυτός ενοποιήθηκε μαζί μας και πριν 6 μήνες ολοκληρωθήκαν οι διαδικασίες καταγραφής κτλ. Έτσι η ΜΕΒΑ πέρασε στον ΕΔΑΚ.
1: Μάλιστα.
8: Με ευθύνη.
1: Πολύ ωραία.
8: Ο ΕΔΑΚ παράλληλα αντιμετώπισε ένα θέμα. Ενώ η ΜΕΒΑ είχε ολοκληρωθεί και είχε πέρυσι το καλοκαίρι, όπως είπατε και εσείς, κάνει τη δοκιμαστική της λειτουργία για 6 μήνες περίπου που προβλεπόταν από τον νόμο. Στη συνέχεια, ερχόμενοι σε εμάς, έπρεπε να βγάλουμε ένα ανοιχτό διαγωνισμό δημόσιο για τη λειτουργία.
1: Ναι.
8: Εκεί προέκυψε ένα θέμα. Η μελέτη ήταν το 18-19, με αποτέλεσμα οι τιμές ανά τόνο που θα εισερχόταν μέσα να είχε προσδιοριστεί με βάση κρατικές ενισχύσεις στα 27 ευρώ.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μην κουράζεστε.
8: Αυτό σημαίνει
1: ότι έπρεπε
8: να επικαιροποιήσουμε
1: τις
8: τιμές με βάση το σήμερα και
1: οι
8: κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες είναι
1: μισόλεπτο. Ευρωπαϊκή. Ωραία, ωραία. Μην εντάξει. Περάσαμε όμως 1,5 χρόνο. Θέλω να μου πείτε, μας είπε ο κύριος Κοκοσάλης πριν από λίγο ότι ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων έχει ένα απορριμματοφόρο και 500 καφέ κάδους και περιμένει. Οι υπόλοιποι Δήμοι τι έχουν, τι εξοπλισμό έχουν.
8: Έχει ανοίξει μια πρόσκληση μέσω ΕΣΠΑ και έχουν ο Δήμος Παραδείγματος Ηρακλείου.
1: Πόσα απορριμματοφόρα έχει?
8: Δύο απορριμματοφόρα και δεν μπορώ να σας πω ακριβώς κάτως γιατί δεν είναι ευθύνη μας. Απλά να
1: λέω αν ξέρετε, δεν είπα εγώ ότι είναι ευθύνη.
8: Δύο απορριμματοφόρα και περίπου 3.000 κάδους.
1: 3.000 κάδους. Και το Μαλεβίζει.
8: Υπάρχει μια διαφορά.
1: Και το Μαλεβίζει.
8: Φαντάζομαι ένα απορριμματοφόρο, δεν ξέρω αν
1: δεν
8: κάνει.
1: Ωραία.
8: Τα πρόσφατα.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πείτε μου κάτι άλλο.
8: Ακούστε. Έχει ο Δήμος Αυτερουσίων, επειδή ήταν η μονάδα στον τόπο του, κατέθεται την πρόταση. Μέσα από την πρόταση κατασκευής της μονάδας πήρε και τα υλικά. Η υπόλοιπη Δήμη έχει βγει περιφερειακό πρόγραμμα μέσω περιφέρειας, όπου έχουν προμηθευτεί αυτά που λέμε τώρα. Αυτό είναι υποχρεωμένο μέχρι τέλος του χρόνου εμείς να έχουμε σε λειτουργία το εργοστάσιο. Διαφορετικά, σε τυχόν έλεγχο, αν δεν υπάρχει λειτουργία, θα έχουμε θέμα. Έχουμε ήδη αναθέσει σε μελετητή τη σύνταξη της μελέτης και της επικαιροποίηση με βάση τα σημερινά δεδομένα του ανατόνου πόσο θα πληρώνει, και είμαστε στη φάση τη διαγωνιστική ώστε να ολοκληρωθεί για να μπορεί να λειτουργήσει. Ο στόχος είναι το αργότερο τέλος του χρόνου να έχουμε τη λειτουργία της μονάδας.
1: Μάλιστα.
8: Παράλληλα όμως πρέπει να ξεκινήσουν και οι Δήμοι, έτσι.
1: Δεν ενοχλείστε.
8: Τοποθέτηση το κάθε κάτω. Τώρα λειτουργήσει η μονάδα χωρίς αντικείμενο.
1: Δεν ενοχλείστε με όλα αυτά τώρα, κύριε Καλογεράκη. Πείτε μου. Δηλαδή,
8: ενοχλούμε και ξέρετε
1: δεν
8: γιατί
1: είναι,
8: ενοχλούμε, κύριε Καλογεράκη.
1: Δεν είναι αυτές οι παθογένειες του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή.
8: Να σας πω γιατί ενοχλούμε.
1: Πείτε.
8: Διότι υπάρχει μια μελέτη, ένας περιφερειακός σχεδιασμός από το 2016, γιατί είχα την εμπειρία τότε στα Δήματα που τον είχαμε. Γιατί ξεκίνησε η μελέτη να γίνεται το 2019 και ολοκληρώθηκε το έργο το 2023 και στη συνέχεια πας να δημοπρατήσεις τη λειτουργία του. Και έρχεσαι και σου λένε κρατικές ενισχύσεις ότι κύριε, εμείς πήρες άδεια για να έχεις ευρωπαϊκά λεφτά με βάση τα 24. Δεν μπορείτε να τα αλλάξετε και να το πάτε με τα σημερινά δεδομένα. Μάλιστα. Και ό,τι διαγωνισμό κάνουμε θα βγουν άγωνο. Είναι δυνατόν να έχουμε την τιμή του καυσίμου και του ρεύματος αυτό που είχε προβλεφθεί του 18.
1: Μάλιστα.
8: Και δεν σε αφήνουν να κάνεις τρόπο.

0: Γι' αυτό δικαιολογείται τούτο το καιρό. Ναι. Ξέρετε τι τρόπο βρήκαμε. Θα πάμε υπομορφή ενοικίου ό,τι οι Δήμοι θα πληρώνουν στη λειτουργία της μονάδας, συν το gate που προβλέπετε, δηλαδή το ανατό. Αυτή τη λύση βρήκαμε μέσω του μελετητή.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Υπάρχει όμως διάχυτη η αίσθηση ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανικανότητα από την πολιτεία. Έχουμε αποτύχει στην ανακύκλωση διαχρονικά. Κανονικά πρέπει να αφυπνιστούν οι αιρετοί, να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Υπάρχει ένα θέμα. Και επειδή είστε παλιός, προσέξτε, επειδή είστε παλιός...
0: Κύριε Γυράκη, να σας πω κάτι.
1: Να μου πείτε.
0: Αυτή τη στιγμή η χώρα, τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
1: ναι,
0: έχει υπογράψει, ναι, ότι θα πιάσει τους στόχους του 35,
1: ναι,
0: δηλαδή θα έχει 10% μόνο ταφή και τα υπόλοιπα θα ανακυκλώνονται, και αν αυτό δεν το πιάσει, το 40% από το χρηματοδοτήσεων, αν δεν πιάσει τους στόχους του 30, θα επιστρέψει πίσω.
1: Μάλιστα. Εσείς πιστεύετε ότι θα τους πιάσουμε? Εσείς τι λέτε?
0: Όχι.
1: Όχι. Άρα λοιπόν θα γυρίσουμε πίσω. Και εγώ, μα φυσικά, μα προσέξτε
0: κάτι. Γι' αυτό πάνε
1: μα
0: στην κάτι, κάτι, για να έχουν δεδομένο.
1: Ακούστε,
0: το
1: ναι, ναι, ναι, ακούστε λίγο. Να δείτε σε ποιο βαθμό φτάνει η ανικανότητά μας. Θυμάμαι, νεαρός δημοσιογράφος, την περίοδο που ήταν αντιδήμαρχος Ηρακλείου ο κύριος Μάνος Φραγκιαδουλάκης. Ήταν ο πρώτος που μίλησε για την ανακύκλωση. Και έγιναν προσπάθειες και κάναμε από τότε ταξίδια. Ξέρετε πόσοι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν αλωνίσει τη Βόρεια Ευρώπη για να δουν πώς γίνεται η ανακύκλωση, πώς γίνεται η διαχείριση των απορριμμάτων, για να το μάθουμε και να έρθουμε εδώ να το υλοποιήσουμε. Πέρασαν χρόνια από τότε και είμαστε ακόμα στο στάδιο ένα και ένα κάνουν δύο. Αυτά είναι λάθη. Είναι νηπιακό το στάδιο και το δυσάρεστο ποιο είναι? Ότι για κάθε τόνο που πηγαίνουμε στη κομματερή, ο πολίτης επιβαρύνεται, είμαστε ανίκανοι, ο πολίτης επιβαρύνεται και τι να σας πω άλλο, απογοητευόμαστε, απογοητευόμαστε. Να έχουμε εργοστάσιο, να έχουμε απορριμματοφόρα, να έχουμε τους κάδους, και επειδή ένας μην πω τη φράση, αποφάσισε ότι η διαχείριση του τόνου είναι 23 ευρώ, 27 ευρώ, αλλά επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε επικαιροποίηση, δεν θα λειτουργούν όλα αυτά, είμαστε άξιοι της τύχης μας. Δηλαδή η πολιτεία έπρεπε να έχει την ευελιξία να κάνει με συνοπτικές διαδικασίες τις κινήσεις εκείνες που θα έδιναν το δικαίωμα στον ΕΣΔΑΚ, δεν ξέρω ποιο να πω, προκειμένου να κάνει το επόμενο βήμα. Μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα και όχι η γάγρενα της γραφειοκρατίας. Σωστά?
0: Σωστά, και να σας πω ότι τώρα που είναι έτοιμα τα τεύχη δημοπράτευση και ετοιμαζόμαστε για διαγωνιστική διαδικασία, θα πάρει 6 μήνες.
1: Μάλιστα. Μια χαρά το βρίσκω.
0: Αυτή είναι η χώρα.
1: Μια χαρά.
0: 6 μήνες θέλει ένας ανοιχτός διαγωνισμός για να τελειώσει να φτάσει στον εργολάβο χωρίς προσφυγή. Διότι αν υπάρχει προσφυγή, πάει χρόνο.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλογεράκη. Λοιπόν, συζητάμε για αυτά. Άκου τώρα, Δημήτρη, και μου στέλνει εδώ η Μαρίνα φωτογραφίες και το εξής κείμενο. Άκου τώρα. Κροατία. Κάδι που ήταν έξω από εστιατόρια και μου στέλνει τη φωτογραφία. Αυτός που πήγαινε να ρίξει μέσα απόβλητα είχε ηλεκτρονική κάρτα προσωποποιημένη της επιχείρησης και με αυτή άνοιγε. Ήξεραν ποιοι έριχναν και πότε τα υπολείμματα των τροφίμων. Πρόσεξε, στην Κροατία, στην Κροατία βρεσή. Πάμε να ακούσουμε ακροατή. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Και κάθε μέρα να ασχολείστε με το θέμα των απορριμμάτων, νομίζω ότι δουλειά τελικά θα κάνουμε μετά από 100 χρόνια.
1: Ναι.
2: Διότι είναι και θέμα δικής μας ευθύνης, βέβαια, των πολιτών.
1: Ναι, πρωτίστως.
2: Και βέβαια της Δημοτικής Αρχής.
1: Πρωτίστως.
2: Και βέβαια... Ναι, πρωτίστως.
1: Πρωτίστως των πολιτών.
2: Έστειλα κάτι φωτογραφίες στο Messenger.
1: Είστε ο κύριος Γιώργος?
2: Είμαι ο κύριος Γιώργος.
1: Ναι.
2: Είναι μια υπαίθρια χωματερή που υπάρχει μονίμως,
1: ναι,
2: από ογκώδια αντικείμενα στο δρόμο που κατεβαίνει από τα Σταυράκια στο Παγνί.
1: Ναι.
2: Εκεί βέβαια δεν είναι περιφέρεια Σταυρακίων, περιέργως, γιατί είναι κάπως χωρισμένα παράξενα και τα

0: μέρη.
1: Ναι.
0: Διότι αν ήταν ο δικός μας πρόεδρος θα τα είχε καθαρίσει όλα αυτά με συνοπτικές διαδικασίες. Ναι. Και πολύ μάχημος, ομολογουμένος και ενδιαφέρεται.
1: Ποιος είναι ο δικός σας πρόεδρος?
0: Ο δικός μας είναι ο Χιωτάκης.
1: Α, ο κύριος Χιωτάκης που τον φιλοξενούμε, ναι, εδώ, ναι.
0: Ο οποίος βέβαια εκεί δεν του δίνει τη δυνατότητα να πάει να επέμβει.
1: Ναι.
0: Παλιότερα είχε βάλει κάποιες
1: ταμπέλες. Μισό λεπτό. Όταν λέτε ότι δεν του δίνουν τη δυνατότητα να πάει να επέμβει, ποιος δεν του τη δίνει?
0: Δεν είναι περιφέρεια τοπικής κοινότητας Σταυρακίων, ναι, είναι περιφέρεια τοπικής κοινότητας Βουτών.
1: Με αυτή την έννοια. Μας ακούει ο πρόεδρος των Βουτών, οπότε μακάρι να το επισημάνουμε, μακάρι, για να σπεύσει.
0: Γιατί, ακούστε με, να
1: βλέπω εδώ τις φωτογραφίες. Είναι στο δρόμο που κατεβαίνει από τα Σταυράκια στο Παγνί λίγο πριν το
0: ακριβώς
1: κυκλικό. Σωστά?
0: Ακριβώς εκεί, ναι.
1: Λοιπόν,
0: εκεί, λοιπόν, τι
1: εκτός
0: είναι
1: του ότι...
0: Κάδι,
1: ναι,
0: ναι. Επειδή δεν θα άφησα το αυτοκίνητό μου εκεί μπροστά,
1: ναι,
0: για να δείτε ότι δεν μένει δρόμος, έτσι δεν είναι?
1: Το βλέπω.
0: Κάποιος που πάει να πετάξει τα σκουπίδια,
1: ναι,
0: κλείνει το δρόμο.
1: Ναι.
0: Απλά, το βράδυ έρχεται ο γιος μου απάνω, π.χ. λέμε τώρα, ο γιος μου, το κάθε παιδί,
1: ναι,
0: που είναι και λίγο αφηρημένο, πέφτει στον κάδο απάνω.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Κατάλαβα.
0: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Θεοσκότεινα, ναι, εντωμεταξύ.
1: Μάλιστα.
0: Το βράδυ.
1: Λοιπόν,
0: διότι είναι ένας δρόμος επαρχιακός.
1: Παράκληση τώρα, στον πρόεδρο.
0: Τα 30 μέτρα.
1: Ναι.
0: Ακούστε με, κύριε Αργυράκη, τα 30 μέτρα από εκεί, 30, όχι παραπάνω, λίγο πιο εκεί δηλαδή,
1: ναι,
0: έστειλα σχετικό, έχει ένα κομμάτι δρόμου το οποίο είναι περιφραγμένο για να μην γίνεται χωματερή, έτσι,
1: ναι,
0: και είναι ακαθάριστο και εκεί θα μπορούσαν να πάνε οι κάλπες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Χώρια βέβαια τον Δήμο που έβαλε τον ιδιώτη εργολάβο να μεριμνήσει για μας, πάντα για μας, που έπρεπε να έρχεται να τα μαζεύει αυτά, αλλά δεν έρχεται, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Αλλά είπαμε, περιμένουμε 2 μήνες νομίζω για να δούμε τα αποτελέσματα, είπε ο κύριος Δαγκαράκης.
1: Δηλαδή άμα τους κάνουμε 4.
0: Και 4 να το κάνουμε, δεν βαριέστε. Ναι. Το κάνουμε τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα.
1: Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Με πιέζει ο χρόνος. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε? Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Hondo Center.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, με ρωτάνε ακροατές, έχουν μπει κάποια κουτιά στις κολόνες δίπλα σε φανάρια με κάτι σαν αισθητήρα ή μπορεί και να είναι κάμερα. Μήπως γνωρίζουμε τι είναι? Έχετε ενημέρωση εσείς γι' αυτό? Έχουμε ενημέρωση. Έχουμε ενημέρωση γιατί είχαμε αναφερθεί πριν από μερικές ημέρες και μας είχαν στείλει ακροατές τις φωτογραφίες. Είχαμε κάνει ερώτημα στο Δήμο και ο Δήμος μας απάντησε ότι αυτός ο εξοπλισμός που υπάρχει, περιμένετε, ναι ακριβώς αυτό Δημήτρη, αυτός ο εξοπλισμός που υπάρχει είναι του Δήμου Ηρακλείου στο πλαίσιο του έργου Smart City του Δήμου Ηρακλείου και ειδικότερα της τρίτης δράσης αισθητήρες κίνησης και διαχείρισης κυκλοφορίας. Έχουν εγκατασταθεί 34 αισθητήρες μικροκυματικής τεχνολογίας σε επιλεγμένα σημεία της πόλης. Οι αισθητήρες αυτοί συλλέγουν αποκλειστικά κυκλοφοριακά, προσέξτε, κυκλοφοριακά δεδομένα, όπως ο αριθμός των διερχόμενων οχημάτων, η κατηγορία τους, αν είναι δηλαδή γιοταχή, δίκυκλα, φορτηγά, λεωφορεία κτλ., και η ταχύτητα κίνησής τους με σκοπό την παρακολούθηση και τη βελτιοποίηση τη διαχείρισης της κυκλοφορίας. Ο εξοπλισμός δεν διαθέτει κάμερα ή άλλο οπτικό μέσο και συνεπώς δεν καταγράφει εικόνες, πινακίδες κυκλοφορίας, πρόσωπα ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο. Επιπλέον, δεν χρησιμοποιείται για τη βεβαίωση παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή για σκοπούς αστυνόμευσης, αλλά αποκλειστικά για τη συλλογή ανώνυμων κυκλοφοριακών δεδομένων που υποστηρίζουν το σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός πιο έξυπνου και αποτελεσματικού συστήματος μετακινήσεων στην πόλη. Αυτά για να είστε ενημερωμένοι. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας Κουνάβων, ο κύριος Γρηγόρης Παπαδάκης. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Παπαδακάκης.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε καλά νέα. Έχουμε καλά νέα.
1: Να είστε καλά εσείς και η εκπομπή σας. Ευτυχώς το πρωί που σηκώθηκα ήταν έξω στην αυλή μου.
0: Λοιπόν,
1: ο απεινιδωτής.
0: Ευαισθητοποιήθηκε ο άνθρωπος που είχε πάρει τον απεινιδωτή.
1: Σας είπα και χθες ότι ήταν μια πράξη που δεν πρέπει να ήταν normal αυτό που το έκανε.
0: Ναι, ναι. Αλλά
1: θα είχε πει, θα είχε. Ναι. Αλλά δυστυχώς δεν πρέπει να γινόμαστε έτσι.

0: τα γλέντια. Δεν πρέπει. Μάλιστα. Πρέπει να διασκεδάζουμε και όχι να...
1: Σωστό. Και έχετε δίκιο, ναι, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Αλλά εμάς μας ενδιέφερε να επιστρέψει πίσω, ναι, απεινιδωτής, διότι δεν χρειάζεται πουθενά άλλου. Μόνο,
0: έτσι,
1: μόνο, ναι, εάν
0: μόνο
1: τυχόν...
0: να σώζει ζωές.
1: Μόνο να σώζει ζωές. Και τον ευχαριστούμε και μπράβο του που, ναι, κατάλαβε. Κατάλαβε το λάθος και επέστρεψε πίσω τον απεινιδωτή και προφανώς, ναι, θα μεριμνήσετε εσείς να ξαναμπεί στη θέση του
0: στη
1: το
0: θέση
1: συντομότερο
0: του
1: δυνατόν, μήπως χρειαστεί να σώσουμε μια ζωή.
0: Βεβαίως,
1: κύριε Πρόεδρε, βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Τι ωραία πράγματα να ακούμε τέτοιους. Τέτοιες εξελίξεις. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, ο οποίος μου στέλνει ένα βίντεο από την περιοχή εδώ της κεντρικής αγοράς του Ηρακλείου. Είναι δίπλα ακριβώς από το χώρο που πηγαίνουν, λέει, όλα τα σκουπίδια του Ηρακλείου. Και άκουσε με λίγο τώρα. Έχουν αφήσει εκεί διάφορα, πώς να τα πω, απορρίμματα που δεν ξέρω τώρα, πρέπει να είναι από ψαράδικα, τι είναι αυτά. Και μου λένε ότι μυρίζει, βρωμάει ο τόπος. Έχουν κάτι κυβότι από φελιζό, έχει μέσα. Σας παρακαλώ, αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Ας πάει κάποιος από την υπηρεσία καθαριότητας, αν μας ακούει, στην κεντρική αγορά του Ηρακλείου και να μαζέψει όλα αυτά τα υπολείμματα που υπάρχουν. Πάμε όμως να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Σαρουλάκη. Ναι, στην ψαραγορά. Στην ψαραγορά να πάνε, αγαπητέ Γιώργο. Να πάνε στην ψαραγορά και να μαζέψουν αυτά τα απορρίμματα. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Σαρουλάκη. Είναι ο πρόεδρος του αστικού χτέλ Ηρακλείου. Κύριε Σαρουλάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Αργυράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, μου λένε ακροατές ότι μπαίνουν στο αστικό λεωφορείο για να κάνουν μία διαδρομή και μου λένε ότι ενώ το εισιτήριο είναι 1,30, τους ζητάει ο οδηγός να πληρώσουν 2,30 επειδή δεν μερίμνησαν, να βγάλουν το εισιτήριο νωρίτερα πριν μπουν στο λεωφορείο. Αλλά μας λένε, δεν, όπου και να ρωτάνε στα περίπτερα και τα λοιπά, δεν βρίσκουνε τα σημεία εκείνα πώλησης των εισιτηρίων των αστικών λεωφορείων. Και γι' αυτό επικοινωνήσαμε μαζί σας. Δηλαδή, εμείς αυτό που κάνατε το καταλαβαίνουμε, πάντα έτσι ίσχυε, δηλαδή ο οδηγός είναι οδηγός. Δεν μπορεί να κάνει και τον εισπράκτορα και αν χρειαστεί να κόψει ένα εισιτήριο θα το πληρώσουμε ακριβότερα. Το θέμα είναι, υπάρχουν σημεία πώλησης των εισιτηρίων για να μην ταλαιπωρείται ο πολίτης, και αν ναι, σε ποια σημεία?
2: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Έχουμε βάλει και κάποιους αυτόματους πολιτές σε διάφορα σημεία της πόλης για να μπορούν να αγοράζουν και ο κόσμος 24 ως 24ωρο εισιτήρια.
1: Mm-hmm.
2: Κατανοώ τους ανθρώπους ότι ίσως, όχι ίσως, για να μην πηγαίνουμε στο δάχτυλό μας, θα υπάρχουν κάποια σημεία που δεν καλύπτονται με εισιτήρια.
1: Μα γι' αυτό σας πήρα, να μας πείτε.
2: Δημιουργήσει, ναι. Έχουμε δημιουργήσει και εφαρμογή για το κινητό, που μπορεί ο κόσμος ανά πάσα ώρα και στιγμή να αγοράσει εισιτήρια από το κινητό του.
1: Δεν γίνεται.
2: Έχουμε τώρα, και έφυγε με επιλογή.
1: Ακούστε με λίγο. Δεν γίνονται αυτά. Αυτά είναι.
2: Τώρα θα μου πείτε,
1: αυτά είναι. Βέβαια. Αυτά τώρα είναι για τα παιδιά μας τώρα. Δηλαδή, άντε τώρα να πεις έναν άνθρωπο που είναι 60 χρονών, 70, για να μετακινηθείς, πρέπει να βάλεις την εφαρμογή στο κινητό. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι.
2: Το κατανοώ, απλά προσπαθούμε να δώσουμε περισσότερες λύσεις στον κόσμο.
1: Ωραία. Εγώ κατεβαίνω
2: θα ήθελα να ακούσω. Θα ήθελα να ακούσω όμως αν κάποιες περιοχές έχουν σοβαρό πρόβλημα.
1: Όχι, να το πούμε.
2: Όχι.
1: Να το πούμε διαφορετικά. Πού υπάρχουν σημεία πώλησης των εισιτηρίων. Δηλαδή, ένας πολίτης που κινείται με το λεωφορείο. Ποια είναι τα σημεία εκείνα που υπάρχουν οι αυτόματοι πολιτές? Ποια είναι τα σημεία εκείνα που πουλάνε τα εισιτήρια να πάει να τα προμηθευτεί? Ποια είναι?
2: Οι αυτόματοι πολιτές έχουμε στην περιοχή της Αλικαρνασσού, έχουμε στη στάση μας στη Χαλιόπορτα, έχουμε στη στάση μας στο ΕΛΝΕΠΑ και στο Πανεπιστήμιο, έχουμε στη στάση μας στην πλατεία Κορνάρου και στην πλατεία Ελευθερίας.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε στη στάση μας στην Παγκρίτια Τράπεζα στη Λεωφόρο Ικάρου.

0: Ναι.
1: Έχει μηχάνημα επίσης στη στάθμα στον Πόρο.
0: Ναι.
1: Και έχει και μηχάνημα στη στάθμα στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Αυτά όσον αφορά τους αυτόματους πολιτές.
0: Ναι.
1: Επίσης υπάρχουν διάφορα σημεία στην πόλη μέσα. Να σου πω, δεν τα θυμάμαι ακριβώς τα περίπτερα που προμηθεύουν εισιτήρια σε όλη την πόλη μέσα.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν αρκετά και επί της Δηλαδή Μαρτύρων και επί της Λεωφόρου Κνωσού. Εκεί υπάρχει ένα θέμα με το που έχουν πει. Έχουμε μεριμνήσει να έχουμε σκεφτεί να βάλουμε άλλο ένα αυτοματοπολιτή στη Λεωφόρου Κνωσού, αλλά δυστυχώς ψάχνουμε να βρούμε ρεύμα, διότι για να δουλέψει ο αυτοματοπολιτής πρέπει να υπάρχει ρεύμα. Έχουμε ένα θεματάκι με αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε σκεφτεί μια λύση, να μπει άλλο ένα αυτοματοπολιτής στη Λεωφόρου Κνωσού.
0: Ναι.
1: Έχουμε σε πολλά περίπτερα στην Αμουδάρα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει 62 Μαρτίων, όπως είπαμε.
0: Ωραία.
1: Έχουν εξής περιοχές. Αλλά
0: εγώ
1: όταν ο κόσμος γνωρίζει, π.χ. περιοχή, λέω τώρα για παράδειγμα του Μασταμπά, ότι δεν υπάρχει,
0: ναι,
1: δεν εξηγείται,
0: ναι,
1: δηλαδή το αμέσως πλησιέστο, καλό είναι να μας στείλουν ένα μήνυμα ή να μας πάρουν τηλέφωνο, να δούμε μια λύση που μπορούμε να βρούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Είτε να μπει ένας αυτόματος πολιτής, είτε να προμηθεύσουμε κάποιο κατάστημα.
0: Ωραία. Μου λέει εδώ ο Ανδρέας ότι στην Ιταλία και στη Γερμανία πώς μπορεί ο οδηγός και κόβει εισιτήριο στο λεωφορείο, και εδώ κόβει, αλλά το πληρώνει διπλάσιο. Σωστό. Α, και μου λέει εδώ η Ελένη, μου λέει, κάντε μου μία χάρη, δώστε μου το χρόνο να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στα δύο ωράκια κοντά στον καταπλησμό του Ρωμά, επί τόπου η πυροσβεστική υπηρεσία. Το μήνυμα ότι για το ενδεχόμενο επανένταξη τη Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι ευαισθησίες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του κατά την προσέλευσή του στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής. Με στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο του Ηρακλείου συμμετέχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στην πανελλαδική κινητοποίηση που έχει προκηρύξει η ΑΔΔ. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί την 3η 14 Ιουλίου. Σε 15 μέρες ο διαγωνισμός για τη λειτουργία του εργοστασίου βιοαποβλήτων των Σαρχάνες, όπως δήλωσε στο Ραδιοκρήτη ο Δήμαρχος Μανώης Κοκοσάλης, μέχρι τέλος της χρονιάς η λειτουργία του. Αύριο αναμένεται να συνεχιστεί η δίκη σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης του εμπρησμού των 8 απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου τον Οκτώβριο του 2024. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 16χρονος που το απόγευμα της Τρίτης παρασύρθηκε από δίκυκλο στην περιοχή του Καρτερού, ανήλικος νοσηλεύεται στην Ευρωχειρουργική Κλινική. Συνεχίζονται για έκτη μέρα σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό της 74χρονης από τη Σίμη Βιάννου με την αγωνία για την τύχη της να κορυφώνεται. Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανωδικά μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν στα 76 δολάρια το βαρέλι. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές όλων των εποχών πραγματοποίησε η Αργεντινή, καθώς επικράτησε τη Αιγύπτου με 3-2 και πέρασε στους 8 μαζί με την Ελβετία. Έτοιμος να ολοκληρώσει τη δεύτερη μεταγραφική του κίνηση για αυτό το καλοκαίρι είναι ο Όφη. Η κριτική ομάδα έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον ενεργεία διεθνή Κύπριο αμυντικό Χρήστο Σιέλη. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Κρήτη.gr.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr

0: Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Radio Crete 101,5.
5: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Γιάννη Σαρουλάκη. Είναι πρόεδρος του αστικού χτέλ Ηρακλείου. Συζητάμε για τα εισιτήρια και από πού μπορούν να τα προμηθευτούν. Ακούστε λίγο τώρα. Μου λένε ακροατές ότι τον πιο πολύ καιρό αυτά τα μηχανήματα που αναφερθήκαμε προηγουμένως είναι χαλασμένα και τρώνε τα χρήματα των ανθρώπων. Το έχετε υπόψη σας?
6: Ναι, χαιρετιά, το γνωρίζουμε. Και μάλιστα η εταιρεία που μας υποστηρίζει, είναι από την Αθήνα, έστειλε πρόσφατα έναν τεχνικό και τα αναβάθμισε όλα. Είναι περίπου πριν ένα μήνα.
5: Ναι.
6: Οπότε θεωρώ ότι τώρα δεν θα υπάρχει το θέμα. Τα γνωρίζουμε τα παράγματα των ανθρώπων, γιατί υπήρχαν θέματα. Εννοείται. Μηχανήματα για αυτά κάποια στιγμή μπορεί να έχουν προβλήματα.
5: Ναι, μόνο να μην μάθουν σε αυτή την νοοτροπία. Μην μάθουν τα μηχανήματα.
6: Έχετε δίκιο. Θέλω να πιστεύω ότι θα μάθουν.
5: Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα. Οι ακροατές επιμένουν ότι σε όλες τις χώρες που έχουν ταξιδεύσει και βγάζουν το εισιτήριο μέσα στο λεωφορείο από τον οδηγό, δεν το πληρώνουν ακριβότερο και μας λένε ότι αυτό είναι μια ελληνική πατέντα κτλ. Δείτε το όμως αν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά με ρωτάνε και άλλα πράγματα, όπως γιατί σταματάει η γραμμή του αεροδρομίου στις 11.30 το βράδυ και υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται με πτήσεις λίγο ή πριν τις 12 και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Θα μπορούσε η γραμμή αυτή να επεκταθεί μέχρι που θα υπάρχει η τελευταία πτήση? Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και με ρωτάει ένας άλλος ακροατής. Πληρώνει, λέει, 45 ευρώ το μήνα για φοιτητικό εισιτήριο της κόρης του. Σε άλλα μέρη της Ελλάδας είναι σχεδόν δωρεάν. Γιατί? Δεν είναι σε όλα τα μέρη. Είναι Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εξηγήστε το γιατί.
6: Βεβαίως. Στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, επειδή οι μεταφορές εκεί πέρα είναι υποκρατική διαχείριση, μπορεί να έχει ορίσει το κράτος ότι είτε εντελώς δωρεάν, δεν το γνωρίζω καν αυτό, αλλά ίσως να έχουν ελαχιστοποιήσει πολύ το κόστος. Γιατί το απορροφάει το κράτος το κόστος αυτό. Σε όλες τα υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδος, επειδή είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις τα ΚΤΕΛ, ισχύει η έκπτωση που δίνει το Υπουργείο.
5: Έτσι.
6: Φανταστείτε, εμείς τώρα είχαμε το δικαίωμα για παράδειγμα να βάλουμε την κάρτα μετά την αύξηση στα 80 ευρώ, αλλά αποφασίσαμε να τα αφήσουμε στα 70 ευρώ, να βάλουμε μόνο 5 ευρώ αύξηση. Και την αύξηση τη φοιτητική την απορροφήσαμε εμείς, δεν την βάλαμε καθόλου. Παρά την αφήσαμε 45 ευρώ.
5: Ναι.
6: Όσον αφορά το αεροδρόμιο, θέλω να πω, υπάρχουν δρομολόγια μέχρι τις 1 η ώρα από το αεροδρόμιο.
5: Α! Οπότε να το έχει υπόψη του, λοιπόν, ο Κροατής.
6: Και βέβαια. Και προς αεροδρόμιο, το τελευταίο λεωφορείο αναχωρεί από την Αμβάρα στις 1 η ώρα.
5: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
6: Από την Αμβάρα.
5: Πολύ ωραία. Δεν μου λέτε.
6: Μία και 20 για την ακρίβεια.
5: Ναι.
6: Οπότε φανταστείτε περνάει όλη την δηλαδή μαρτύρων.
5: Ωραία.
6: Δηλαδή ένας άνθρωπος να πάει αργά στο αεροδρόμιο μπορεί.
5: Δεν μου λέτε, έχουμε κανένα καινούριο δρομολόγιο το τελευταίο διάστημα?
6: Προς το παρόν, επειδή όπως σας είχα ενημερώσει, υπάρχει διαγωνιστική διαδικασία και ο διαγωνισμός έχει προκαθορισμένα ήδη τα δρομολόγια. Έχουμε εμείς, όπως σας είχα προαναφέρει, έχουμε σκεφτεί κάποιες νέες αλλαγές, αλλά περιμένουμε την κατάληξη του διαγωνισμού και να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι υποποίηση χρειάζεται.
5: Ωραία. Περιμένετε να ακούσουμε έναν ακροατή και μετά θέλω να ρωτήσω γι' αυτό. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα, κύριε Αργυρέκη.
5: Σας ακούω.
7: Με ακούς?
5: Πάντα.
7: Εγώ έχω κάρτα αναπηρίας.
5: Ναι.
7: Είμαι τυφλός.
5: Ναι.
7: Και στο υπεραστικό χτέλ. Τη χρησιμοποιώ. Να σας πω δηλαδή το πρόβλημα.
5: Ναι.
7: Έχω βγάλει την ηλεκτρονική κάρτα που δίνει τώρα το Υπουργείο.
5: Ναι.
7: Είχα τη δυνατότητα, ο γιος μου ξέρουμε την έβγαλε.
5: Ναι.
7: Για να μην ανανεώνω λοιπόν τις άλλες κάρτες τις παλιές που πήγαινα κάθε χρόνο.
5: Μάλιστα.
7: Έκανα ανανέωση, αυτή ισχύει για 10 χρόνια.
5: Ναι.
7: Ενώ το υπεραστικό χτέλ τη δέχεται.
5: Ναι.
7: Το αστικό χτέλ Ηρακλείου δεν την

0: δέχεται.
1: Δεν το ξέρω. Για περιμένετε.
0: Ναι.
1: Πρόεδρε, τι λες γι' αυτό?
0: Ισχύει αυτό που λέει ο κύριος, ναι. Αλλά γιατί ισχύει? Διότι το Υπουργείο έχει ορίσει ότι για την ελεύθερη μετακίνηση των ανθρώπων που δικαιούνται λόγω κάρτα αναπηρίας,
1: ναι,
0: πρέπει να βγει ένα ειδικό δελτίο μετακίνησης.
1: Ναι.
0: Δεν αρκεί η ψηφιακή κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα ισχύει μόνο στην περιοχή των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Έχει όμως δώσει το δικαίωμα,
1: μάλιστα,
0: το Υπουργείο, στα υπεραστικά θέλει σε όλη την Ελλάδα να ισχύει με 50% έκπτωση.
1: Μάλιστα.
0: Όχι ηλεκτρική μετακίνηση.
1: Ναι.
0: Σε εμάς έπρεπε να υπογραφεί η υπουργική απόφαση που κατανοώ στους ανθρώπους, διότι η πρώτη παραστατονικά καθυστέρησε τόσο πολύ αυτή η υπουργική απόφαση.
1: Ναι.
0: Υπογράφει πριν μερικές μέρες.
1: Ναι.
0: Η οποία έδινε το δικαίωμα πλέον, άνοιξε ο δρόμος, στο να πάει ο κόσμος που δικαιούται στην περιφέρεια, στο τμήμα της Πρόνοιας, και να πάρει αυτό το ειδικό μαθητικό δελτίο. Δεν μπορεί να μπει αλλιώς στο αστικό. Είναι,
1: ναι,
0: δυστυχώς αυτή η διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Και ισχύει χρόνια.
1: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ τον
2: ακροατή.
1: Ευχαριστώ τον
2: ακροατή.
1: Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, τι γίνεται με τη διαγωνιστική διαδικασία, τη γνωστή?
0: Ο διαγωνισμός προχωράει κανονικά. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι να καταθέσουμε το φάκελο και θα περιμένουμε μετά τις αξιολογίες.
1: Ναι, πότε δηλαδή?
0: 20 του Ιούλη είναι η καταληκτική ημερομηνία.
1: 20 Ιουλίου.
0: Σωστά.
1: Και τα αποτελέσματα
0: Ιουλίου,
1: πότε,
0: καλά,
1: πότε θα τα έχουμε τα αποτελέσματα?
0: Συνήθως κρατάνε από ό,τι με ενημερώνει και εμένα γύρω στους 2 μήνες για να κρυφτεί.
1: Μα τι λέτε τώρα.
0: Και να αξιολογηθούν.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Είναι κάτι που το έχουμε αναδείξει εδώ και ένα χρόνο. Έχουμε πει δηλαδή ότι είμαστε υποχρεωμένοι πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η λειτουργία του αστικού και του υπεραστικού χτέλ, το δικαίωμα δηλαδή της μεταφοράς, να βγαίνει μετά από διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός αυτός είναι διεθνής. Εσείς καταφέρατε να συνεννοηθείτε αστικά και υπεραστικά χτέλ στην Κρήτη, να δημιουργήσετε μία εταιρεία και να διεκδικήσετε αυτόν τον διαγωνισμό όλοι μαζί. Σωστά?
0: Σωστά.
1: Το όνομα αυτής της εταιρείας πώς λέγεται? Τη βαφτίσαμε?
0: Δεν την έχουμε βαφτίσει.
1: Δεν
0: ακόμα.
1: Την έχουμε βαφτίσει, ναι.
0: Δεν την έχουμε βαφτίσει.
1: Ναι.
0: Μόλις τη βαφτίσουμε θα το μάθετε πάντως.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία, γιατί μαθαίνω ότι υπάρχει, μαθαίνω ότι υπάρχει εντονότατο ενδιαφέρον και μάλιστα υπάρχουν και προσφορές από χώρες εκτός Ελλάδος που θέλουν να μπουν, να το πω, όχι χώρες, συγγνώμη, εταιρείες από άλλες χώρες που διεκδικούν να πάρουν αυτό το μεταφορικό έργο. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει αίσιο τέλος και ότι, γιατί πρέπει να μείνει σε τοπικά χέρια όλο αυτό το μεταφορικό έργο, βέβαια με υψηλά στάνταρ, για να είναι ικανοποιημένοι και οι πολίτες που θα είναι χρήστες αυτών των δρομολογίων. Έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε?
0: Έτσι ακριβώς, όπως θα λέτε.
1: Σε αυτό το διαγωνισμό έχει μπει μέσα και το δρομολόγιο Καστέλη Ηράκλειο?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι το υπάρχον.
1: Α, είναι το υπάρχον.
0: Το έργο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι,
1: ναι, ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι λέει εδώ ο Μανώλης. Με ένα εισιτήριο, λέει, και αυτό είναι σημαντικό, το έχουμε ξαναπεί, κύριε Πρόεδρε. Λέει εδώ ο Μανώλης ότι με ένα εισιτήριο να μπορεί ο φοιτητής που μένει Φορτέτσα, Κνωσό, Καλυθέα, Μασταμπά, Τσαλένιο να αλλάζει 2 λεωφορεία για να πάει σπίτι του από τις Βούτες που είναι το Πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι αυτό μπορείτε να το μεριμνήσετε. Τι λέτε? Δηλαδή ένας φοιτητής, προσέξτε. Ένας φοιτητής που είναι στο Πανεπιστήμιο και παίρνει το λεωφορείο και κατεβαίνει Αστόρι, κατεβαίνει την Πλατεία Ελευθερίας, να μπορεί να πάρει το άλλο λεωφορείο και να πάει Μασταμπά, να πάει Κνωσό ή Φορτέτσα και όχι να πληρώνει άλλο ένα εισιτήριο, νομίζω ότι είναι υπερβολή. Τι λέτε εσείς?
0: Θεωρώ ότι με την κάρτα τη φοιτητική και να περιορίσουν το μηνιαίο θα μπορεί να δουλέψει μια χαρά ο φοιτητής.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Με την κάρτα τη φοιτητική Υπάρχει η μηνιαία κάρτα των φοιτητών. Όπως είπαμε, δεν την αυξήσαμε. Την αφήσαμε στα ίδια επίπεδα που ήταν παρόλη την αύξηση του εισιτηρίου. 45 ευρώ και είναι απεριόριστες διαδρομές για ένα ολόκληρο μήνα.
1: Πολύ ωραία να το ξέρουμε.
0: Είμαστε σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς της περιφέρειας, έτσι ώστε να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε από κοινού μία μείωση. Αλλά είμαστε σε συζητήσεις ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Και με την Βρετανία που έχει αναλάβει.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά, την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου.
0: Να είστε καλά, γεια.
1: Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη. Μα πού είναι ο κύριος Αναστασάκης? Είχαμε να τον ακούσουμε καιρό. Τι απέγινε? Πού ήταν ο κύριος Αναστασάκης? Τον είχαμε στείλει κάπου στο εξωτερικό. Πού ήταν? Κύριε Αναστασάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Μα πού είστε εσείς? Πού είστε? Σας χάσαμε, σας χάσαμε. Μα τι γίνεται? Τι γίνεται, πού είστε?
2: Έχω πολλά καπέλα και πρέπει να τα υπηρετήσουμε όλα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλλά για καλό έλειπα.
1: Ναι, αλλά τώρα παραμένετε περιφερειακό σύμβουλος, σωστά?
2: Παραμένω περιφερειακό σύμβουλος, είμαι πρεσβευτής του Συμφώνου για το Κλίμα.
1: Ναι, και σας πήρανε, μισό λεπτό, σας πήρανε ένα καπέλο με όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα με τις αλλαγές, με τους εντεταλμένους συμβούλους και όλα αυτά. Θα ξεκαθαριστεί.
2: Η περιφέρεια, ξέρετε ότι είμαστε μια μεγάλη ομάδα.
1: Ναι.
2: Ο περιφερειάρχης ξέρει πώς να μοιράζει τις θέσεις ώστε να βγαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα και μέσα στο χρόνο της θητείας.
1: Ναι.
2: Θεωρώ όμως ότι η ουσία είναι αυτή που μένει, γιατί εξακολουθώ να ενδιαφέρομαι και να ασχολούμαι και με τις άλλες ιδιότητες, αλλά και ως απλός σύμβουλος με τα ζητήματα του κλίματος. Άρα.
1: Ναι.
2: Δεν θα αλλάξει κάτι πρακτικά σε ό,τι αφορά το όφελος από τη δική μου τη δουλειά προς τους κριτικούς.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι τώρα. Ασχολείστε με το θέμα της κλιματικής αλλαγής.
2: Σωστά.
1: Προσπαθείτε να βρούμε κάποια πράγματα, να προλάβουμε τα δυσάρεστα που μάλλον έρχονται. Ωραία. Τι θα πούμε, τι θα πούμε στους ακροατές τώρα? Δηλαδή, Γιάννης Αναστασάκης. Ωραία, εμείς κάναμε 5 πράγματα, 2 πράγματα. Mm-hmm. Τι είναι εκείνα που μπορούμε να πούμε ότι έγιναν και τα οποία έχει ενδιαφέρον να τα μάθουν οι ακροατές?
2: Πολύ μου αρέσει η ερώτηση. Θα σας πω σε μερικά λεπτά σε τίτλους και μου λέτε που θέλετε να εμβαθύνουμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε σε ένα πολύπλοκο ζήτημα όπως είναι αυτό της κλιματικής αλλαγής είναι να το καταλάβουμε. Ποιοι είναι οι καταλληλότεροι να μας το εξηγήσουν από τους ίδιους τους επιστήμονες που κάνουν αυτή τη δουλειά, έχουν την επιστημονική επάρκεια, είναι πάνω στο ζήτημα με τις έρευνες, με τις μελέτες, με τα πάντα. Εκεί λοιπόν φτιάξαμε μια μόνιμη σταθερή συνεργασία με όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης και συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια το Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Χάρβαρντ και κάποιοι άλλοι ερευνητικοί φορείς όπως είναι το ΕΛΚΕΘΕ, όπως είναι ο ΕΛΓΟ Δήμητρα. Και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
2: Τι είναι το ζητούμενο της συνεργασίας, χωρίς γραφειοκρατία επιπλέον, να έχουμε μία αμεσότητα, παρατηρώντας τα κλιματικά δεδομένα που αλλάζουν, πώς επηρεάζουν διάφορους τομείς, και να μας παρέχουν άμεσες λύσεις.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Όχι θεωρητικές, όχι γενικές, αλλά συγκεκριμένες. Ξεραίνονται τα ελαιόδεντρα.
1: Ναι.
2: Είμαστε πελαγωμένοι. Δεν το έχουμε ξανααντιμετωπίσει.
1: Όχι.
2: Είναι θέμα κλιματικό μόνιμο. Είναι αναστρέψιμο, πρέπει να τις κάψουμε τις ελιές, πρέπει να τις αντικαταστήσουμε. Αυτό θα γίνεται από εδώ και πέρα. Δηλαδή πρακτικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν στο καθημερινό σου.
1: Ωραία, πείτε μου ένα παράδειγμα, μισό λεπτό. Πείτε μου ένα τέτοιο παράδειγμα που αντιμετωπίσατε και τη λύση που βρήκατε.
2: Λοιπόν, είχαμε, αυτό το συγκεκριμένο μπορώ να σας παραθέσω. Θυμάστε, είχαμε ένα φαινόμενο που μας προβλημάτισε. Ξερές ελιές στη Μεσαρά, στην Ανατολική Κρήτη, σε ένα πολύ έντονο φαινόμενο που δεν το είχαμε ξαναζήσει τουλάχιστον σε αυτό το βαθμό. Οπότε έκατε κάτω μια ομάδα εργασίας, βρήκε από βιβλιογραφία αλλά και από αντίστοιχες περιοχές που έχουν παρόμοιο κλίμα και έχουν ελαιοκαλλιέργειες, τι συμβαίνει. Άρα το πρώτο που καταλάβαμε είναι ότι είναι αναστρέψιμο.
1: Ναι.
2: Μπορεί να είναι στενάχωρο, δεν είναι μεταδοτική ασθένεια.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Μια διαδικασία.
1: Δεν είναι αυτό που συμβαίνει στην Ιταλία, καμία σχέση. Είναι κάτι
2: καμία
1: το
2: σχέση.
1: Οποίο. Ναι, καμία σχέση.
2: Ακριβώς. Άρα, βγήκε σε συνεργασία με τον Σταύρο Τσεδάκη και τα υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και της Διεύθυνσης Κλιματικής

0: τεχνικής αλλαγής.
1: Ωραία.
0: Ένας πολύ συνοπτικός οδηγός, δύο σελίδες ήταν, που μοιράστηκε σε όλους τους δήμους, που εξηγούσε τι πρέπει να κάνουν οι παραγωγοί.
1: Ωραία.
0: Και μάλιστα τους έκανε διαφοροποίηση ανάλογα με το αν είναι αρδευόμενο το χωράφι, αν δεν είναι, πώς κλαδεύουμε, τι θα κάνουν τα υπολείμματα των κλαδεμάτων. Πολύ συγκεκριμένες οδηγίες για τον παραγωγό. Αυτό είναι πυροσβεστικό, καταδρομικό θα έλεγα, σαν οδηγίες, ώστε να μην γίνουν επιπλέον λάθη από τους καλλιεργητές και να ξεφοβηθούν.
1: Λοιπόν.
0: Μπορεί σε μια άλλη περίπτωση να πρέπει να φοβηθούμε, όπως είναι στην περίπτωση του λαγοκέφαλου.
1: Ναι.
0: Εκεί, αντίστοιχα, δεν έχουμε τις λύσεις τις τεχνικές τόσο προφανείς.
1: Γιατί το μελετήσατε, μισό λεπτό, το μελετήσατε, όχι, να το μελετήσετε όμως.
0: Θα σας πω, στις Βρυξέλλες, προχθές, στη συνάντηση ήταν ένα υψηλό βαθμό στέλεχος που είναι με τον Επίτροπο Αλίας.
1: Ναι.
0: Και συζητήθηκε ακριβώς αυτό. Δεν υπάρχει ούτε σε...
1: Ναι.
0: Παιδιά, να δουλέψει.
1: Ναι, σας χάσαμε για λίγο, ξαναπείτε το. Δεν υπήρχε.
0: Ναι, λέω, δεν υπάρχει ούτε σε υψηλό επίπεδο, τουλάχιστον από την ενημέρωση που είχα εγώ προσωπικά.
1: Ναι.
0: Γιατί η συζήτηση αυτή ήταν στο πλαίσιο μιας γενικότερης κουβέντας.
1: Ναι.
0: Μία σαφής επιστημονική οδηγία πώς διαχειριζόμαστε αυτό το πρόβλημα.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Τολμώ να πω ότι.
1: Αυτοσχεδιάζουμε.
0: Η επιδότηση του ψαρέματος των λαγοκέφαλων, η επικήρυξή τους δηλαδή, μπορεί να είναι αυτό που θα αμβλύνει για λίγο το πρόβλημα. Κακά τα ψέματα, εάν οι συνθήκες εδώ στις θάλασσές μας είναι κατάλληλες για αυτά τα είδη που υπήρχαν μέχρι πρότινος στον Ινδικό ωκεανό και αφού υπάρχει το πέρασμα ανοιχτό, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί. Και αυτό ακόμα όμως, σαν δεδομένο, αν είναι έτσι, θα πρέπει να το γνωρίζουν όλοι όσοι ασχολούνται με το θαλάσσιο οικοσύστημα.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν οικονομική δραστηριότητα. Πρώτοι οι ψαράδες, αλλά δεν είναι μόνο οι ψαράδες. Γιατί συζητούσαμε για τους ψαράδες και ξαφνικά έχουμε παραλίες με αντικίνητρο για τους λουόμενους. Και τι φοβούνται.
1: Μάλιστα.
0: Δικαιολογημένα. Δικαιολογημένα, προφανώς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να κολυμπάς δίπλα σε τοξικά ψάρια.
1: Ναι.
0: Άλλους τους δαγκώνουν.
1: Ναι.
0: Το άλλο το σκυλάκι της κυρίας Καλουδιώτη χάθηκε επειδή δάγκωσε το...
1: Ναι, αλλά μπορούμε, βρε παιδί μου, μα ακούστε τώρα. Δηλαδή μπορούμε να δώσουμε μια οδηγία. Δηλαδή πάω εγώ στη θάλασσα που είμαι ερασιτέχνης ψαράς.
0: Ναι.
1: Και σας παίρνω μαζί μου για να με βοηθάτε.
0: Σωστά.
1: Και βγάζουμε με τα δίχτυα 5 κιλά λαγοκέφαλους. Δεν τους κάνουμε. Πού τους πάμε. Δεν έχουμε οδηγία.
0: Έλατε.
1: Δεν τους κάνουμε.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή προσέξτε τώρα. Εάν τους πετάξουμε στη θάλασσα μέσα, είναι βέβαιο ότι θα τους ξεβράσει η θάλασσα στην παραλία. Εάν τους...
0: και στα άλλα είδη.
1: Βέβαια. Εάν τους όχι, δεν κάνει κακό. Εάν τους πάρουμε έξω, πού να τους πάμε, αφού δεν έχουμε ειδικό απορριμματό, πώς το λένε, να τα βάλουμε μέσα. Οι ψαράδες, οι επαγγελματίες, τι κάνουν. Κάνουν κάτι το οποίο αυτοί το σκέφτηκαν, το επινόησαν. Τους σκίζουν την κοιλιά, οπότε δεν επιπλέει στη θάλασσα, και πάει στον πάτο της θάλασσας και σαπίζει εκεί. Ή τα τρώνε τα άλλα ψάρια, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Πάλι έξυπνο.
1: Προσέξτε τώρα. Δεν ξέρουμε.
0: Είναι όμως.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη παρενέργεια, γιατί δεν το έχουμε παρακολουθήσει. Δηλαδή, όταν πάει ένα άλλο ψάρι και φάει το λαγοκέφαλο που είναι τοξικό, θα επιβιώσει... Ή δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Πιάσαμε λοιπόν ένα θέμα και ευτυχώς που το προτάξατε, που βλέπετε ότι δεν έχει λύσει ακόμα.
1: Όχι, δεν έχει λύσει. Μα γι' αυτό, μα νομίζετε τώρα ότι τυχαία σας βγάλαμε εμείς στο ραδιόφωνο. Μα δεν είναι τυχαία τώρα αυτά.
0: Θα είμαι ειλικρινής όμως, όπου υπάρχει λύση και τη γνωρίζω θα σας τη λέω, όπου δεν υπάρχει,
1: βέβαια,
0: επίσης θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς.
1: Σωστό.
0: Για να καταλάβουμε ότι... Δυστυχώς είναι ένα ζήτημα που ξεπερνάει την μέχρι σήμερα αντίληψή μας.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε παρακάτω σε άλλα πρακτικά ζητήματα.
1: Για πείτε μου.
0: Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε, βλέπετε τι έγινε με τους καύσονες στην κεντρική Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Όταν έφτασα στις Βρυξέλλες, ήταν μέρα Πέμπτη, Πέμπτη Παρασκευή, αδυνατούσα να περπατήσω έξω.
1: Ναι.
0: Αν θέλετε το πιστεύετε ή όχι, έπρεπε.

0: Πιστεύω.
1: Πέσει ο ήλιος, που ήταν, πέφτει 10 η ώρα το βράδυ, εκεί αρχίζει να σκοτεινιάζει, και τότε μόνο μπορούσες να κυκλοφορήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν μπορούσες να σταθείς ούτε σε μαγαζί. Γιατί τα μαγαζιά εκεί, 7 στα 10, μην πω και παραπάνω, δεν έχουν κλιματισμό.
0: Βέβαια.
1: Δεν τον είχαν ανάγκη.
0: Όχι.
1: Άρα ήταν ένα απαιτητό έξοδο για εκείνους.
0: Ναι.
1: Όπως δεν είχαμε εμείς τη δεκαετία του 80.
0: Ναι.
1: Άρα είναι ένα ζήτημα, και γι' αυτό έχουμε θανάτους δυστυχώς άδικους που θα μπορούσαν να αποσωληθούν από την αιμοπληξία
0: στην
1: Ευρώπη, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν ικανά μέρη για να προστατεύονται.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι ένα πρακτικό ζήτημα.
0: Ναι.
1: Εμάς το αντίστοιχο με τους καύσονες θα ενταθεί ακόμα περισσότερο. Τα μοντέλα μας προβλέπουν έως και 30 επιπλέον μέρες.
0: Ναι.
1: 30 μέρες επιπλέον, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι ενδεχομένως να αλλάξει και ο κατάλληλος μήνας για τουρισμό.
0: Μες.
1: Δηλαδή αν Ιούλιο-Αύγουστο έχουμε θερμοκρασίες πολύ συχνά πάνω από 40 βαθμούς, ο άλλος πού θα βρει περιβάλλον ευνοϊκό για να περάσει ευχάριστες διακοπές? Θα πρέπει να συζητάμε για εσωτερικές υποδομές και Κύπρο.
0: Ναι, αλλά είπατε τώρα το παράδειγμα με τους καύσονες. Εγώ θα φέρω το άλλο παράδειγμα με τα πλημμυρικά φαινόμενα που έχουμε, το χαμό που γίνεται, και το έχουμε δει πολλές φορές. Είδαμε τι έγινε στη Χερσόνησο.
1: Με τη λύση.
0: Α, ναι, πείτε μου.
1: Ωραία. Άρα όταν ξέρουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα τι θα είναι μια πραγματικότητα, δηλαδή περνάμε σε άλλη πίστα με τις θερμοκρασίες, θα πρέπει να δούμε τι εργαλεία έχουμε στα χέρια μας. Υπάρχουν.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Και στις πόλεις μπορούμε να κάνουμε διαμορφώσεις πράσινων διαδρομών, οάσεις, ώστε ο άλλος να μπορεί να περπατήσει σε μια ικανοποιητική συνθήκη μέσα στην πόλη,
0: ναι,
1: και στις παραλιακές περιοχές,
0: ναι,
1: και πολύ πιο εύκολα βέβαια στα ξενοδοχεία.
0: Μάλιστα.
1: Με άλλη αντίληψη όμως πρέπει να γίνεται ο σχεδιασμός. Όχι σαν, ωραία, βάλαμε θερμομονωτικά στα κτίρια. Το ζήτημα δεν είναι μόνο εντός των κτιρίων όμως. Το ζήτημα είναι και στον περιβάλλοντα χώρο, στους ανοιχτούς χώρους. Θέλει μια διαδικασία με πολύ περισσότερο πράσινο,
0: μάλιστα,
1: με πολύ περισσότερα υδάτινα στοιχεία, άλλου τύπου προσέγγιση, ώστε να μην είναι εκτεθειμένος κανένας επισκέπτης πολλή ώρα σε ανοιχτό χώρο. Λοιπόν, πάμε. Άρα εκεί χρειάζεται να ενσωματώσουμε λύσεις βασισμένες στη φύση και καινούργιου τύπου σχεδιασμό, θεωρώντας δεδομένο ότι πάμε σε αυξήσεις θερμοκρασίες πολύ σημαντικές.
0: Μάλιστα.
1: Να πάμε να δούμε τι κάνανε στην Κύπρο, που εκεί όταν φτάνεις καλοκαίρι είναι αφόρητες οι συνθήκες.
0: Μάλιστα, είναι αλήθεια.
1: Είναι αφόρητες οι συνθήκες.
0: Ναι.
1: Άρα αντίστοιχα φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και στη Μέση Ανατολή,
0: ναι,
1: και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς. Έχουμε μια διαδικασία σε εξέλιξη, και εδώ κλείνω για το συγκεκριμένο θέμα, με όλους τους φορείς του τουρισμού,
0: ναι,
1: την ευρύτερη αλυσίδα αξία του τουρισμού,
0: ναι,
1: που συζητάμε για το πώς θα πάμε να αλλάξουμε πράγματα, πολλά πράγματα, ώστε η Κρήτη να χαρακτηριστεί και επίσημα ένας βιώσιμος προορισμός. Κάτι που, όπως βλέπετε, όσο θα χειροτερεύει το πρόβλημα, θα πρέπει να το έχουμε στα γαλόνια μας, ώστε ο άλλος να μας εμπιστεύεται. Αντιλαμβάνεστε ότι αν έχουμε καλοκαίρια τόσο θερμά με καύσονες όσο το φετινό, θα βγαίνουν οδηγίες από τις χώρες τις προηγμένες.
0: Μάλιστα.
1: Ότι, παιδιά, κατάλληλες χώρες για να πάτε να κάνετε τις διακοπές σας είναι 1, 2, 3, 15, που έχουν λάβει πολλά μέτρα για να προστατεύουν τους επισκέπτες.
0: Μάλιστα.
1: Μια ολόκληρη κουβέντα είχα προχθές για τους περιπατητές.
0: Ποιος
1: για τις διαδρομές με τον κύριο Jim Walker από το δίκτυο Walk21, που είχαμε κάνει μια συνεργασία στο Δήμο Ηρακλείου και βρέθηκε ξανά στο Ηράκλειο και μου λέει πολύ ωραία που θέλετε να βάλετε το ποδήλατο, αλλά έχετε τέτοιες θερμοκρασίες που θέλει και μια άλλη διαχείριση. Γιατί δεν είναι προετοιμασμένοι οι Βόρειοι ότι θα ποδηλατούν ή θα περπατάνε σε θερμοκρασίες τέτοιες. Δεν γνωρίζουν όλα τα δεδομένα. Θυμάστε ότι
0: οι
1: άνθρωποι τα τελευταία χρόνια χάθηκαν επειδή υποτίμησαν το ζήτημα με το νερό. Δεν είχαν μαζί τους αρκετό νερό και κάναν μια πολύ απαιτητική διαδρομή.
0: Σωστό.
1: Και δεν προλάβανε να φτάσουν αφού το πήγανε.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Απλά συγκεκριμένα πράγματα που όμως αυτά λύνονται.
0: Λύνονται.
1: Λύνονται. Του τουρισμού το θέμα απαιτεί αναθεώρηση σε συγκεκριμένα πράγματα. Ακόμα και στο φαγητό μας. Πρέπει να ενσωματωθούν τοπικά προϊόντα στα μενού. Ναι, είναι ακριβότερα.
0: Καλά, εκεί. Γιατί είναι ακριβότερα. Είναι μύθος.
1: Είναι

0: Δεν είναι. Είναι μύθος. Δεν νομίζω ότι είναι. Μύθος.
1: Είναι ακριβώς μύθος.
0: Μύθος, αλλά εγώ σήμερα είχα κανονίσει να μιλήσω με έναν μεγαλοπαραγωγό του οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Πατεράκη, για να δούμε εκεί τι εφαρμόζεται στο Λασίθι που...
1: Την αναγεννητική γεωργία.
0: Βέβαια. Μα δεν είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό.
1: Όχι, είναι σημαντικό. Είναι η βάση για την επίλυση του ζητήματος.
0: Θα τα πούμε αύριο, γιατί τον καλέσαμε νωρίτερα και δεν μπορέσαμε να το βρούμε και δεν θέλω να ξεπετάξουμε το θέμα. Θέλω να το συζητήσουμε σε βάθος για να δούμε πώς μπορεί μια περιοχή να ενισχυθεί. Είναι απλά πράγματα, αλλά μην σταθούμε και τα πούμε αύριο. Πείτε μου κάτι άλλο τώρα.
1: Είναι απλά πράγματα που έχουν δοκιμαστεί και έχουμε την καλή πρακτική που μπορεί να επεκταθεί.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι η φιλοσοφία
0: αυτή
1: την ομάδα
0: Σωστό.
1: Για τον τουρισμό.
0: Λοιπόν.
1: Το πρώτο που κάναμε είναι να δούμε όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν ήδη, όχι
0: Ωραία.
1: Θεωρητικά,
0: Ωραία.
1: Πρακτικά.
0: Θα μου κάνετε...
1: μπορούν να επεκταθούν Ωραία. Και σε άλλους φόρους.
0: Θα μου κάνετε τώρα μία χάρη. Θα μου δώσετε το χρόνο να πάω σε διάλειμμα, γιατί είναι απαραίτητο, και μετά θα επιστρέψουμε. Και θα μας πει τι είπαμε για τους καύσονες, να πούμε και για τις πλημμύρες. Τι γίνεται και τι προτείνεται, αν προτείνεται. Θα τα πούμε σε λιγότερο από 3 με 4 λεπτά. Πάμε.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
7: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
9: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνισή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 00.

0: Μιλούσαμε για ποδήλατα, ακούμε για ποδήλατο. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη, τον άνθρωπο που έχει ασχοληθεί και ασχολείται με το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Ακούσαμε τι μας είπε. Όχι, όχι, όχι, δεν μας έχετε κάνει. Όχι, όχι, όχι. Εμείς τα έχουμε ξεχάσει αυτά που κάνατε στο Δήμο, τα έχουμε διαγράψει και έχουμε ανοίξει νέο... μα εσείς πηγαίνατε γυρεύοντας, πηγαίνατε τώρα. Λοιπόν, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν.
1: Όλα αυτά που βλέπετε να συμβαίνουν, δόξα τω Θεώ, έχουν τη σφραγίδα του Λαμπρινού ακόμα. Σφαλτοστρώσεις στο πάρκο Ερυθρέας, αναψυκτήρια ακούω στα τείχη, τα ίδια τα τείχη. Όλα καλά.
0: Πείτε και για τις διαβάσεις αυτές, τις υπερυψωμένες διαβάσεις.
1: Φυσικά και θα πω.
0: Βέβαια.
1: Αυτές οι διαβάσεις ήταν μια σύμβαση οδικής ασφάλειας.
0: Έτσι. Που οι εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις.
1: Αυτές που τις δαιμονοποιήσαμε στην αρχή, βέβαια, τις αφέραν την καταστροφή και ότι ήταν μάλλον υπερβολικές, ξαφνικά γίνανε απαραίτητες.
0: Ωραία. Είδατε τώρα πώς τα θυμάμαι. Κλείστε το φάκελο αυτό. Πάμε στο άλλο. Λοιπόν,
1: πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Πείτε μου. Πλημμύρες. Είπαμε για τις πλημμύρες. Είπαμε για αυτό. Πλημμύρες, είπαμε για τις καύσες. Είπαμε για τους καύσονες, συγγνώμη. Να πάμε
1: για
0: στο θέμα.
1: Καταστροφές.
0: Ναι.
1: Οι πλημμύρες έχουν τα εξής δύο βασικά θέματα που πρέπει να δούμε. Ότι οι υποδομές όπως είναι σχεδιασμένες δεν μπορούν να έρθουν στα μέτρα τα καινούργια, mm-hmm. δεν μπορούν να παραλάβουν τόσο όγκο νερού που πέφτει σε τόσο λίγο χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Και γιατί πέφτει σε τόσο λίγο χρόνο τόσο επιπλέον όγκος νερού? Γιατί έχει αυξηθεί η θερμοκρασία της θάλασσας, εξατμίζεται παραπάνω νερό που υπάρχει εκεί στην ατμόσφαιρα στα σύννεφα και μόλις έρθει ένα ψυχρό ρεύμα από πουδήποτε εν ώψη του χειμώνα, και αυτό πότε συμβαίνει, το φθινόπωρο. Άρα θα το βλέπουμε πάντα να γίνεται Οκτώβρη-Νοέμβρη αρχές, τότε θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι απλή φυσική γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Τι κάνουμε λοιπόν αφού δεν μπορούμε να φτιάξουμε δίκτυα που να μπορούν να παραλάβουν όλα αυτά τα νερά?
0: Τι κάνουμε?
1: Πρέπει όλες οι παρεμβάσεις που γίνονται από εδώ και πέρα, είτε στο δημόσιο χώρο είτε στα κτίρια,
0: ναι.
1: να λαμβάνουν υπόψη και αυτό και να δημιουργούν συνθήκες καλύτερες ώστε να απορροφάται αυτό το νερό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη που πρέπει να το φέρουμε και εδώ? Αποσφραγίζουμε επιφάνειες, ξυλώνουμε ασφαλτικά, ξυλώνουμε μπετά, για να μπορεί να πίνει η γη το νερό σε ένα βαθμό.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Θέλετε να μαγειρίσετε στους χωματόδρομους?
1: Όχι στους χωματόδρομους.
0: Αλλά...
1: παρόδια στάθμευση όμως, όπου ναι. έχουμε δρόμους ικανού πλάτους, που υπάρχει και μια παρόδια στάθμευση,
0: ναι.
1: δεν χρειάζεται να είναι σε άσφαλτο, δεν έχουμε κύληση εκεί, δεν υπάρχουν τα αυτοκίνητα πορεία ολόκληρη.
0: Σε αυτό έχετε δει.
1: Γιατί λοιπόν αυτά να μην είναι υδατοπερατά,
0: ναι.
1: και να μπορείς να έχεις σε όλη την πόλη ουσιαστικά επιφάνειες που ρουφάνε το νερό.
0: Ναι.
1: Να σας γυρίσω στο προηγούμενο θέμα.
0: Ναι.
1: Το ξέρετε ότι το άσκαυτο χώμα έχει φοβερές ικανότητες συγκράτησης νερού.
0: Το ξέρω.
1: Έχει λειτουργήσει σαν σφουγγάρι.
0: Το ξέρω.
1: Αυτή είναι η αναγεννητική γεωργία.
0: Το ξέρω γιατί το είδαμε.
1: Νερό...
0: Το ξέρω γιατί το είδαμε στο οροπέδιο Λασιθίου.
1: Μπράβο. Άρα αυτό δεν ψάχνουμε καινούργια υποδομή.
0: Όχι.
1: Είναι μια άλλη φιλοσοφία. Παιδιά, θα χρειάζεται
0: ναι.
1: να κάβουμε και να τα πατάμε τα χώματα.
0: Έτσι.
1: Και να τους καλάμε το δίκτυο των πόρων. Αφήστε τα να μπορούν να κάνουν υδατοσυγκράτηση.
0: Ωραία.
1: Και την πλημμύρα θα μειώσουν και θα δώσουν χρόνο στο νερό να μπει στον υπόγειο υδροφορέα.
0: Ναι.
1: Μια αυτή λογική που μας έρχεται από το παρελθόν μειώνει το κόστος, γιατί λιγότερα σκαψίματα, λιγότερα μηχανήματα, και έχει και μια πάρα πολύ έμεση συνέπεια περιβαλλοντική.
0: Ναι.
1: Το άλλο, τα ξενοδοχεία μας. Άμα πάτε να δείτε τι συμβαίνει από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο, σε όλες τις τουριστικές περιοχές γίνεται ένας χαμός.

0: μια πλατεία, mm-hmm. και δεν αναφέρομαι μόνο στο ξενοδοχείο, και εξωτερικά και στους οικισμούς που πάμε να κάνουμε ανάπλαση, να κάνουμε μια δεξαμενή μεγάλη υπόγεια, ώστε να μπορεί να πάει το νερό της νεροποντής εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Και γλιτώνουμε το πλημμυρικό φαινόμενο και θα έχουμε και νερό κάποιες δεκάδες ή και εκατοντάδες κυβικά διαθέσιμο για να κάνουμε τα ποτίσματά μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι μία λογική.
1: Ωραία. Και έχουμε περιοχές.
0: Είπαμε παλιά στις Κυκλάδες.
1: Μισό λεπτό. Έχουμε περιοχές με πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Πολλές.
1: Πολλές. Και τι κάνουμε εμείς.
0: Και μελέτες πολλές που δείχνουν. Και... τι κάνουμε. Κάνουμε. Mm. Κάνουμε πράγματα. Λοιπόν,
1: τι
0: δύο
1: κάνουμε.
0: Πράγματα.
1: Τι κάνουμε.
0: Για να μπορέσεις να προσδιορίσεις ακριβώς τι τεχνικά έργα χρειάζεσαι.
1: Ναι.
0: Για να μειώσεις λίγο τον κίνδυνο από τις πλημμύρες. Χρειάζεται να καταλάβεις τα ρέματά σου ποια είναι.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο οι θέσεις, όπως τις βλέπουμε στο χάρτη, μια μπλε γραμμούλα, ότι πάει προς τα εκεί,
1: mm-hmm.
0: και πόσο φουσκώνει το ρέμα, άμα μας έρθει η πλημμύρα μια φορά των 20 ετών.
1: Ναι.
0: Έτσι προσδιορίζεται και ο όγκος των νερών που καλείσαι να διαχειριστείς.
1: Ναι.
0: Και μετά αρχίζει η κουβέντα για το τι έργα μπορούμε να κάνουμε στην πάνω πλευρά, γιατί κυρίως εκεί μπορούμε να διευθετήσουμε λίγο το ζήτημα,
1: mm-hmm.
0: και να δώσουμε χώρο στο νερό και να μειώσουμε την ταχύτητα και αυτό που κατεβαίνει τελικά χαμηλά, από μικρά πράγματα που είναι το πιο σωστό, αλλά και μεγάλα.
1: Ναι.
0: Η περιφέρεια λοιπόν έχει αυτή τη στιγμή ολοκληρώσει τις μελέτες οριοθέτησης ρεμάτων σχεδόν στο σύνολό τους.
1: Ναι.
0: Νούμερο ένα βήμα. Είναι γρήγορη διαδικασία, φυσικά και όχι. Θα συνδεθεί με έργα που μπορεί να πάρουν και 20 χρόνια να γίνουν. Δυστυχώς ναι. Η καινούρια λογική λέει όμως, εκτός από τα φράγματα που σαν το αεροδρόμιο και σαν το ΒΟΑΚ τα ξεκινούσαμε και τα συζητούσαμε τη δεκαετία του 60 και τώρα τα βλέπουμε να γίνονται, πρέπει να πάμε και σε πιο φτηνές και γρήγορες λογικές με τη σύγχρονη επιστήμη.
1: Ναι.
0: Η σύγχρονη επιστήμη λέει έργα ορεινής υδρονομίας,
1: mm-hmm.
0: πας και ουσιαστικά κάνεις ένα stop τα νερά όπως κατεβαίνουν με μικρά φράγματα που δεν είναι ούτε δεκάδων εκατομμυρίων, ούτε απαλωτριώσεις ενδεχομένως θέλουν, και μπορεί να τα κάνεις σε νορμάλ χρόνο, δηλαδή σε δύο χρόνια, σε τρία
1: μάλιστα,
0: χρόνια, σε τέσσερα,
1: μάλιστα.
0: σε νορμάλ. Αυτό λοιπόν είναι η επόμενη κίνηση.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς μεταξύ μας, να μην συνεχίσουμε να αφαιρετούμε κατά του δημόσιου χώρου, γιατί έχουμε βάλει και λίγο το κεφάλι μας στην άμμο και κάνουμε ότι δεν βλέπουμε, κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε, γιατί πολλά από τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι και λόγω των αφαιρεσιών εις βάρος των ρεμάτων.
1: Ναι.
0: Και δυστυχώς το Ηράκλειο είναι ένα πολύ κακό παράδειγμα. Είτε συζητάμε για το αστικό Ηράκλειο, για το κομμάτι, το πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου, είτε
1: μάλιστα.
0: συζητάμε για τους παραλιακούς οικισμούς. Αυτό δεν λύνεται. Αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς, με νορμάλ διαδικασία τουλάχιστον, δεν μπορεί
1: μάλιστα.
0: να λυθεί. Πρέπει όμως να κάτσουμε να συζητήσουμε με ειλικρίνεια, τώρα που
1: ναι.
0: έχει ηλιοφάνεια, τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε και ποιος είναι ο κίνδυνος που.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν μπορούμε να τα λύσουμε με ριζικό τρόπο όλα. Πρέπει να το ξέρουν όμως οι άνθρωποι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αν αρχίζει να πλημμυρίζει κάθε
1: έχετε,
0: δεύτερο χρόνο, κάθε τρίτο μια γειτονιά.
1: Δεν μου λέτε, έχουν τοποθετηθεί και σταθμοί.
0: Πολύ ωραία. Τι είναι το τελευταίο που είναι και το πιο εύκολο και
1: τι?
0: Σε επίπεδο μηνών που μπορεί να γίνει. Οι θέσεις που είναι επικίνδυνες για πλημμύρες,
1: ναι.
0: από εκεί που ξεκινάει η πλημμύρα, να το πω λίγο πιο σωστά,
1: ναι.
0: είναι συγκεκριμένες στην Κρήτη. Έχουν μελετηθεί και έχουν ξαναμελετηθεί. Τάξη μεγέθους, καμιά εξινταριά θέσεις είναι.
1: Εξήντα.
0: Με αυτή τη συνεργασία που σας είπα.
1: 60 θέσεις έχουμε σε όλη την Κρήτη που έχουν
0: που έχουν.
1: Ναι.
0: Που μπορούμε να πάρουμε πληροφορία που να μας προειδοποιήσει για πλημμύρες. 60 θέσεις.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και πάρα πολλές μελέτες
1: ναι.
0: που προσδιορίζουν τις ζώνες υψηλού δυνητικού κινδύνου για πλημμύρες
1: ναι.
0: και από τις ζώνες μετά κάνουμε ένα zoom για να δούμε ποια ρέματα είναι σε αυτές τις ζώνες
1: ναι.
0: για να πάμε στα σημεία τα ψηλά που όταν η στάθμη ανέβει πάνω από ένα επίπεδο πιθανολογούμε ότι πάμε σε καραμπινάτο κίνδυνο για πλημμυρικό επεισόδιο. Άρα σε αυτές τις 15 θέσεις που πρωτοξεκινάμε με αυτές, τα επόμενα χρόνια πρέπει να μπουν και οι 60,
1: ναι.
0: θα έχουμε σύντομα μια πληροφορία που μένει να συνεργαστούμε με...
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό, δεν το καταλάβαμε. Πάμε από την αρχή. Έχουμε βάλει σε 15 σημεία σταθμού.

0: που θα μας δίνουν πληροφορίες αυτές που εμείς ζητάμε από τους σταθμούς αυτούς.
1: Έχουμε μελετήσει μαζί με το ΕΛΚΕΘΕ, το οποίο τρέχει ένα σχετικό πρόγραμμα εδώ για αρκετά χρόνια.
0: Ναι.
1: Ποια είναι τα σημεία ανάμεσα από τα οποία πρέπει να διαλέξουμε για να βάλουμε τους πρώτους 15.
0: Ναι. Είπαμε ότι συνολικά είναι 60. Εμείς θα επιλέξουμε τώρα 15 για να τοποθετηθούν αυτοί οι σταθμοί. Σωστά το κατάλαβα?
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Ωραία. Αυτοί οι σταθμοί πότε θα μπουν καταρχάς?
2: Κοιτάξτε, έχουμε ήδη σε εξέλιξη τη συνεργασία. Ναι. Δουλεύουν για να οριστικοποιήσουν τις θέσεις. Θεωρώ ότι την επόμενη χρονιά είναι εφικτό να τοποθετηθούν όλοι.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν τώρα προσδιορίζονται οι θέσεις εκείνες που θα τοποθετηθούν οι σταθμοί, πώς να τους πούμε, σταθμοί, πώς να τους πούμε, σταθμοί.
1: Ακριβώς αυτό που μου περιγράφεται. Σταθμοί έγκαιρης προειδοποίησης για πλημμύρες.
0: Ωραία, μισό λεπτό τώρα. Ποιος θα είναι ο ρόλος αυτών των σταθμών, τι θα κάνουν δηλαδή, για να το καταλάβει και ο πολίτης που μας παρακολουθεί?
1: Βάζουμε σε ένα ρέμα ένα σταθμό παρακολούθησης που τι μας λέει? Τη στάθμη, σε ποιο ύψος φτάνει.
0: Ναι.
1: Γνωρίζουμε από τους επιστήμονες ότι όταν η στάθμη ανέβει στο τάδε ρέμα από το μισό μέτρο και πάνω, σημαίνει ότι έχουν μαζευτεί πάρα πολλά νερά και θα έχουμε πολύ πιθανό κίνδυνο πλημμύρας κάτω.
0: Ωραία. Ένα σημείο τέτοιο, περιμένετε τώρα. Ένα σημείο τέτοιο πρέπει να είναι ο γιόφυρος, ο οποίος όταν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα και έχουμε έντονες βροχοπτώσεις στα ορεινά, φουσκώνουν τα νερά και ενίοτε έχουμε και πλημμύρες σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου. Άρα...
1: Εγώ θα σας πω όλες τις θέσεις που αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη συζήτηση.
0: Για πείτε μου τις.
1: Έχουμε στα Χανιά, τα Βρονίτης, Κερίτης... Μισό λεπτά, γιατί δεν τα θυμάμαι και απ' έξω.
0: Να τα βρείτε. Να μας τα πείτε. Τα γιατί
1: Βρονίτης, έχει... Κερίτης, Κυλιάρης, Πελεκανιώτικος. Στο Ρέθυμνο, Γεροπόταμος, Σπακορίακο, Πλατής. Στο Ηράκλειο, Καρτερός, Γεροπόταμος, Αναποδιάρης. Στον Άγιο Νικόλαο, στο ρέμα του Αγίου Νικολάου και στον Πλατή ποταμό. Είναι και ο Γιώφυρος ποταμός προφανώς και ένας παντομάντρης που δεν θυμάμαι ακριβώς που είναι. Τα Χανιά επιπλέον, Σπηλιακός ποταμός, Λασίθι, Μύρτος, Πεντέλης και Μουριώτικο.
0: Ναι.
1: Επομένως, σε αυτές τις θέσεις, τις πρώτες που διάβασα, θα είναι η παρακολούθηση της στάθμης, άρα ιδανικά εγώ πώς το έχω στο μυαλό μου, με το που θα περνάει μία στάθμη, ένα ύψος νερού και πάνω, θα φεύγει σήμα μέσω του 112, ώστε να ενημερώνονται οι άνθρωποι και οι αρχές πολιτικής προστασίας.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας, μην κάνετε αυτό, μην κάνετε το άλλο, αποφύγετε τις τάδε περιοχές. Και στις τελευταίες θέσεις που σας διάβασα, θα έχουμε συνδυαστικά και τις οικοχημικές παραμέτρους να καταγράφονται και ποιοτικά, όχι μόνο ποσοτικά, και ποιοτικά που μας ενδιαφέρουν.
0: Ναι.
1: Άρα με ένα απλό έργο, μια απλή πρωτοβουλία με αυτή την κλιματική συμμετοχή.
0: Ναι, δηλαδή μισό λεπτό τώρα για να το καταλάβω. Θα βάλουμε ένα σταθμό. Να πάμε για παράδειγμα στον Καρτερό ποταμό που όταν φουσκώσει γίνεται ένας πανικός εκεί στην περιοχή. Οι ειδικοί επιστήμονες που είναι από το ΕΛΚΕΘΕ, αν κατάλαβα καλά, είναι εκείνοι που θα προσδιορίσουν, το βαθμό επικινδυνότητας. Όταν λοιπόν το ποτάμι ανέβει στο ένα μέτρο, θα στέλνει ένα μήνυμα, για παράδειγμα, στην περιφέρεια, στους φορείς και θα λέει: παιδιά, το ποτάμι φουσκώνει, έχετε το νου σας. Όταν ανέβει όμως τα 2 μέτρα, που σημαίνει ότι το ποτάμι αρχίζει να ξεχυλίζει, θα ενεργοποιείται το 112 και θα ενημερώνει τους κατοίκους της περιοχής είτε να απομακρυνθούν είτε να λάβουν μέτρα. Καλά το κατάλαβα?
1: Είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο αυτό που περιγράφεται. Είμαστε όμως ένα βήμα πίσω, γιατί τώρα είμαστε σε επίπεδο επιστήμης να προσδιορίσουμε ποιες είναι οι θέσεις που πρέπει να μπουν οι σταθμοί.
0: Ωραία.
1: Μετά θα πρέπει να έρθουμε σε συνεργασία με τους φορείς που διαχειρίζονται το κίνδυνο της πολιτικής προστασίας.
0: Μάλιστα.
1: Για να μας πούνε εκείνοι πώς το θέλουν.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί εμείς θα τους δώσουμε την πληροφορία.
0: Ναι.
1: Θα φεύγει ένα σήμα, θα τους λέμε πού πρέπει να πάει. Πείτε μας. Μπορούμε να τη στείλουμε όπου θέλετε. Πού να σας τη στείλουμε, στην Αθήνα? στο κέντρο του 112 της πολιτικής προστασίας τοπικά, είναι κάτι που θα το αποφασίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για να είναι πιο γρήγορη η επέμβασή τους και πιο γρήγορα να φτάνει η πληροφορία στον κόσμο. Άρα δεν μπορώ να σας το απαντήσω
0: πολύ
1: ακόμα,
0: ωραία.
1: Γιατί είμαστε σε πιο αρχικό στάδιο.
0: Ναι.
1: Αυτό που κρατάτε όμως είναι ότι πολύ σύντομα θα έχουμε τις πρώτες θέσεις αυτές, που είναι πολύ σημαντικό, είναι πάνθινο για να έχουμε εγκατάσταση σε όλη την Κρήτη, σε όλες τις θέσεις που χρειάζεται να έχουμε αυτή την πληροφορία.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε και ξέρετε, χρειάζεται ειδικά εδώ στην Κρήτη, γιατί έχουμε θρηνήσει και νεκρούς από αυτά τα φαινόμενα. Έτσι δεν είναι? Έχουμε θρηνήσει και
1: νεκρούς. Το ένα παιδί που χάθηκε στην Αγία Πελαγία,
0: γι' αυτό.
1: Την υπηρεσία Πρασίνου.
0: Αλήθεια, δεν το ήξερα. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο. Αυτή είναι μία πτυχή τώρα που την αναλύσαμε και την περιγράψαμε στους ακροατές του Ραδίου Κρήτη. Τι γίνεται, πώς προετοιμάζεστε. Μαθαίνω ότι γίνεται και μία καταγραφή προκειμένου να έχουμε τα δεδομένα που στα νοσοκομεία του νησιού. Τι ακριβώς γίνεται?
1: Πολύ, πολύ σωστά. Ξέρετε ότι στον ΟΗΕ, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, υπάρχει ένα ξεχωριστό τμήμα που διαχειρίζεται τις συνέπειες από την υπερθέρμανση, από τις καύσονες. Γιατί κινδυνεύουν πολύ περισσότερο οι φτωχοί άνθρωποι και οι ευπαθείς ομάδες από αυτά τα φαινόμενα, τα καιρικά. Και σε φτωχές χώρες αυτό γίνεται ακόμα πιο δραματικό, γιατί δεν μπορούν να προστατευτούν. Φανταστείτε στις φαβέλες τη Βραζιλία, της Παρακουπόλης, να έχει θερμοκρασίες 50 βαθμούς. Μέσα στα Ελενίτ και τις Λαμαρίνες μπορεί να έχει συνθήκες που είναι ακατάλληλες ακόμα και για την επιβίωση. Τι κάνουμε λοιπόν εδώ σε επίπεδο Κρήτης? Αφού αναμένουμε καύσονες και αφού βλέπουμε ότι η ατμόσφαιρα επιβαρύνεται από την αφρικανική σκόνη και από άλλους λόγους συχνότερα από την παλιά, πρέπει να δούμε ποιοι επηρεάζονται πρωτίστως. Επηρεάζονται αυτοί που έχουν καρδιολογικά νοσήματα, αναπνευστικά, όσοι έχουν άσθμα, αλλά δυστυχώς, και αυτό είναι κάτι που με ξένησε όταν το πρωτοέμαθα, όσοι έχουν και ψυχιατρικά προβλήματα. Εμείς ξέρουμε ότι σπάνε τα νεύρα μας όταν ζεσθενόμαστε και δεν ξέρουμε τι να γεννούμε. Και φανταστείτε ανθρώπους που έχουν και ένα υπόβαθρο ψυχολογικών και ψυχιατρικών προβλημάτων, ότι εκεί είναι πιο έντονο. Μπορεί να έχουμε ξεσπάσματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν καταγράφονται από τα επίσημα δεδομένα των νοσοκομείων πώς αυξάνονται η διακύμανση των εισαγωγών στις αντίστοιχες παθήσεις που σας περιέγραψα, και απ' την άλλη καταγράφουμε με τι θερμοκρασίες και με τι ποιότητα ατμόσφαιρα συμβαίνει αυτό. Ήδη δημοσιεύτηκαν οι πρώτες μελέτες, τα πρώτα πορίσματα. Και θα καταλήξουμε πολύ σύντομα, αυτό το εγχείρημα το συντονίζει η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρμου. Αν παρακαλώ, παρέχει τις υπηρεσίες, με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Αυτό που εδώ εκτιμώ ότι θα γίνει σε μερικούς μήνες από σήμερα, είναι να υπάρχει μια ενημέρωση έγκαιρη και των ευπαθών ομάδων, αλλά και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, για το τι έρχεται τις επόμενες μέρες ή την περίοδο τη φετινή, για να λάβουν τα αντίστοιχα μέτρα. Αν έχουμε λοιπόν κάποιο συγκεκριμένο άτομο που είναι στις ευπαθείς ομάδες και είναι αγρότης, ή δουλεύει σε εξωτερικό χώρο, οικοδόμος, θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα κινδυνεύει, άρα θα πρέπει να αλλάξει λίγο την καθημερινότητά του για να προστατευτεί. Και θα μου πείτε, το μεροκάματο, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε με αυτούς που μπορούν να βοηθήσουν και στο οικονομικό κομμάτι μετά. Αντίστοιχα, δεν μπορεί να αναμένεις με βάση τα δεδομένα το καλοκαίρι ένα κύμα καυσώνων αλλεπάλληλο που θα σημάνει αύξηση 20%, 30% αυτών που θα έρθουν στο νοσοκομείο και θα κινδυνεύουν, και να μην γίνει μια αντίστοιχη αλλαγή στις βάρδιες, στον αριθμό του προσωπικού που θα είναι σε επιφυλακή για να μπορούμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους. Είναι η συσχέτιση για την προστασία
0: της
1: υγείας αυτών των ανθρώπων.
0: Λοιπόν, πρέπει να το καθιερώσουμε σε ταχτά χρονικά διαστήματα, να συζητάμε για την κλιματική αλλαγή, για την κλιματική κρίση, ό,τι επιλέγει ο καθένας, για να ενημερώνονται οι πολίτες που παρακολουθούν το Ράδιο Κρήτη. Νομίζω ότι είναι όλα σημαντικά και θέλω να σας ευχαριστήσω.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό είναι αυτό.
1: Κάτι απρόβλεψη έχετε για το Μουντιάλ, ποιος θα

0: πάρει για να παίξουμε για κάποιο στοίχημα.
1: Όχι, εγώ δεν είμαι. Δεν είμαι σε αυτό το mood. Παρακολουθώ όμως όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται. Είμαι από αυτούς που παρακολουθούν το ωραίο, όπως αυτό που έγινε χθες βράδυ. Μη μου πείτε τώρα ότι δεν ήταν η απόλυτη έκπληξη. Πάνω που λέγαμε ότι έχασε η ομάδα του Μέση, ξαφνικά το είδαμε ότι έβγαλε την Αίγυπτο από τη μέση.
0: Έτσι ακριβώς. Και αν δεν μπορούσαμε ποδοσφαιρικά, μπορεί ο Τραμπ να πει να ακυρωθεί ο αγώνας, να ξαναπαιχτεί.
1: Ικανό τον έχουμε.
0: Μπήκε ικανό. Και στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, αλλά η Ελβετία όμως, Ελβετία δεν ήτανε. Ναι, πήρε το αίμα της πίσω. Ελβετία. Καλά θυμάμαι. 4-0 νομίζω τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Το Βέλγιο ήταν. 4-1 στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Οπότε δεν αρκούν οι παρεμβάσεις αυτές.
1: Όχι, δεν αρκούν.
0: Υπάρχει δικαιοσύνη.
1: Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Άκουσε με λίγο. Το Σάββατο τι κάνεις. Μινά με ακούς. Το Σάββατο τι κάνεις. Το Σάββατο. Άκουσε με λίγο. Τι έχουμε. Έτσι. Άκουσε. Μπράβο, Μινά. Μπράβο. Μετά να θυμάσαι να περάσεις να κεράσεις σοκολατάκι. Άκουσε με λίγο. Το Σάββατο λοιπόν αυτό που μας έρχεται στις 9 το βράδυ στον αύλιο χώρο της Γκουβερνιώτισσας θα γίνει μια κορυφαία εκδήλωση με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Δεν έχεις την πολυτέλεια να βλέπεις Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Δεν έχεις. Πρέπει να πας στην Αθήνα, να κλείσεις εισιτήρια στο Μέγαρο Μουσικής ή δεν ξέρω και εγώ πού αλλού για να παρακολουθείς. Υπό τη διεύθυνση... Ωραία. Θα σας περιμένω. Υπό τη διεύθυνση του καταξιωμένου αρχιμουσικού Ηλία Βουδούρη, η ορχήστρα συμπράττει με δύο διεθνώς διακεκριμένους Έλληνες λυρικούς καλλιτέχνες, την υψήφωνο Μυρτό Παπαθανασίου και τον βαρύτονο Δημήτρη Πλατανιά. Και μαζί, λέει, υπόσχονται μια μαγευτική περιπλάνηση στον κόσμο της όπερας, με κορυφαία έργα του διεθνούς ρεπερτορίου, τα οποία αναδεικνύουν το πάθος και τη δεξιοτεχνία που καθιστούν την όπερα διαχρονική τέχνη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 6ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης και συνδιοργανώνεται από το Δήμο Χερσονήσου και τον Οργανισμό Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών, η Γκουβερνιώτισσα. Με την κορυφαία αυτή εκδήλωση, η Γκουβερνιώτισσα, αυτό το μοναστηριακό συγκρότημα, διατηρεί την παράδοση των σημαντικών πολιτιστικών γεγονότων που έχουν γίνει θεσμό στην περιοχή. Και το πιο σημαντικό, να πούμε ότι η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Εμείς όμως θέλουμε να κλείσουμε τώρα την εκπομπή με τραγούδι. Δεν γίνεται αλλιώς τώρα το καλοκαίρι και νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε με ένα τραγούδι που ακούγεται παντού, που είναι must. Το είπα καλά. Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες.

0: Λοιπόν, έχουμε από τη μια το χαρούμενο, ωραίο τραγούδι, είναι αλήθεια αυτό, αλλά έχουμε και από την άλλη τον δράμα, αυτόν τον ιδιότροπο άνθρωπο, ο οποίος τι λέει, ότι έχουμε, ότι λέει η συμφωνία με το Ιράν τελείωσε, δεν υπάρχει εκεχηρία. Νέα ένταση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν προκαλούν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ουσιαστικά το τέλος της εύθραυστης συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μετά τα νέα πλήγματα που σας είπαμε το πρωί στον Περσικό κόλπο. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον αγαπητό Μινά Βορδοναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, να είστε καλά, θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Από αμέλεια πόλη την προκλήτη και σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή κοντά στο φράγμα Μπρεμιανών στην Ιερά Πέτρα χθες Δευτέρα, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής αλλά και κατοίκων της περιοχής. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί στο Ηράκλειο στα 2 ώρα και κοντά στον καταβλισμό. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά είχε οριοθετηθεί και δεν φαίνεται να απειλεί την ευρύτερη περιοχή. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων το Ηράκλειο και το Λασίθι, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η επιβολή διοικητικού προσιτήμου ύψους 1.000 ευρώ σε παραγωγό του Δήμου Βιάννου λόγω καλοκαιρινής φύτευσης στο πλαίσιο των μέτρων που έχει λάβει ο Δήμος για την αντιμετώπιση της διψιδρίας. Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες του λιμενικού στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστερου στα Σφακιά Χανίου για τον εντοπισμό 65χρονου ψαροντουφεκά. Έτσι, ο τέλος είχε υπόθεση κλοπής του απειγνιδωτής του Σκουνάβους μόλις ένα 24ωρο μετά την αποκάλυψη του περιστατικού. Ο δράστης ή οι δράστες, μετά την έκταση που πήρε η κλοπή, επέστρεψαν στη συσκευή, όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος της κοινότητας Γρηγόρης Παπαδακάκης. Την άμεση στελέχωση του υποδιείδρυση, η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς και τον ΔΕΕ Κρήτης με προσωπικό ζητάει η Ένωση Ειδικών Φρουρών Κρήτης. Ο Ντόναλντ Τραμπ βάζει φωτιές στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθώς δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν τελείωσε, χαρακτηρίζοντας τους Ιρανούς ψεύτες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στη Μία. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Κρήτη.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλώς σας μεσημέρι. 6 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ραδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδοναράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Είμαστε στην καρδιά αυτής της εβδομάδας, Τετάρτη και 8 Ιουλίου του 2026. Τι έχουμε? Έχουμε Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τα μηνύματα που έρχονται από εκεί δεν είναι καλά. Πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε κακούς και άρρωστους ανθρώπους την Ιρανική ηγεσία, λέγοντας ότι το μνημόνιο και συνεπώς η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο πλευρών θεωρεί ότι έληξαν. Μινά, έτσι είπε ο Πλανητάρχης. Είχαμε και το χτύπημα Ιρανικών στόχων, 80 στο σύνολο των Αμερικανικών δυνάμεων εναντίον του Ιράν. Είχαμε την απάντηση των Ιρανών σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, και γενικώς έχουμε μια κατάσταση πάρα πολύ κακή. Έτσι όπως εκτιλήσεται, είναι ενδεικτικό ότι σήμερα το πρωί, μετά τα χτυπήματα, χθες το πετρέλαιο, το Brent ήταν στα $72 το βαρέλι, σήμερα το πρωί γύρω σε 9 ήταν στα, δες λίγο μηνά πόσο είναι τώρα, ήταν στα $76 το βαρέλι. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε και εναντίον της Ισπανίας και είπε ότι τελειώνει το εμπόριο με τη συγκεκριμένη χώρα. $78 έχει πάει το βαρέλι. Μεγάλο πρόβλημα χαρακτήρισε την Ιρλανδία και έκανε την Γρυλανδία, με συγχωρείτε, και έκανε και νέα εγκόμια για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αυτά από τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως η σύνοδος εξελίσσεται σε κάτι περισσότερο από μια συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται αποφασισμένος να επαναφέρει τον Ερντογάν στο προσκήνιο ως προνομιακό συνομιλητή της Ουάσιγκτον, χωρίς όμως, προς το παρόν τουλάχιστον, να μπορεί να του δώσει όλα τα ανταλλάγματα που εκείνος επιδιώκει. Η χθεσινή συνάντηση των δύο προέδρων ήταν γεμάτη συμβολισμούς. Ο Τραμπ αποκάλεσε την Τουρκία μεγάλο σύμμαχο, μίλησε για την εξαιρετική χημεία που έχει με τον Ερντογάν, εξήρε τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών και έφτασε να δηλώσει ότι δεν θα βρισκόταν στη σύνοδο εάν αυτή δεν γινόταν στην Άγκυρα. Είχαμε ένα μπαράζ φιλοφρονήσεων και βεβαίως αυτή η αναφορά στα F-35. Ήρθε η ώρα να άρουμε τις κυρώσεις, είπε ο Τραμπ, χωρίς όμως συγκεκριμένη δέσμευση για το πότε αυτό θα γίνει, και χωρίς χρονοδιάγραμμα και χωρίς να παρακάμψει το Κογκρέσο, όπου ήδη καταγράφονται έντονες αντιδράσεις στην προοπτική επανένταξης της Τουρκίας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε σήμερα ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 απαιτεί το σεβασμό των ευαισθησιών όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει σχέσεις καλής γειτονίας και το σεβασμό των κυριαρχικών δικαιώματων, αναφέροντας το τουρκικό casus belli. Η Ελλάδα, είπε, αποτελεί έναν από τους πλέον συνεπείς συμμάχους του ΝΑΤΟ, καθώς ηγείται των αμυντικών δαπανών μεταξύ των κρατών μελών της συμμαχίας. Αυτά δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ είχαμε και ηχηρές προειδοποιήσεις κατά της πώλησης των F-35 στην Τουρκία από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έκανε αναφορά στις απειλές της Άγκυρας κατά της Ελλάδας και βεβαίως στην εισβολή στην Κύπρο.

Εν τω μεταξύ, εξηγήσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ζητούν με ερώτησή τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της αρμόδιας τομεάρχη της Ρένας Δούρου. Ρωτούν εάν ισχύει το δημοσίευμα της εφημερίδας Εστία, σύμφωνα με το οποίο κατά τη συνάντησή του με τον Χακάν Φιντάν στις 10 Ιουνίου στη Σόφια, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ζήτησε η τουρκική κυβέρνηση να μεταθέσει για μετά τις ελληνικές εκλογές την ανακοίνωση της νομικής κατοχήρωσης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι σχετικές πληροφορίες αποδίδονται σε απολύτως διασταυρωμένες και έγκυρες διπλωματικές πηγές. Το Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι στιγμής δεν έχει διαψεύσει το δημοσίευμα, ενώ δεν έχει τοποθετηθεί ούτε η τουρκική πλευρά.

στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ αναμένεται να ασκηθούν πιέσεις σε χώρες που συνεισφέρουν λιγότερο αλλά διαθέτουν συστήματα αεράμινας. Μια από αυτές ενδεχομένως να είναι η χώρα μας που κινητοποίησε συστοιχίες Patriot στον πρόσφατο πόλεμο κατά του Ιράν. Θα πρέπει όμως να πιστεί η Αθήνα να τα διαθέσει για την ουκρανική ασφάλεια. Και το ερώτημα είναι βεβαίως με ποιο αντάλλαγμα. Η άμυνα της Ουκρανίας θα απασχολήσει και τη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων, η οποία θα γίνει στο Παρίσι υπό την προεδρία του Εμμανουέλ Μακρόν, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στις 13 Ιουλίου.

Λοιπόν, θυελώδης για να αλλάξουμε κλίμα είναι η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για το σκάνδαλο των υποκλοπών, καθώς οι κυβερνητικοί βουλευτές αναμένεται να μπλοκάρουν το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση του Ισραηλινού επιχειρηματία της Ιντελέξα, του Ταλ Ντίλιαν, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, του Γιάννη Σμυρλή. Αυτές είναι οι πληροφορίες και αυτό είναι το ρεπορτάζ. Πριν από λίγο έκανε μία ανάρτηση ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος είπε ότι έχει ήδη καταθέσει 2 φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και 1 φορά στον Άριο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους ηθήνοντες της αντιπολίτευσης, διαρωτάται ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης. Πάντως, όσοι έσπευσαν να υποβαθμίσουν την προσφυγή του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, στον Άριο Πάγο για το ζήτημα της παρακολούθησής του, επί της ουσίας δηλαδή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, μάλλον δεν περίμεναν τι έρχεται. Χθες κατατέθηκαν και οι πρώτες αγωγές, οι οποίες περιλαμβάνουν αποζημιώσεις, αν θυμάμαι καλά, 8 εκατομμυρίων ευρώ και μάλλον έπονται και άλλες. Και η αλήθεια είναι ότι ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ηλίας Μπακέλας, έπεσε στα δύσκολα μηνά. Δηλαδή τώρα με το καλημέρα, με την ανάληψη των καθηκόντων, έχουμε και αυτή την προσφυγή του Αντώνη Σαμαρά για την εξέταση των υποκλοπών, των τηλεφωνικών του συνδιαλέξεων. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθεί ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Πάντως, όποια και αν είναι η άποψη οποιουδήποτε για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στη χώρα μας όπου ένας πρωθυπουργός αναγκάζεται να προσφύγει δικαστικά, μπας και καταφέρει να προκαλέσει τη στοιχειώδη έρευνα για τη διαπιστωμένη παρακολούθησή του και μάλιστα λίγους μήνες πριν παραγραφή. Αυτό δεν ξέρω σε πόσα ευρωπαϊκά τουλάχιστον κράτη γίνεται. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο για αυτή την υπόθεση που η κυβέρνηση επιμένει να αποκαλεί απλή υπόθεση ιδιωτών. Σχεδόν 5 χρόνια μετά την παγίδευσή του, το κινητό τηλέφωνο του Αντώνη Σαμαρά δεν έχει εξεταστεί από καμία αρμόδια αρχή. Ούτε από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ούτε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, ούτε από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και το Εθνικό ΣΕΡΤ, ούτε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ούτε από την Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, ούτε από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ούτε από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία επιφορτισμένη με την προστασία της Εθνικής Ασφάλειας, ούτε φυσικά από την ελληνική δικαιοσύνη, όπως αναφέρει ο δικηγόρος θυμάτων υποκλοπών, ο Ζαχαρίας Κεσές. Είδες πόσες αρχές έχουμε, ξέρεις τι, πληρώνουμε πάρα πολλά χρήματα για όλες αυτές τις αρχές, ανεξάρτητες, κυβερνοασφάλεια, εθνικό κέντρο κτλ. Αλλά καμία δεν σκέφτηκε, δεν μπήκε στη διαδικασία να εξετάσει το κινητό τηλέφωνο του κυρίου Σαμαρά αλλά και όλων των θυμάτων των υποκλοπών.

Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν σε κεντρικό επίπεδο. Είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο κύριος Βορύδης επιχειρεί να εξηγήσει το σκεπτικό του Προεδρείου για τον μπλόκο στην κλίση Δημητριάδη και Ντίλιαν. Η επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα αιτήματα έχουν τα απαραίτητα 2/5 και η κλίση των μαρτύρων είναι υποχρεωτική, εξαντλείται στον ισχυρισμό ότι ο Ντίλιαν και ο Δημητριάδης δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Στην τοποθέτηση του ο κύριος Βορύδης έκανε πως δεν θυμόταν ακριβώς το όνομα του Ταλ Ντίλιαν, θυμάσαι που και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε Ντίλιαν, τον είχε πει στη Βουλή στη συζήτηση, δεν ξέρω αν το θυμάσαι μηνά. Ναι, και ο κύριος Βορύδης μπερδεύτηκε με το επίθετο του κυρίου Ντίλιαν. Επίσης ο Γρηγόρης Δημητριάδης είπε δεν έχει πλέον κανένα δημόσιο αξίωμα και ο Ντίλιαν επίσης δεν έχει δημόσια ιδιότητα και όταν είχε κληθεί στην Επιτροπή δεν είχε έρθει. Μάλλον κάπως έτσι εξελίσσεται η συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Λοιπόν, στα δικά μας μηνά, $79 το βαρέλι, πόσο έχουμε, 6 δολάρια έχει ανέβει από αυτές τις τελευταίες ώρες, από τότε που είχαμε το αμερικανικό χτύπημα εναντίον θέσεων του Ιράν. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δεν πάνε καλά τα πράγματα πραγματικά. Αναρωτιόμαστε ποιοι είναι όλοι αυτοί οι ισχυροί που κρατούν στα χέρια του τις τύχες ενός ολόκληρου πλανήτη. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω τι να πω και για τον Αμερικανό πρόεδρο, για έναν τόσο αχρίαστο και τόσο καταστροφικό πόλεμο που έχει φέρει παγκόσμια αναστάτωση. Είχαμε μείνει με την εκεχηρία, κοιμόμαστε με την εκεχηρία μηνά και ξυπνάμε με χτυπήματα και ξυπνάμε με αλλοπρόσαλες δηλώσεις, όχι μόνο εναντίον του Ιράν αλλά και εναντίον της Ισπανίας και εναντίον της Γρυλανδίας. Αυτή είναι η σύγχρονη καθημερινότητα και αφορά τον πλανήτη, όχι μόνο τα παράξενα που συμβαίνουν στη χώρα μας, αλλά νομίζω σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε. Σήμερα θα έχουμε και Αλέξη Μητρόπουλο στο τελευταίο μέρος. Θα φιλοξενήσουμε όμως και την πρόεδρο των κτηματικών

0: Μεσητών, την κυρία Μαυράκη. Καθώς δεχόμαστε, δεχόμαστε αρκετά παράπονα από πολίτες, από Ηρακλειώτες και από ανθρώπους που έρχονται από άλλες περιοχές της χώρας μας να βρουν, ξέρω εγώ, ένα σπίτι στα παιδιά τους τώρα με τις πανελλαδικές και τα λοιπά. Και κάνουν λόγο για τουλάχιστον περίεργες συμπεριφορές κάποιων μεσητών. Θέλουμε πολύ να συζητήσουμε το θέμα με την κυρία Μαυράκη και βεβαίως την κατάσταση, αν υπάρχουν διαθέσιμα κίνητα που δεν υπάρχουν μηνάτ, και όποια υπάρχουν είναι λίγο δύσκολο να ανταποκριθεί ένα μέσο βαλάντιο στις τιμές που ζητούν οι ιδιοκτήτες. Όλα αυτά θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 12 και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, την κυρία Άρτεμη Μαυράκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Μαυράκη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Συνοδονόηση.
0: Θα συζητήσουμε.

0: συζητήσουμε το φλέγον θέμα της έβρεσης στέγης, είτε πρόκειται για οικογένειες, είτε πρόκειται για φοιτητές, τώρα που περιμένουμε και την ανακοίνωση των βάσεων. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε με ένα άλλο θέμα, με καταγγελίες και παράπονα που φτάνουν στο Ράδιο Κρήτη, κυρία Μαυράκη, αναφορικά με κακές πρακτικές από κάποιους συναδέλφους σας, οι οποίοι αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλη είναι η ζήτηση για σπίτι. Κάποιοι φαίνεται να εκμεταλλεύονται αυτή την πολύ μεγάλη ζήτηση και εφαρμόζουν κάποιες πρακτικές που είναι κακές και σε κάποιες περιπτώσεις πουλούν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Και εξηγούμε. Άλλα βλέπει ο υποψήφιος ενοικιαστής σε μια σελίδα στο Facebook και άλλο βλέπει όταν πηγαίνει με το μεσίτη να το δει από κοντά. Και η απάντηση που παίρνει είναι «αυτό είχα διαθέσιμο». Άλλο παράδειγμα. Ξεκαθαρίζει ο υποψήφιος ενοικιαστής ότι δεν θέλει ισόγειο. Έτσι. Πηγαίνει και βλέπει ισόγειο και του λέει «δεν θα βρεις καλύτερο, στην Κρήτη είμαστε, είναι καλοκαίρι, καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση είναι δύσκολη». Κάποιοι δεν σηκώνουν ποτέ τα τηλέφωνα. Και γενικότερα υπάρχει μια τέτοια στάση απέναντι στους υποψήφιους ενοικιαστές που είναι δύσκολο να βρεις σπίτι, έχεις και αυτές τις συμπεριφορές. Θέλω να μου πείτε αν στο σύλλογό σας έχουν έρθει τέτοιες καταγγελίες και τέτοια παράπονα και πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε.
1: Κυρία Συναδενάκη, σας άκουσα προσεκτικά. Θέλω όμως να κάνω μια διευκρίνηση. Ναι, συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα που μου είπατε. Ναι, συμβαίνει να προτείνουν κάποια διαμερίσματα και στη συνέχεια όταν έρθει ο ενοικιαστής να βρίσκει κάτι διαφορετικό. Όμως, θα σας πω ότι αυτά δεν συμβαίνουν κατά κόρον από επαγγελματίες μεσίτες. Δηλαδή, είπατε ότι από συναδέλφους μου, συναδέλφους αδιούχους επαγγελματίες, αυτό πολύ σπάνια αν θα συμβεί και κακώς και αν θα συμβεί αυτό. Οι περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις είναι από παραμεσίτες, είναι από αλεξιπτωτιστές, είναι από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν την αγορά, την προώθηση και πολύ ακόμα περισσότερο δεν γνωρίζουν το νόμο που διέπει τις μεσιτικές πράξεις και ότι αυτά απαγορεύεται η παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού από το νόμο, διότι προσπαθούν τώρα αυτή την περίοδο που υπάρχει μεγάλη ζήτηση από φοιτητές για να νοικιάσουν, να μου επιτραπεί η έκφραση να πω ότι κοιτάζουν να κάνουν κανένα δύο αρπαχτές και εξαφανίζονται μετά. Αυτά συμβαίνουν που λέτε. Και εμείς στο σύλλογο έχουμε καταγγελίες παρόμοιες ότι προωθούσαν άλλο ακίνητο όταν ήρθαν, είσαι λιγότερα τετραγωνικά, είσαι κατάσταση άσχημη που δεν εμφάνιζαν στις αγγελίες τα μειονεκτήματα του διαμερίσματος και έδωσαν προκαταβολή οι άνθρωποι, έστειλαν προκαταβολή κάποια χρήματα. Όταν ήρθαν εδώ αντιμετώπισαν μια εντελώς διαφορετική κατάσταση, είτε μικρότερα διαμερίσματα, δεν ανταποκρινόταν στα τετραγωνικά. Αυτά δηλώνω σαφώς ότι απαγορεύονται και αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις καλό θα είναι να έρχονται στο σύλλογο να τις καταγγέλουν ούτως ώστε να λάβουν τα μέτρα μας, διότι η αγορά ακινήτων, κυρία Σημαία Αντωνάκη, είναι μια πολύ λεπτή διαχείριση της περιουσίας των πολιτών, αλλά πέρα από αυτό πρέπει να υπάρχει και απέναντι στους ενοικιαστές που πρόκειται, δηλαδή έχουν την αγωνία τους που έχουν οι άνθρωποι για να βρουν σπίτι, θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός και ειλικρίνεια. Η παραπλάνηση απαγορεύεται.
0: Καλά κάνετε και το λέτε. Είναι πολύ ευαίσθητη η περίοδος. Θα μου πείτε στην Κρήτη πότε είναι εύκολο να βρει σπίτι, αλλά ειδικά τώρα το καλοκαίρι αντιλαμβανόμαστε όλοι. Θέλω να ρωτήσω αν ουσιαστικά προστατεύεται ο πολίτης. Εσείς λέτε ελάτε στο σύλλογο όσοι έχουν τέτοια φαινόμενα να τα καταγγείλουν. Εγώ για παράδειγμα μπορώ να ανεβάσω στο Facebook μια σελίδα που να λέω ενοικιάζονται, ξέρω εγώ, ακίνητα, να αφήσω ένα τηλέφωνο και να κάνω αυτή τη δουλειά, με ελέγχει κανένας? Υπάρχει κάποιος νόμος που προστατεύει τον πολίτη? Και νομίζω κατ' επέκταση

0: έφτασε και το σύλλογό σας, γιατί δεν κάνει καλό στο, στη δουλειά σας, στο επάγγελμά σας, το να υπάρχουν αυτοί οι αλεξιπτωτιστές που δυσκολεύουν τον κόσμο.
1: Δυστυχώς, κυρία Σημεοντενάκη, δεν ελέγχονται από την πολιτεία. Προσπαθούμε εμείς από το σύλλογο να ελέγχουμε καθημερινά ό,τι μπορούμε να προλάβουμε, αλλά πιστέψτε με, φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Σαν τα μανιτάρια, με μία σελίδα στο Facebook, ενοικιάζονται διαμερίσματα, προσπαθείς να δεις από πού είναι αυτή η σελίδα. Σας λέω μία απλή παρατήρηση, ότι προημερών έπεσε στην αντίληψή μου μία σελίδα με αρκετές ενοικιάσεις,
0: ναι,
1: και προερχόταν από μία κομμότρια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σας λέω λοιπόν, ή από άλλη περίπτωση που ενοικιάσεις, που ο άνθρωπος ήταν συνταξιούχος. Συνταξιούχος, και να μου πεις δεν μπορεί ο συνταξιούχος να δουλεύει, ναι. Αλλά ήταν συνταξιούχος νοσοκόμος, δεν είχε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να βγάλει άδεια μεσίτη. Αυτές τις περιπτώσεις, να ξέρετε, όσες έρχονται στην αντίληψή μας, γιατί αν δεν είναι αδιούχος μεσίτης, δυστυχώς δεν μπορώ να τον παραπέψω στο πειθαρχικό του επιμελητηρίου. Στο πειθαρχικό του επιμελητηρίου θα παραπέμψω τον αδιούχο μεσίτη που έχει πέσει σε ένα τέτοιο παράπτωμα.
0: Σε οποιοδήποτε άλλο δεν μπορείτε να τον παραπέμψετε.
1: Όχι, πρέπει να κάνω μήνυση, πρέπει να καταθέσω μήνυση εναντίον του. Δεν μπορώ, δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να προσφύγουμε δικαστικά.
0: Και ο πολίτης, ναι, ναι, ναι.
1: Ήδη έχω μία περίπτωση που είχα κάνει καταγγελία και στην αστυνομία, δεν βρήκα άκρη, τελικά κατέφυγα, πήγανε στον εισαγγελέα και τώρα είμαστε στα δικαστήρια με κάποιον ο οποίος εμφάνιζε τον εαυτό του ως μεσίτη χωρίς να έχει την απαιτούμενη άδεια.
0: Θέλω λίγο να μας δώσετε πολύ περιληπτικά τι πρέπει να κάνει ο υποψήφιος ενοικιαστής που έχει την αγωνία και το άγχος να βρει ένα σπίτι, είτε να στεγάσει την οικογένειά του, είτε το παιδί του τώρα με τις εξετάσεις, κυρία Μαυράκη, και πόσο προσεκτική πρέπει να είναι και με τα χρήματα. Γιατί αν λέτε ότι δραστηριοποιείται έτσι κόσμος που δεν έχει καμία σχέση με το επάγγελμά σας, ενδεχομένως να κινδυνεύουν οι άνθρωποι να χάσουν και τα λεφτά τους.
1: Αρκετές φορές. Γι' αυτό θα πρέπει να πούμε στους καταναλωτές, στους αυτούς που ενδιαφέρονται να νοικιάσουν, είναι κανόνας. Δεν πρέπει να στέλνουν χρήματα αν δεν επισκεφθούν το ακίνητο. Να δουν αν ανταποκρίνεται στις δημοσιεύσεις και στις φωτογραφίες που τους έχουν στείλει. Πρώτον. Δεύτερον, δεν θα πρέπει να δίδουν προκαταβολές, δεν θα πρέπει να δίδουν χρήματα αν δεν είναι σίγουροι ότι ο άνθρωπος που έχουν απέναντί τους και τους κάνει την υπόδειξη του διαμερίσματος είναι είτε ο ιδιοκτήτης είτε εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας μεσίτης. Και πώς θα μου πεις, κυρία Μαυράκη, θα ξέρω εγώ αν είναι επαγγελματίας, εάν είναι παραμεσίτης? Πολύ απλά, με μια επαγγελματική κάρτα που δηλώνεται επάνω το γεμί. Το γεμί είναι ο γενικός αριθμός μητρώου, εμπορικού μητρώου. Άρα κάθε επαγγελματίας μεσίτης έχει αριθμό γεμί. Και θα μου πείτε, μα εγώ, κυρία Μαυράκη, θα κάνω τον αστυνομικό και θα ρωτώ αν έχει γεμί, να μου δώσει το γεμί του για να δω αν είναι επαγγελματίας. Όλοι οι επαγγελματίες μεσίτες, όλοι οι αδιούχοι μεσίτες έχουν αριθμό γεμί, έχουν επαγγελματική κάρτα με τη διεύθυνση του γραφείου τους και το τηλέφωνό τους. Εάν τους δώσει το τηλέφωνο προφορικά, το όνομά του προφορικά, ναι, τότε να υποψιαστούν και να μην δίδουν χρήματα. Επίσης, θα πω και κάτι άλλο που βλέπω πάρα πολύ συχνά, που έρχονται και καταγγελίες στο σύλλογο, ότι ο μεσίτης πληρώνεται όταν ολοκληρωθεί η πράξη. Πότε ολοκληρώνεται η πράξη? Όταν γίνει το συμβόλαιο, ανέβει στην εφαρμογή της εφορίας, γίνεται η αποδοχή από τον ενοικιαστή, τότε πληρώνεται ο μεσίτης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πληρώνεται όταν δει το ακίνητο και πει ναι, μου αρέσει, θέλω να το κλείσω. Να μην δίδουν χρήματα τότε, γιατί υπάρχουν αρκετές φορές που στην αγωνία του ενοικιαστής να βρει σπίτι, πολλές φορές κάνουν και τον πιέζουν και οι μεσίτες, γίνεται δυστυχώς και από μεσίτες γίνεται αυτό,

0: τον πιέζουν ότι πρέπει να δώσει χρήματα τώρα.
1: Ναι, για να το κλείσει, να το καθαρώσει. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, και εντάξει, εγώ τέλειωσα τη δουλειά μου, πλήρωσε. Ναι, λάθος. Θα τον πληρώσει όταν υπογραφεί το μισθωτήριο συμβόλαιο, ανέβει στο TaxisNet, γίνει αποδοχή από τον ενοικιαστή και θα πληρωθεί αφού του δώσει την απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα στο διατάφτα, επειδή ρωτούν εδώ, να μας πει η κυρία Μαυράκη αν υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα και αυτά τα διαθέσιμα ακίνητα αν ανταποκρίνονται στα χρήματα που έχει ένα μέσο νοικοκυριό ή τέλος πάντων ο γονέας, η οικογένεια που θέλει να εξασφαλίσει ένα σπίτι στο παιδί του για τα επόμενα χρόνια, γιατί έχει περάσει κάπου εδώ στο νησί μας. Και επειδή μιλάμε για το Ηράκλειο, ποια είναι η κατάσταση, κυρία Μαυράκη, τι ζήτηση υπάρχει?
0: Κοιτάξτε, η ζήτηση αρχίζει τώρα και φαίνεται. Μέχρι τώρα ήταν πολύ διερευνητική η ζήτηση, τώρα πιο έντονα όσο περνάνε οι μέρες, όσο βλέπουν τα παιδιά σε ποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα θα περάσουν κτλ. Θα κορυφωθεί βέβαια μέσα στα τέλη Ιουλίου και τον Αύγουστο. Εκεί κορυφώνεται η ζήτηση. Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια διαμερίσματα και αυτό θα πρέπει να δουν και οι γονείς, οι υποψήφοι, οι φοιτητές, ότι θα πρέπει έγκαιρα να κάνουν την έρευνά τους και προς Θεού δεν θα κλείνουν το πρώτο διαμέρισμα που θα βλέπουν. Και η κυρία Σημεντανάκη, στην αγωνία τους, μήπως δεν βρουν διαμέρισμα.
1: Δεν τους αδικούμε, δεν τους αδικούμε. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι πόσο μεγάλη είναι η αγωνία να βρεθεί σπίτι, ναι.
0: Στην αγωνία τους όμως, το πρώτο διαμέρισμα κλείνουν και στη συνέχεια, βλέποντας, έχοντας το περιθώριο 1, 2, 3 ημερών, βλέποντας και άλλα διαμερίσματα, βλέπουν ότι τελικά υπήρχε κάτι καλύτερο. Δηλαδή, το διαμέρισμα να το κλείσουν εάν είναι ακριβώς 100% των απαιτήσεών τους, αυτό που έψαχναν. Βέβαια, εάν καθυστερήσουν πολύ για την αναζήτηση ειδικά φοιτητικής στέγης, τότε σίγουρα θα δυσκολευτούν και δεν μπορώ να ξέρω εάν όλοι καλυφθούν. Καλύβονται στο τέλος, αλλά με πολλές υποχωρήσεις.
1: Με πολλές υποχωρήσεις, είναι... ακριβώς όπως το λέτε. Ακριβώς όπως είναι... το λέτε. Ακριβώς όπως το λέτε. Και μιλάμε, έχουμε πολλές αναφορές και εμείς εδώ για σπίτια πολύ παλιά, για σπίτια που έχουν υγρασίες, για σπίτια που έχουν πολλά προβλήματα, τα οποία μοσχοενοικιάζονται. Ναι, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και έχουν κάποιες απαιτήσεις, δηλαδή πλέον οι ιδιοκτήτες. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε λίγο να το δουν διαφορετικά. Η κατάσταση είναι δραματική. Είναι δραματική. Θέλω να ρωτήσω για τιμές, κυρία Μαυράκη. Βλέπετε να έχουν ανέβει ακόμα περισσότερο σε σχέση με πέρυσι?
0: Κοιτάξτε, οι αυξήσεις που έχουν από πέρυσι είναι μικρότερες από τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή η μεγάλη αύξηση των μισθωμάτων έγινε από το 2022 μέχρι το 2025. Εκεί υπήρξε μια έκρηξη των μισθωμάτων. Ήταν διψήφιο το νούμερο της αύξησης. Φέτος θα πω ότι είναι μονοψήφια και ελάχιστη η αύξηση. Όμως είναι λιγότερα τα διαμερίσματα. Mm-hmm. Και λέω λιγότερα διότι αφενός έχουν κάποια αποσυρθεί για να μπουν σε βραχυχρόνια μίσθωση σε Airbnb, τουριστική περιοχή είμαστε, και καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλά διαμερίσματα έχουν ειδικά στο κέντρο, mm-hmm, τα περισσότερα έχουν μετατραπεί σε Airbnb, αλλά επίσης είναι και η παλαιότητα πλέον, κάθε χρόνο μειώνονται τα διαμερίσματα διότι είναι παλιά διαμερίσματα, χρειάζονται ανακαινήσεις, χρειάζονται αρκετά χρήματα, η ανακαίνιση κοστίζει σήμερα. Και θα πω πάλι αυτό που λέω, ότι η πολιτεία δίδει προγράμματα ανακαίνιση, ναι, και καλοδεχούμενοι. Ναι. Όποια προγράμματα βοηθούν τους ιδιοκτήτες να ανακαινήσουν, καλοδεχούμενα. Όμως φτάνει το ποσό που δίνει η πολιτεία για την ανακαίνιση? Θα σας πω εγώ, δεν φτάνει. Όταν δίδει παράδειγμα 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για ανακαίνιση και

σήμερα για να ανακαινήσεις ένα σπίτι χρειάζεται 500 ευρώ και πλέον, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα χρήματα λείπουν από τους ιδιοκτήτες για να τα συμπληρώσουν. Άρα αρκετά διαμερίσματα είναι κλειστά, γιατί είναι σε κακή κατάσταση και δεν μπορούν να δοθούν.

0: να κινήσεις ολόκληρο.
1: Μάλιστα.
0: Όμως δεν μπορείς να υπερβείς αυτό το ποσό, ένα τετραγωνικό μέτρο μίσθωσης, και να είσαι υποχρεωμένος για 5 χρόνια να το δώσεις σε αστική μίσθωση.
1: Μάλιστα.
0: Να μην μπορείς να το κάνεις σε Airbnb.
1: Θέλω λίγο να... Βεβαίως. Θέλω λίγο να μας δώσετε ενδεικτικά κάποιες τιμές, γιατί πρέπει να κλείσουμε τη συνομιλία μας, κυρία Μαυράκη.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω για το κέντρο που σας λέω είναι ελάχιστα, ελάχιστα, αλλά αν βρει κάποιος το κέντρο της πόλης, εξαρτάται βέβαια σε ποια θέση είναι και σε ποια κατάσταση. Αν όμως θεωρήσουμε ότι είναι στο κέντρο της πόλης ανακαινισμένο και επιπλωμένο, mm-hmm. θα πρέπει να υπολογίζει από 13 μέχρι 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
1: Μιλάμε για φοιτητική στέγη, το... πάντα μιλάμε για μικρά σπίτια, για γκαρσονιέρες. Ναι.
0: Για μικρά σπίτια.
1: Ναι.
0: Για μικρά σπίτια 40 τετραγωνικών περίπου.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει να υπολογίζει από 500 έως 600-650 το μίσθωμα. Mm-hmm. Για φοιτητικά σπίτια μιλάμε, στο κέντρο της πόλης, ανακαινισμένα.
1: Μάλιστα.
0: Και επιπλωμένα.
1: Μάλιστα.
0: Εάν φύγουμε από το κέντρο της πόλης και πάμε περιφερειακά, περιφερειακά όμως της πόλης, που σημαίνει ότι με τα πόδια μπορείς να έρθεις, mm-hmm. στο κέντρο της πόλης, θα μιλήσουμε γύρω στα 12 ευρώ. Ενώ εάν πάμε σε προάστια, mm-hmm. σε απόσταση 2-3 χιλιόμετρων από το κέντρο της πόλης,
1: mm-hmm.
0: διαμερίσματα βέβαια που να εξυπηρετούν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, επιτρέψτε μου να
1: με
0: πω,
1: τη συγκοινωνία.
0: Πρέπει, ναι. Τη συγκοινωνία, να ελέγξουν, να εξυπηρετεί η αστική συγκοινωνία για τα πανεπιστημιακά τους ιδρύματα. Αν πάμε λοιπόν σε περιοχή που είναι περίπου στα 2 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης και βρει το ίδιο διαμέρισμα, θα το πληρώσει περίπου στα 10 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
1: Μάλιστα. Κυρία Μαυράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και κυρίως την ενημέρωση για ένα πολύ έτσι, ευαίσθητο και σημαντικό θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια. Γεια.
1: Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Άλεξη Μητρόπουλο.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. γιατί

0: Τιμηνό Unlines. Το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
5: Ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, καθηγητής εργατολόγος, πρόεδρος ΕΝΥΠΑ, έγινε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μητρόπουλε, πώς είστε?
6: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Σημεία Αντωνάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού. Σας ευχαριστώ για την τιμή.
5: Λοιπόν, τα ερωτήματα έχουν αρχίσει να έρχονται βροχή, κύριε Μητρόπουλε. Διαβάζω όμως με μεγάλο ενδιαφέρον σελίδα της ΕΝΥΠΕΚ τον οδηγό για το επίδομα των 300 ευρώ. Και πριν σας ζητήσω να μας τα πείτε έτσι, ποιοι θα το πάρουν και πότε θα καταβληθεί κτλ., θέλω μια διευκρίνηση. Δεν είπαν ότι θα δώσουν μισή 13η σύνταξη? Είναι άλλο το 300 και άλλο η μισή 13η, που δεν ξέρω αν είναι και επίσημο, είχε κυκλοφορήσει σαν πληροφορία?
6: Αυτό που είναι στο τραπέζι και είναι νομοθετημένο και είναι οριστικό και αμετάκλητο και θα χορηγηθεί το Νοέμβριο, το είναι το 300 που φέτος θα δοθεί σε 300.000 παραπάνω συνταξιούχους, διότι διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια. Αντίθετα, από το 250 δόθηκε σε λιγότερους πέρυσι τον Νοέμβριο. Τώρα, αυτό το οποίο γράφεται, ακούγεται, υποστηρίζεται και εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το 300 στην ΔΕΡΤ, στην ΕΣ Θεσσαλονίκης, που το 70% των μέτρων θα αφορά συνταξιούχους που είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή και προσδοκά περισσότερο η κυβέρνηση, είναι 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι με τις οικογένειές τους, αντιλαμβάνεστε, είναι πάνω από το μισό εκλογικό σώμα. Αυτό το οποίο πιστεύουμε είναι ότι το 300 στην ΕΕ Θεσσαλονίκη θα γίνει είτε 300 ή 500, θα καταργηθούν τα ηλικιακά περιουσιακά εισοδηματικά κριτήρια και θα βαπτιστεί 13η σύνταξη.
5: Α, μάλιστα.
6: Αυτό πιστεύουμε εμείς, δηλαδή, και πιέζουμε να γίνουν τα δώρα, να θέλουν όλα τα δώρα, και η 13η και η 14η σύνταξη, όπως και ο 13ος και ο 14ος μισθός σε δημοσίους υπαλλήλους και ενστόλους, που καταργήθηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου τον Νοέμβριο του 2012. Άρα λοιπόν αυτό είναι σίγουρο. Στο σίγουρο είναι ότι το 300 θα δοθεί σε 1.700.000 συνταξίουχους και 300.000 ευάλωτους, αμαία, ανασφάλιστους υπερήλικες, αλλά φαίνεται η κυβέρνηση παίζει με την ιδέα να βαφτίσει, να μετεξελίξει αυτό το 300 σε 13η σύνταξη, μεγαλώνοντάς το και διευρύνοντάς το, κάνοντάς το μεγαλύτερο και χορηγώντας το σε περισσότερους.
5: Μάλιστα.
6: Γύρω λοιπόν από το 300, κυρία Σημειαντονάκη και αγαπητοί ακροατές και ακροάτες του Ράδιο Κρήτη, φαίνεται ότι θα κτιστεί το αφήγημα της κυβέρνησης ότι εγώ σας προσφέρω, επαναβιώνω, ξαναδίνω τη 13η σύνταξη γύρω από το 300.
5: Σαφές. Κύριε Μητρόπουλε, έχω ακροατή να τον ακούσουμε και έχω και πολλά ερωτήματα εδώ που μου στέλνουν οι φίλοι που μας ακούνε. Παρακαλώ.
7: Κύριε Μητρόπουλε, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Χαίρετε κυρία.
7: Λοιπόν, ακούστε να δείτε, εγώ παίρνω σύνταξη από το 1995 Συρίας.
6: Μάλιστα.
7: Και τώρα μπήκα στη σύνταξη. Τι γίνεται, εγώ όλα τα χρόνια δούλευα βέβαια.
6: Εσείς πήρατε σύνταξη τώρα δική σας?
7: Τώρα πήρα δική μου, ναι. Μειωμένη βέβαια, αλλά ωραία, πήρα δική ωραία. Μου.
6: Ωραία. Τώρα εσάς σας αφορά τα θετικά μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση. Την άλλη εβδομάδα θα έρθει στη Βουλή το νομοσχέδιο. Εσείς είσαστε καταστήκατε συνταξιούχος λόγω κυρίας, διπλοσυνταξιούχος δηλαδή, κυρίας το 16, πότε είπατε,
7: 95.
6: Αλλά τώρα πήρατε το 95, τώρα πήρατε σύνταξη εξιδίου δικαιώματος. Άρα, αγαπητή κυρία, μπαίνετε τώρα στο πεδίο εφαρμογής της νέας ρύθμισης που θα φέρει η κυβέρνηση. Δεν θα περικοπεί ποτέ η σύνταξη κυρίας στο 75, στο 70, από το 70 στο 50 που θα περιεκόπτεται, όταν ναι. λέμε 50% λέμε 35% στην ουσία, άρα εσείς θα ωφεληθείτε ναι. κατά το μέτρο, κατά το μέτρο ότι δεν θα περικοπεί η σύνταξη από τη Συρία από το 70 στο 35%. Περιμένετε.
7: Εντάξει, Μητρόπουλε, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Και θα ακούτε την εκπομπή εδώ τη κυρία Σημειαντονάκη που λέμε χρήσιμες πληροφορίες και θα επανέλθουμε αφού ψηφιστεί ρύθμιση.
5: Λοιπόν, ρωτάει μία εκπαιδευτικός, η οποία
6: κυρία, να
5: παρακαλώ.
6: Πούμε, να πούμε το
5: ναι,
6: η κυρία θα τη στενοχωρούσαμε αν και η σύνταξη κυρίας που είχε λάβει και η δική της σύνταξη είχαν εκδοθεί και οι δύο πρώτου 16.
5: Ναι.
6: Έχουμε ζητήσει από τον Πρωθυπουργό και την κυρία Κεραμέως
5: ναι.
6: να μην εξαιρέσει τη συντάξη κυρίας από το μέτρο που εξηγελθεί της προ του 16 συντάξης κυρίας. Άρα λοιπόν η κυρία λοιπόν θα ευλάπτε το, η κυρία η προηγουμένη, εάν ήταν και η δική της και η κυρίας προ του νόμου Κατρούγκαλου. Τώρα ωφελείται κατά το γεγονός ότι ήδη θα καταστεί συνταξιούχος
5: ναι.
6: της δεύτερης σύνταξης της εξιδίου δικαιώματος μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Το ερώτημα το άλλο.
5: Λοιπόν, κυρία εκπαιδευτικός, βγαίνει του χρόνου στη σύνταξη. Ρωτά αν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι. Προφανώς, εννοεί τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, δεν έχουμε κάτι που να αλλάξει. Ναι.
6: Τα όρια ηλικίας που ήταν να αλλάξουν τον 27 φαίνεται ότι η κυβέρνηση σύμφωνα με διαβεβαιώσεις δεν ξέρουμε αν θα το τηρήσει
5: ναι.
6: Εμείς η επιστημονική μας ένωση και η ΕΝΙΠΕΣ που προείσταμε πιστεύουμε ότι ο πρώτος, από τους πρώτους νόμους της νέας κυβέρνησης θα είναι η αύξηση των ορίων ηλικίας. Η κυβέρνηση βγαίνει και διαβεβαιώνει ότι δεν θα έχει αύξηση ορίων ηλικίας στο 27. Τώρα η κυρία δεν πρέπει να ανησυχεί, διότι όλες οι ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις και η σημερινή που ψηφίζεται στη Γερμανία και πάει όλους τους 30 στα 70 για σύνταξη
5: ναι.
6: και η άλλη που ψηφίστηκε στη Δανία πριν λίγους μήνες και πάει τους σημερινούς 40 στα 69
5: ναι.
6: δεν αφορά όσους και όσες είναι 7 χρόνια πρώτου συνταξιοδοτικού
5: μάλιστα.
6: ηλικιακού ορίου.
5: Ναι.
6: Άρα λοιπόν όσοι είναι σήμερα να το εξειδικεύσουμε
5: ναι.
6: κάτω του 55ου ενδεχομένως πρέπει να ανησυχούν
5: mm-hmm.
6: για μια περιορισμένη αύξηση των ορίων ηλικίας, αλλά όσες είναι πάνω από τα 55 και όσοι είναι
5: μάλιστα.
6: δεν πρέπει να ανησυχούν, διότι αν αυξηθούν θα αυξηθούν το 30 και μετά.
5: Μάλιστα, σαφές. Έχω ακροατή, να τον ακούσουμε κύριε Μητρόπουλε, παρακαλώ.
8: Καλό μεσημέρι κύριε καθηγητά.
5: Καλό μεσημέρι.
6: Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
8: Ερώτημα. Κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν άδειες άνευ αποδοχών και πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα και δουλεύουν. Αυτοί έχουν θέμα, θα πάρουν σύνταξη, μετράνε τα ένσημά τους, υπάρχει κάποιο πρόβλημα?
6: Μετράνε κανονικά τα ένσημά τους. Η άδεια του δημοσίου υπαλλήλου γίνεται μετά από υποβολή αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία χορηγεί τη σχετική άδεια. Εάν έχει δοθεί και δεν έχει αιτηθεί, δεν έχει ζητηθεί και δεν έχει χορηγηθεί άδεια, τότε δεν μετράει. Μόνο η άδεια που χορηγείται
8: το κάνει με βάση νόμο.
6: Μάλιστα, με βάση σχετικό αίτημα και έγκριση, προηγουμένη έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας που υπηρετούν.
8: Όσον αφορά την άδεια ανεφ αποδοχών, όχι το να κάνει κάποιο άλλο άγγραφο.
6: Μάλιστα.
8: Ωραία.
5: Μάλιστα,
8: ωραία.
5: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
9: Γεια σας.
5: Γεια σας.
9: Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο για τη σύνταξη Συρίας, για τις αγρότες δίδεται αυτή.
6: Δυστυχώς, και το είπαμε και σας το έχω γράψει κυρία Σιδωράκη, ότι έχει εξαιρέσει τις αγρότησες και τις συνταξιούχους και τους συνταξιούχους πρώτου 16 αλλά και μετά, διότι εκεί υπάρχει ειδικό καθεστώς, κακό καθεστώς για τις αγροτικές συντάξεις και των τριών μνημονιακών κυβερνήσεων. Άρα λοιπόν εδώ κάνουμε μάχη, θα με ακούσει αύριο η κυρία στο Open που θα καλέσω την κυβέρνηση, όπως το έκανα και προχτές το Σάββατο, να εντάξει

0: και τις αγροτικές συντάξεις στη ρύθμιση, μάλιστα, την ευνοϊκή ρύθμιση, όπως και να εντάξει και τις πρώτου νόμου Κατρούγκαλου. Αλλά μέχρι τώρα, τη στενοχωρούμε την κυρία, δεν εντάξει τις αγροτικές. Και κακώς, κάνει η κυβέρνηση που δεν εντάσσει τις αγροτικές.
1: Μάλιστα. Ερώτημα. 65χρονος στον ΟΓΑ είναι ασφαλισμένος. Εάν πληρώσει, λέει, 26 ένσημα στρατού, μπορεί να κατέβει το όριο ηλικίας για σύνταξη?
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Σε καμία. Σε καμία περίπτωση.
0: Αν είναι ΟΓΑ, ναι, αν είναι ΟΓΑ και δεν έχει 40 χρόνια και εξαγορασμένα κάποια χρόνια στα 62 του, λόγω του συγκεκριμένου ταμείου, ας έχουν καταργηθεί δίθεν αυτά, όλα λειτουργούν αυτονόμως στα πλαίσια του ΕΦΚΑ και ο ΧΑ και ο ΑΕΔ κλπ. Και το ΝΑΤ. Άρα, αν δεν έχει 40 χρόνια στα 62, στα 62 του, τον πάει το σύστημα στα 67.
1: Στα 67. Ερώτηση συναδέλφου τώρα μου στέλνουν, κύριε Μητρόπουλε. Ποιο είναι, λέει, το ύψος της σύνταξης για δημοσιογράφο του 1968 με 40 χρόνια στη δουλειά? Μπορείτε να δώσετε τέτοια απάντηση?
0: Ποιο είναι
1: το ύψος της σύνταξης? Το ύψος. Όχι, δεν μπορείτε.
0: Αν δεν ξέρουμε εισφορές που κατευγήθησαν και μισθός και μισθούς επί των οποίων κατευγήθηκαν εισφορές, δεν μπορούμε να...
1: Πάντως στα 62 βγαίνει ο συνάδελφος, έτσι δεν είναι?
0: Στα 62 βγαίνει με 40 χρόνια.
1: Ναι.
0: Με 40 χρόνια.
1: Είναι το 68.
0: Αλλά οι παλιότεροι συνάδελφοί σας, ναι, έχουν και ευνοϊκότερο καθεστώς.
1: Ναι.
0: Μπορεί να τους αναβγούν από τα 55 και μετά, διότι συγκράτησα το 68.
1: με συγχωρείτε. Εργάζομαι μετά τη συνταξιοδότησή μου, λέει, γιατί η σύνταξή μου είναι πενιχρή. Για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, πότε προσαυξάνεται η σύνταξη?
0: Προσαυξάνεται μετά το πέρας της νέας εργασίας, μετά τη συνταξιοδότηση, και με νόμο που ψηφίστηκε προχθές, ανατριετία εργασίας χορηγείται και η προσαύξηση των νέων χρόνων εργασίας. Άρα κάποιος που δούλεψε 3 χρόνια κάνει αίτηση για προσαύξηση, συνεχίζει. Αν δουλέψει άλλα 3 χρόνια, κάνει αίτηση να προσαυξηθούν στη σύνταξη για τα άλλα 3 χρόνια. Ή περιμένει να τελειώσει η εργασία, αν δουλέψει 7, 8, 10 χρόνια, και κάνει σωρευτικά αίτημα να προσμετρηθούν τα νέα χρόνια ασφάλισης και εργασίας στην ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη.
1: Αν το κατάλαβα καλά, δηλαδή κάθε 3 χρόνια πρέπει να κάνει την αίτηση?
0: Σύμφωνα με προχθεσινό νόμο.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί, ευχαίρεται.
1: Ή άλλος, αυτό, ναι,
0: όταν, ναι. Άρρωστο σωρευτικά, όταν τελειώσει την εργασία, πάει και λέει: Εγώ
1: δούλεψα τόσο.
0: 10 ναι, χρόνια, ναι, ναι,
1: μάλιστα.
0: Προσαυξήστε μου κατά τα 8 καινούργια χρόνια,
1: μάλιστα,
0: την ήδη καταβαλλόμενη σε με σύνταξη.
1: Σαφές. Έχω πολλές γραμμές, αλλά όπως καταλαβαίνετε, φτάνουμε στο τέλος. Μια γραμμή
0: είμαι
1: τουλάχιστον.
0: Είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Για εσάς είμαι όποτε άλλοτε θέλετε.
1: Λοιπόν, ακούσουμε τον ακροατή, παρακαλώ.
2: Μια καλημέρα.
1: Ακροάτρια, γεια σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Έχω παίρνει τη σύνταξη γύρατος. Είμαι χωρισμένη από τον άντρα μου. Μπορώ να πάρω σύνταξη από τον άντρα μου?
0: Εάν είναι χωρισμένη, μόνο εάν είχε ο σύζυγος υποχρέωση για διατροφή στην κυρία που μας ρωτάει. Αν δεν είχε, τότε δεν μπορεί να πάρει.
2: Δεν μπορώ να πάρω, έτσι?
0: Όχι. Χωρισμένη, διαζευμένη, μόνο αν είχε ωφελία της στη διατροφή. Διαφορετικά δεν μπορεί να πάρει. Και να μην κάνει καμιά άλλη κίνηση, γιατί ακούω ότι δίδονται και κάποιες άλλες εκεί απαντήσεις που δεν είναι σωστές,
1: ναι,
0: και εξοδεύεται ο κόσμος χωρίς λόγο, κυρία Σημεία Ντονάκη.
1: Κύριε Μητρόπουλε, έχει μπλοκάρει, μου λένε εδώ η συνάδελφος στο τηλεφωνικό κέντρο, την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα θα ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε μαζί μας. Είπαμε, όσοι έχετε απορίες, ερωτήματα, και γραπτός μπορείτε να μας τα στείλετε. Και αν πιάσετε γραμμή, να μπορέσετε να μιλήσετε με τον κύριο Μητρόπουλο την άλλη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας μεσημέρι.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εντός των επόμενων 15 ημερών αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Βίου Αποβλήτων στις Αρχάνες, με στόχο να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το τέλος του έτους. Η μονάδα παραμένει ανενεργή εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, παρά το γεγονός ότι η δοκιμαστική της λειτουργία είχε δώσει θετικά αποτελέσματα. Το μήνυμα ότι για το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του κατά την προσέλευσή του στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα από την πόλη ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν έχει τελειώσει, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους. Εξαπέλυσε παράλληλα σφοδρή επίθεση κατά της Ισπανίας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή της Εξόπολης από Κορώνου στα Χανιά, όταν γιοταχή αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη κάτω από συνθήκες που διερευνά η τοπική Έλλας. Ένα νέο σχέδιο προετοιμάζει το Υπουργείο Υγείας με στόχο να αντιμετωπίσει την διαρροή νοσηλευτών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Προσανατολίζεται σε νομοθετική παρέμβαση που θα επιτρέπει την πρόσληψη στο δημόσιο νοσηλευτών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιδιωτικών κολεγίων. Έσιο τέλος είχε υπόθεση της κλοπής του Απεινιδωτή από τους Κουνάβους. Η συσκευή βρέθηκε ξανά στη θέση της μία ημέρα μετά την δημοσιοποίηση του περιστατικού. Όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος της κοινότητας Γρηγόρης Παπαδάκης, ο δράστης ή οι δράστες αποφάσισαν να επιστρέψουν τη συσκευή. Πάνω από 61 εκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους εξασφαλίζονται για τη στήριξη των αγροτών απέναντι στην αύξηση του κόστους των λιπασμάτων, σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι βρίσκονται υπό διερεύνηση περίπου 2.900 υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων, με την ζημιά να υπολογίζεται στα 69 εκατομμύρια ευρώ. Κλειστό για τεχνικούς λόγους, θα παραμείνει από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 12 Ιουλίου το Δημοτικό Κολυμβητήριο στον Δήμο Αγίου Νικολάου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά οι ειδήσεις από την Ελλάδα, την Κρήτη και τον υπόλοιπο κόσμο στο μεσημβρινό δελτίο του σταθμού στις 2.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Εντός των επόμενων 15 ημερών αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων στις Αρχάνες, με στόχο να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το τέλος του έτους. Μεγάλες είναι οι απώλειες που καταγράφει η ΔΕΙΑΗ σε σχέση με την έλλειψη προσωπικού την ώρα που ανεβαίνει όλο και περισσότερο ο πύχης των απαιτήσεων, τις οποίες καλύτερα να διαχειριστεί. Δύσκολη υπόθεση έχει γίνει η έβρεση κατοικίας στο Ηράκλειο, με τα ενίκια να παραμένουν στα ύψη και πολλούς πολίτες να δυσκολεύονται να βρουν διαθέσιμο σπίτι. Την ίδια ώρα αυξάνονται οι καταγγελίες για πρακτικές μεσητών. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 1.000 ευρώ σε παραγωγό του Δήμου Βιάνου λόγω καλοκαιρινής φύτευσης. Ολοκληρωμένο περιφερειακό μηχανισμό υποστήριξης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή δημιουργεί η περιφέρεια Κρήτης. Ριζικά αναμένεται να αλλάξει το τοπίο στις πολυκατοικίες με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

0: δικαιοσύνης. Καμπανάκι από το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, οι μισές θέσεις γιατρών έμειναν χωρίς υποψήφιο. Άγονες οι προκηρύξεις του ΕΣΥ. Νέο νομοθετικό πλαίσιο για την κυκλοφορία και τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Τέλος εποχής για το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι της τροχέας, καθώς η βεβαίωση παραβάσεων περνά στην ψηφιακή εποχή. Νέα στρατηγική για την κτηνοτροφία παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ώρα 0 για τον ΝΑΤΟ, τα ανοιχτά μέτωπα που κάνουν τη Σύνοδο της Άγκυρας την κρισιμότερη στην ιστορία της Συμμαχίας. Κατάρρευση της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Εντός των επόμενων 15 ημερών αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων στις Αρχάνες με στόχο να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το τέλος του έτους. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Εδώ και περίπου 1,5 χρόνο παραμένει ουσιαστικά ανενεργή η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην περιοχή του Δήμου Αρχαρών Αστερουσίων, ένα έργο εκατομμυρίων ευρώ που κατασκευάστηκε για να αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων στην Κρήτη, αλλά σήμερα οδηγείται σε απαξίωση μαζί με τον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτει. Οι τελευταίες πληροφορίες πάντως δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί από τον ΕΣΔΑΚ, μέσα στις επόμενες περίπου 15 ημέρες αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάθεση της λειτουργίας της μονάδας, με στόχο αυτή να τεθεί ξανά σε λειτουργία έως το τέλος του χρόνου. Η μονάδα λειτουργήσε μόνο για περίπου 5 με 6 μήνες σε δοκιμαστική βάση, επεξεργαζόμενη οργανικά απόβλητα από ξενοδοχεία της Χερσονήσου. Σύμφωνα με όσους συμμετείχαν στην διαδικασία, τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα θετικά. Ωστόσο, από τότε οι εγκαταστάσεις παραμένουν κλειστές. Την ίδια στιγμή, ειδικά απορριμματοφόρα και καφεκάδι που αποκτήθηκαν μέσω Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την εφαρμογή της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, παραμένουν αχρησιμοποιητά στις εγκαταστάσεις των Δήμων. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανώλη Αργυράκη, ο Δήμαρχος Αρχαρών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης εξήγησε ότι το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στην τιμή που είχε προβλεφθεί στην αρχική μελέτη του 2018 για τη λειτουργία της μονάδας. Όπως ανέφερε, το κόστος είχε υπολογιστεί στα 27 ευρώ ανά τόνο, ένα ποσό που σήμερα δεν επιτρέπει να προχωρήσει η διαδικασία ανάθεσης της λειτουργίας. Στην ίδια εκπομπή, ο σύμβουλος του ΕΣΔΑΚ, Ζαχαρίας Καλογεράκης, επιβεβαίωσε ότι η εκκρεμότητα αφορά στην αναπροσαρμογή της τιμής που προβλεπόταν στην αρχική μελέτη, υπογραμμίζοντας ότι το θέμα πρέπει να λυθεί ώστε να προχωρήσει ο διαγωνισμός. Ανέφερε ακόμα ότι ο Δήμος Ηρακλείου διαθέτει ήδη 2 ειδικά απορριμματοφόρα και περίπου 3.000 καφεκάδους για τη συλλογή βιοαποβλήτων και επανέλαβε ότι ο στόχος του ΕΣΔΑΚ είναι η μονάδα να τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του έτους. Η υπόθεση αναδεικνύει μία ακόμα χαρακτηριστική παθογένεια στη διαχείριση των απορριμμάτων, ενώ υπάρχουν έτοιμες υποδομές και εξοπλισμός που χρηματοδοτήθηκαν με ευρωπαϊκούς πόρους, τα οργανικά απόβλητα συνεχίζουν να οδηγούνται προς ταφή, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η οικονομική επιβάρυνση των πολιτών μέσω του τέλους ταφής.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Κοκοσάλη στο Ράδιο Κρήτη.
2: Η μονάδα αυτή που μπορεί να διαχειριστεί οργανικό κλάσμα απορριμμάτων, δηλαδή τις τροφές για να καταλαβαίνουν οι ακροατές που μας ακούνε, έχει κατασκευαστεί στο Δήμο εδώ και 1,5 χρόνο. Κάναμε τη δοκιμαστική, βγάλαμε ένα πάρα πολύ ωραίο κομπό, με οργανικό που μας ήρθε από τα ξενοδοχεία της Χερσονήσου σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο, τον κύριο Δοξαστάκη. Μετά σταμάτησε η λειτουργία της μονάδας, γιατί όπως καταλαβαίνετε, η μονάδα μεταφέρθηκε, όπως ναι, όλες οι μονάδες μετά τη συγχώρευση, ναι, για τη λειτουργία τους και τη διαχείρισή τους στον ΕΣΔΑΚ. Μπορώ να σας πω ότι ο Δήμος Αρχανών έχει 1.500 κάδους, τους οποίους πήραμε, καφέ κάδους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στις αποθήκες του Δήμου, δεν έχουν μοιραστεί ακόμα.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα και από τις δηλώσεις του κυρίου Καλογεράκη.
3: Αντιμετώπισε ένα θέμα. Ενώ η ΜΕΒΑ είχε ολοκληρωθεί και είχε πέρυσι το καλοκαίρι, όπως είπατε και εσείς, κάνει τη δοκιμαστική της λειτουργία για 6 μήνες περίπου που προβλεπόταν από τον νόμο. Στη συνέχεια, ερχόμενοι σε εμάς, έπρεπε να βγάλουμε ένα ανοιχτό διαγωνισμό δημόσιο για τη λειτουργία.
4: Ναι.
3: Εκεί προέκυψε ένα θέμα. Η μελέτη ήταν του 18-19, με αποτέλεσμα οι τιμές ανά τόνο που θα εισερχόταν μέσα να είχε προσδιοριστεί με βάση κρατικές ενισχύσεις στα 27 ευρώ. Έχουμε ήδη αναθέσει σε μελετητή τη σύνταξη της μελέτης και της επικαιροποίηση με βάση τα σημερινά δεδομένα του ανά τόνου πόσο θα πληρώνει και είμαστε στη φάση τη διαγωνιστική ώστε να ολοκληρωθεί για να μπορεί να λειτουργήσει. Ο στόχος είναι το αργότερο τέλος του χρόνου να έχουμε τη λειτουργία της μονάδας.
0: Μεγάλες είναι οι απώλειες που καταγράφει η ΔΕΙΑΗ σε σχέση με την έλλειψη προσωπικού την ίδια ώρα που ανεβαίνει όλο και περισσότερο ο πύχης των απαιτήσεων, τις οποίες καλύτερα να διαχειριστεί.

0: Τότε θα μας πει η Λίλια Ανταφερμάκη. Λίλια.
1: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Κυρίες και κύριοι, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ενώ σύμφωνα με το οργανόγραμμα της ΔΕΙΑΗ οι θέσεις των μόνιμων υπαλλήλων είναι 175, σήμερα το προσωπικό που εργάζεται στη Δημοτική Υπηρεσία δεν ξεπερνά τα 105 άτομα. Όλα αυτά συμβαίνουν όταν το 2010 η ΔΕΙΑΗ απασχολούσε συνολικά 240 άτομα. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον ούτε ένας χημικός στην υπηρεσία, με αποτέλεσμα να γίνονται εδώ και πάνω από 3 χρόνια οι μετρήσεις νερούς ιδιώτες, αφού δεν υπάρχει πλέον το στελεχωμένο χημικό εργαστήριο, το οποίο στο παρελθόν εξυπηρετούσε ολόκληρη την Κρήτη. Αντίστοιχα, έχουν αποδυναμωθεί και άλλα τμήματα, με αποτέλεσμα να τίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες σημαντικές εργασίες, όπως για παράδειγμα οι αποκαταστάσεις των βλαβών, που ετησίως ο μέσος όρος τους υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 1000. Αυτό το οποίο τονίζουν οι εργαζόμενοι στη δημοτική επιχείρηση είναι ότι κατά καιρούς τα κενά που υπάρχουν στην υπηρεσία γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν με νέο προσωπικό. Ωστόσο, το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι το δημόσιο, σαν εργασιακό περιβάλλον, γίνεται όλο και λιγότερο θελκτικό λόγω των εξαιρετικά χαμηλών μισθών που δίδονται, που είναι απολύτως αναντίστοιχοι σε σχέση με το εύρος των ευθυνών που αναλαμβάνουν οι εργαζόμενοι. Έτσι, ο αποδικατισμός της δημοτικής επιχείρησης τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει βαρύτατα πλήγματα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της, αλλά όπως αποδείχθηκε, το χειρότερο από όλα αυτά υπήρχε με τη μαζική αποχώρηση έμπειρων στελεχών που δεν είναι και εύκολο να αντικατασταθούν. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι να γίνεται προσπάθεια τα κενά αυτά να καλυφθούν με ιδιώτες εργολάβους, στους οποίους ανατίθενται κυρίως η αποκατάσταση των ζημιών στους δρόμους, όπου όμως και εκεί υπάρχουν δυσκολίες, γιατί δεν υπάρχουν πάντα διαθέσιμα συνεργεία, με αποτέλεσμα συχνά να υπάρχουν πολλά λειτουργικά προβλήματα που δεν είναι εύκολα στη διαχείρισή τους.
0: Λίλια, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Στο επίκεντρο της συζήτησης στη Βιάνο βρίσκεται η επιβολή ενός ακόμα προστίμου για καλοκαιρινή φύτευση στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διψιδρίας. Παραγωγός από τα Μοιρά καλείται να καταβάλει διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ, καθώς σύμφωνα με το Δήμο προχώρησε σε καλλιέργεια που παραβίαζε τους ισχύοντες περιορισμούς. 39 τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε παραβάτες παραγωγούς στο Δήμο Βιάνου. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
2: Διαστάσεις λαμβάνει η εφαρμογή των αυστηρών μέτρων που έχει θέσει σε ισχύ ο Δήμος Βιάνου για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, καθώς μετά την υπόθεση του παραγωγού, στον οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ για καλοκαιρινή φύτευση, γίνεται γνωστό ότι αντίστοιχες κυρώσεις έχουν επιβληθεί και σε δεκάδες ακόμα περιπτώσεις. Όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Βιάνου Παύλος Μπαριτάκης, συνολικά έχουν βεβαιωθεί 39 διοικητικά πρόστιμα σε παραγωγούς που προχώρησαν σε εγκατάσταση δεύτερης ή νέας καλλιέργειας, παρά την σχετική απαγόρευση που έχει αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαχείρισης της παρατεταμένης λειψιδρίας. Η συγκεκριμένη πολιτική είχε ανακοινωθεί ήδη από τις αρχές της Άνοιξης με στόχο την εξοικονόμηση των περιορισμένων εντατικών αποθεμάτων. Αφορμή για τη δημόσια συζήτηση αποτέλεσε η επιβολή προστίμου 1.000 ευρώ σε παραγωγό της περιοχής, ο οποίος σύμφωνα με την πράξη επιβολής διοικητικού προστίμου με ημερομηνία 26 Ιουνίου εγκατέστησε δευτερεύουσα καλλιέργεια κατά παράβαση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση βασίστηκε σε αυτοψία των αρμόδιων υπηρεσιών της Δημοτικής Αρχής. Ο παραγωγός, μέσω δημόσιας ανάρτησής του ωστόσο, υποστηρίζει ότι η καλλιέργεια του αρδεύεται αποκλειστικά από ιδιωτική πηγή νερού και όχι από το Δημοτικό Αρδευτικό Δίκτυο, εκφράζοντας την άποψη ότι η επιβολή του προστίμου είναι άδικη, καθώς όπως αναφέρει, δεν επιβαρύνει τα διαθέσιμα αποθέματα νερού του Δήμου. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Παύλος Μπαριτάκης υπερασπίστηκε την εφαρμογή των μέτρων, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι οι αποφάσεις του Δήμου θα εφαρμοστούν χωρίς εξαιρέσεις. Δεν μπορεί κάποιοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις και κάποιοι άλλοι να κάνουν του κεφαλιού τους, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η Δημοτική Αρχή οφείλει να αντιμετωπίζει όλους τους παραγωγούς με τους ίδιους κανόνες. Ο ίδιος επεσήμανε ακόμα ότι ο Δήμος δεν έχει στερήσει το νερό από τους παραγωγούς, αλλά εφαρμόζει περιορισμούς στις νέες καλλιέργειες, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια των διαθέσιμων υδάτινων πόρων.
0: Δύσκολη υπόθεση έχει γίνει και η έβρεση κατοικίας στο Ηράκλειο, με τα ενίκια να παραμένουν στα ύψη και πολλούς πολίτες να δυσκολεύονται να βρουν ένα διαθέσιμο σπίτι. Την ίδια ώρα όμως αυξάνονται και οι καταγγελίες για πρακτικές μεσητών. Ακούμε το ρεπορτάζ της Σοφίας Λιόντου.
3: Σε Γολγοθά έχει εξελιχθεί αναζήτηση κατοικίας στο Ηράκλειο, με φοιτητές, εργαζόμενους και οικογένειες να βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλά ενίκια και περιορισμένη διαθεσιμότητα ακινήτων. Παράλληλα, αυξάνονται οι καταγγελίες πολιτών για προβλήματα στη συνεργασία τους με μεσίτες, με αναφορές για περιπτώσεις όπου το ακίνητο που παρουσιάζεται στις αγγελίες δεν αντιστοιχεί σε αυτό που τελικά βλέπουν οι ενδιαφερόμενοι. Η πρόεδρος των μεσιτών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και τη Ρένα Σημειαντονάκη, επιβεβαίωσε ότι έχουν φτάσει αντίστοιχες καταγγελίες στο Σύλλογο, σημειώνοντας

0: ωστόσο πως οι περισσότερες αφορούν παραμεσίτες και όχι αδιούχους επαγγελματίες. Κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλουν περιστατικά που αντιμετωπίζουν, ενώ συνέστησε στους ενοικιαστές να μην δίνουν χρήματα ή προκαταβολές πριν επισκεφθούν το ακίνητο και πριν ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες. Όπως ανέφερε, η ζήτηση για κατοικίες αναμένεται να κορυφωθεί στα τέλη Ιουλίου και τον Αύγουστο, λόγω και της αναζήτησης στέγης από φοιτητές.
1: Ένα ολοκληρωμένο περιφερειακό μηχανισμό υποστήριξης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή δημιουργεί περιφέρεια Κρήτης με στόχο την καλύτερη προστασία των πολιτών, των υποδομών και της παραγωγικής δραστηριότητας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η θωράκιση της Κρήτης απέναντι στην κλιματική κρίση. Η περιφέρεια δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο περιφερειακό μηχανισμό υποστήριξης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η πρωτοβουλία, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σύμβουλο και πρεσβευτή του Συμφώνου για το Κλίμα Γιάννη Αναστασάκη, που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και το Μανώλη Αργυράκη, μετατρέπει την επιστημονική γνώση σε πρακτικές λύσεις για την καθημερινότητα. Στο εγχείρημα συμμετέχει το σύνολο της ερευνητικής κοινότητας, όπως η ΜΕΠΑ, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΙΤΕΛ και ΘΕ, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ΕΛΓΟ Δήμητρα, Σχολή Δημόσιας Διοίκησης του Χάρβαρντ και άλλα. Σύμφωνα με τον κύριο Αναστασάκη, ο σχεδιασμός βασίζεται στο παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής, ο ρόλος του οποίου περιλαμβάνει τη συγκέντρωση δεδομένων, την ανάλυση επιπτώσεων και την αξιολόγηση των μέτρων προστασίας για τους πολίτες, τις υποδομές και την παραγωγή. Η πρώτη χειροπιαστή παρέμβαση αφορά την ασφάλεια των πολιτών από ξαφνικές πλημμύρες. Μέσα στο επόμενο εξάμεινο προγραμματίζεται η λειτουργία των πρώτων 15 σταθμών έγκαιρης προειδοποίησης από τα 60 που προβλέπονται σε σημεία υψηλού κινδύνου σε όλο το νησί. Οι σταθμοί αυτοί θα κάνουν μέτρηση στάθμης, δηλαδή θα ελέγχουν συνεχώς τη ροή σε ρέματα και ευάλωτες περιοχές, δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Θα μεταδίδουν δηλαδή ζωντανά την εξέλιξη των φαινομένων στο κέντρο ελέγχου. Θα στέλνουν ειδοποιήσεις στους πολίτες μόλις εντοπιστεί επικίνδυνη άνοδος των υδάτων. Θα προσφέρουν πολύτιμα λεπτά στους κατοίκους για να προστατευτούν πριν ξεσπάσει η πλημμύρα. Ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται στα έντονα φαινόμενα του χειμώνα. Ο μηχανισμός αναπτύσσει ήδη εξειδικευμένα εργαλεία πρόγνωσης για τις επιπτώσεις παρατεταμένου καυσών. Σημαντικό μέρος της προσπάθειας αφορά το αγροτικό τομέα και τον τουρισμό με εξειδικευμένες πληροφορίες και κατευθύνσεις για την προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες.
1: Νέο νομοθετικό πλαίσιο για την κυκλοφορία και τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με βασική πρόβλεψη την απαγόρευση της διάθεσης, πώλησης και παραχώρησής τους σε άτομα κάτω των 17 ετών. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον συνεργάτη του Ράδιο Κρήτη Γιάννη Λιονάκη να συζητήσουμε το θέμα αυτό που έχει απασχολήσει πολύ και σε τοπικό επίπεδο την επικαιρότητα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, φαίνεται ότι αλλάζει το νομοθετικό πλαίσιο. Έρχονται κάποιες διατάξεις να βάλουν μία τάξη στο αναφορικά με το ποιοι και πού θα οδηγούνται. Εκείνο που λείπει από τη διάταξη είναι αφενός μεν δύο πράγματα, εγώ νομίζω το είχα πει και καιρό, γιατί πάμε στα 17 ενώ στα 16 επιτρέπεται μηχανή. Ναι. Λείπει η πιστοποίηση, μια απλή έστω πιστοποίηση που να μπορεί κάποιος να τον νοικιάζει και να ξέρουμε ότι μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει stop και εκ δεξιών προτεραιότητα, παραδείγματος χάρη. Και το άλλο που δεν έρχεται και που έχει νομίζω σημασία είναι να μπουνε, να γίνουν ενάριθμα, να αποκτήσουν μια πινακίδα η οποία θα λέει ποιο είναι και ποιος το έχει το συγκεκριμένο και πώς έχει ενοικιαστεί μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας που θα έχει ενοικιαστεί ή θα έχει αγοραστεί.
1: Ασφάλιση, ασφάλιση προβλέπει ασφάλιση.
3: Ναι, ναι. Προβλέπει την ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές μέχρι 50.000 ευρώ η κάλυψη και θα έχει και προσωπική ασφάλιση του οδηγού για 10.000 ποσό, ναι. Αναπεριστατικό και αναέτος. Το είπαμε λοιπόν ότι θα είναι 17 χρόνων πλέον, 150 ευρώ εάν έχει χαμηλότερη ηλικία και 20 μέρες κατάσχεση του δικύκλου, του πατινιού. Όποιος πουλεί ή νοικιάζει σε ανήλικους έχει 1.000 ευρώ πρόστιμο. Να θυμηθώ τι άλλο. Απαγορεύεται σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και λοιπά μέχρι 50 χιλιόμετρα, ναι. Όπου επιτρέπεται. Εκεί το πρόστιμο ήταν 30 ευρώ, γίνεται 350 και έχει και την υποχρεωτική ασφάλιση που είπαμε. Εκείνο που δεν έχει επίσης και που αναφέρεται πλέον στην δυνατότητα και στη λειτουργία των Δήμων είναι το πού θα σταματάνε, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. τα διάσπαρτα πατίνια σε κάθε γωνιά, σε κάθε πεζοδρόμιο.

0: πεζοδρόμιο, σε οδεύσεις τυφλών και ούτω καθεξής, νομίζω ότι επειδή τους δίνεται η δυνατότητα από τον 5209 τον νόμο που ψηφίστηκε πέρυσι, πρέπει κάποια στιγμή να λειτουργήσουν οι Δήμοι και για την ασφάλεια του κόσμου, αλλά και το που, εν πάση περιπτώσει, θα σταθμεύουν. Μάλιστα. Γιατί τώρα σταθμεύουν και τα βρίσκουμε παντού.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε μόλις ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Θα τα πούμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Καλό σου μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι.
1: Ριζικά αναμένεται να αλλάξει το τοπίο στις πολυκατοικίες με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον εξυγχρονισμό της συνιδιοκτησίας 97 χρόνια μετά την πρώτη ρύθμιση των σχέσεων συνιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Περισσότερα θα μας πει όμως ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου και νομικός, ο κ. Κώστας Αράπογλου, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αράπογλου, καλό σας μεσημέρι.
2: Ναι, καλό σας μεσημέρι.
1: Ποιες είναι αυτές οι βασικές αλλαγές που προωθούνται με το νομοσχέδιο αυτό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κύριε Αραπούλου?
2: Κοιτάξτε, αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να πούμε ότι είναι σε διαβούλευση και οποιοδήποτε ιδιοκτήτης μπορεί να δει το νομοσχέδιο μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου, όπως επίσης και μέσω της ιστοσελίδας της Πομιδά, για να καταθέσει τις απόψεις του. Ναι. Το νομοσχέδιο αυτό θεωρούμε ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, προσπαθεί να διευκολύνει όσον αφορά την δυνατότητα διανομής ακινήτων, για να απλοποιηθεί η διαδικασία, γιατί σήμερα είναι αρκετά χρονοβόρα, που σημαίνει ότι εάν καταλήγουν ακίνητα σε ένα ιδιοκτήτη, ανήκουν σε ένα ιδιοκτήτη αντί σε πολλούς, και δίνεται η δυνατότητα στον ένα ιδιοκτήτη να αγοράσει πιο εύκολα το ακίνητο και να γίνει κύριος του ακινήτου, ότι θα μπορεί ένα παλιό ακίνητο να αξιοποιηθεί, να ανακαινιστεί και να διατεθεί στην αγορά για μίσθωση, γιατί πολλά από τα κλειστά ακίνητα είναι σε αυτή την κατηγορία. Ναι. Επίσης λύνονται και θέματα των πολυκατοικιών, που σήμερα απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία και καθιερώνεται η απλή πλειοψηφία του 50% συνένα του 50%, ας πούμε. Οπότε θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Μάλιστα. Πότε αναμένεται να ψηφιστεί, κύριε Αράπογλου, το νομοσχέδιο αυτό?
2: Δεν το γνωρίζουμε. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και όταν θα ολοκληρωθεί η διαβούλευση θα μπορεί να θα πάει στη Βουλή για ψήφισμα. Θεωρούμε ότι θα πάει από το για ψήφιση. Θεωρούμε ότι θα πάει από το Σεπτέμβρη και μετά.
1: Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε λοιπόν το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Εσείς.
1: Καμπανάκι από το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Οι μισές θέσεις γιατρών έμειναν χωρίς υποψήφιο, γιατί ήταν άγονες υποκηρύξεις του ΕΣΥ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, τον κύριο Γιώργο Μανουσάκη. Κύριε Μανουσάκη, καλό σας μεσημέρι.
3: Κύριε Βαρδάκη, καλό μεσημέρι. Πράγματι, ναι, οι μισές θέσεις για τον νομό Λασιθίου μείνανε κενές. Όμως το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, υπάρχει περίπτωση από τις 9 θέσεις που κηρυχθήκανε να μην έρθει ούτε ένας νέος γιατρός.
1: Γιατί?
3: Δηλαδή γίνανε 3 αιτήσεις, ναι, για τις 9 θέσεις, αλλά για τις 2 από τις 3 θέσεις η αίτηση είναι από γιατρό που υπηρετεί ήδη στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν από εκεί δεν θα προκύψει νέος γιατρός. Και επίσης για την 3η θέση του χειρουργού πάλι έχει γίνει αίτηση από γιατρό που υπηρετεί στο νοσοκομείο. Οπότε 0 από 0, 0.
1: Πώς δικαιολογείται αυτό, μισό λεπτό κύριε Μανουσάκη, πώς δικαιολογείται αυτό? Δηλαδή είναι άλλη θέση διευθυντή ενδεχομένως που προκυρήθηκε?
3: Γι' αυτό λοιπόν. Έχουν το δικαίωμα οι γιατροί που υπηρετούν σε μια θέση να κάνουν και για κάποια άλλη σε μεγαλύτερο βαθμό και τα λοιπά. Καταλάβατε γι' αυτό. Αλλά το καμπανάκι, κύριε Βαρδάκη, είναι για τιμές.
1: Ναι.
3: Για τη ΜΕΘ που πριν λίγο καιρό κινδύνευσε να κλείσει, αν θυμάστε και εσείς, το είχαμε πει μαζί την εκπομπή σας. Τώρα προκηρυχθήκανε 2 θέσεις διευθυντών και δεν βρέθηκε κανείς υποψήφιος νέος. Έτσι. Βρέθηκε ένας υποψήφιος που είναι ήδη στη ΜΕΘ εργάζεται.
1: Αυτό τι σημαίνει? Οπότε, ότι κινδυνεύει να κλείσει η ΜΕΘ, κύριε Μανουσάκη?
3: Βεβαίως κινδυνεύει να κλείσει η ΜΕΘ, αν δεν βρεθεί κάποια λύση. Έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή οι εφημερίες βγαίνουν με γιατρούς που έρχονται από το γεννηματά στην Αθήνα, εναλλάξ, και με γιατρούς που έρχονται

0: από το Παγνί και κάνουν εφημερίες, όπως επίσης είναι σε παράταση μέχρι τέλος του έτους ο διευθυντής της ΜΕΘ, ο κύριος Μασούτ, ο οποίος έρχεται και κάνει κάποιες λίγες εφημερίες μέχρι να εξαντλήσει και την κανονική του άδεια που του οφείλεται. Ναι. Οπότε όταν εξαντληθεί και η άδεια του κύριου Μασούτ και αποχωρήσει, θα έχουμε πολύ σοβαρό ζήτημα. Θα μπει ξανά θέμα συνέχιση λειτουργία τη ΜΕΘ. Περιμέναμε μπας και βρεθούν γιατροί να κάνουν αιτήσεις τώρα σε αυτές τις δύο θέσεις διευθυντών. Δυστυχώς δεν βρέθηκε κανείς. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση που οφείλεται στις χαμηλές αμοιβές των γιατρών και στις δύσκολες συνθήκες εργασίας. Αυτός ο συνδυασμός αποτρέπει τους γιατρούς να κάνουν αιτήσεις. Αντίστοιχα ποσοστά, ίσως λίγο παραπάνω, έχουμε και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης, όπου έμεινε ένα μεγάλο ποσοστό κενό.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Έχετε εικόνα για τα νοσοκομεία του Λασιτίου, δηλαδή η Ιερά Πέτρα Σιτίας, τι συμβαίνει
0: εκεί? Ναι, σας είπα ότι στη Σιτία από τις πέντε θέσεις που κηρύχθηκαν έγιναν αιτήσεις για τις τρεις από τις πέντε, ναι. Τις δύο δεν έγιναν. Ναι. Στην Ιερά Πέτρα πήγε μισό-μισό. Στις έξι θέσεις έγιναν αιτήσεις για τις τρεις από τις έξι. Μάλιστα. Αλλά πολλές από αυτές τις αιτήσεις είναι από γιατρούς που ήδη εργάζονται στο ΕΣΥ. Έτσι. Δεν είναι γιατροί εκτός ΕΣΥ. Μάλιστα. Οπότε ουσιαστικά γίνεται σε ένα βαθμό ανακύκλωση των ίδιων γιατρών. Μάλιστα. Ο Υπουργός τα παρουσιάζει όλα καλά. Αλλά στο καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών μένουν η μεγαλύτερη πλειονότητα των θέσεων που προκυρήσονται, βγαίνουν κενές. Αυτό πρέπει να προβληματίσει την κοινωνία. Γιατί όσο δεν βρίσκονται γιατροί να λειτουργούν, δεν λειτουργούν σωστά τα νοσοκομεία και ο κόσμος καταφεύγει αναγκαστικά στον ιδιωτικό τομέα ή στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, που ήδη υπάρχει πρόβλημα. Οι πληρότητες είναι πολύ μεγάλες στα νοσοκομεία του Ηρακλείου λόγω των συνεχών διακομιδών και από τον ομόλαστη.
1: Και από το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, με τόσο κόσμο λόγω τουρισμού, κύριε Μανουσάκη, αναγκάζεται το νοσοκομείο να μην μπορεί να δεχτεί τους ασθενείς του. Έρχονται στο Ηράκλειο.
0: Βεβαίως, έχουμε τις μισές μέρες του μήνα χωρίς να εφημερεύει αναισθησιολόγος, τις μισές μέρες του μήνα χωρίς να εφημερεύει ακτινολόγος. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που αναγκαστικά διακομίζονται στα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Καμιά φορά είναι δύο και τρία περιστατικά τη μέρα που διακομίζονται με το ΕΚΑΒ.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα, λοιπόν. Δύσκολη κατάσταση. Σας ευχαριστώ, κύριε Μανουσάκη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας, κύριε Βαρδίκη. Καλή συνέχεια.
1: Σύντομη διακοπή τώρα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
2: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15. εμείς, η

0: οικογένεια της Minoan Lines. Σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο έγκυρος σταθμός.
2: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων, ώρα 0 για το ΝΑΤΟ, τα ανοιχτά μέτωπα που κάνουν τη Σύνοδο της Άγκυρας την κρισιμότερη στην ιστορία της συμμαχίας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Τα αισθήματα που τρέφει για τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια κοινών δηλώσεων που έκανε με τον Μαρκ Ρούτε, τονίζοντας ακόμα πως κατά τη γνώμη του η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει. Είναι άρρωστοι άνθρωποι, είπε χαρακτηριστικά για τους Ιρανούς, λίγες ώρες αφού ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε μια σειρά από πλήγματα εναντίον του Ιράν, επαναλαμβάνοντας τις εχθροπραξίες παρά την προκαταρκτική ειρηνευτική συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι οι επιθέσεις ήταν σε απάντηση στις Ιρανικές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, με το Ιράν να αντεπιτίθεται σε Αμερικανικές βάσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε πως η Τουρκία αποτελεί μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη, η οποία έχει ήδη σημαντικές ποσότητες αμερικανικού εξοπλισμού, αλλά προσπαθούν να αγοράσουν, όπως είπε, και F-35. Παράλληλα, επανέλαβε ότι δεν είναι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ, ενώ αμέσως προηγουμένως είχε δηλώσει πως θεωρεί την Ισπανία φρικτό σύμμαχο του ΝΑΤΟ και διακόπτει κάθε εμπορική σχέση μαζί της. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επένεσε από την πλευρά του τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι κατάφερε να πείσει τους Ευρωπαίους συμμάχους να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε σήμερα ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 απαιτεί το σεβασμό των ευαισθησιών όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει σχέσεις καλής γειτονίας και το σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αναφέροντας το τουρκικό casus belli. Η Ελλάδα, είπε, αποτελεί έναν από τους πλέον συνεπείς συμμάχους του ΝΑΤΟ, καθώς ηγείται των αμυντικών δαπανών μεταξύ των κρατών μελών της συμμαχίας. Ηχηρές ήταν οι προειδοποιήσεις κατά της πώλησης F-35 στην Τουρκία και από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έκανε αναφορά στις απειλές της Άγκυρας κατά της Ελλάδας και στην εισβολή στην Κύπρο.
2: Νέα στρατηγική για την κτηνοτροφία παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο τη στήριξη των παραγωγών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγόμενες ζωοτροφές. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Νέα στρατηγική για την κτηνοτροφία παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο τη στήριξη ενός κλάδου που αντιπροσωπεύει το 40% της αγροτικής αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ετήσιο κύκλο εργασιών 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Η στρατηγική προβλέπει μέτρα για την προστασία των κτηνοτρόφων από κρίσεις και ασθένειες, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση της διαβίωσης των ζώων και τη διατήρηση της κτηνοτροφίας σε ευάλωτες αγροτικές περιοχές. Παράλληλα, η Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο δράσης για τις πρωτεΐνες με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενες ζωοτροφές, κυρίως σόγια, και επιδιώκει να αυξήσει το μερίδιο των ευρωπαϊκών πρωτεϊνικών καλλιεργιών από 25% σήμερα σε 35% έως το 2035. Στον τομέα της καλής διαβίωσης των ζώων, αναμένονται νέες νομοθετικές προτάσεις από το 2026 για όρνηθες, κοτόπουλα και χείρους, ενώ προβλέπεται σταδιακή κατάργηση πρακτικών όπως η συστηματική θανάτωση αρσενικών νεοσών.
2: Σε στάση εργασίας από τις 11 έως τις 3 προχωρούν την ερχόμενη Τρίτη 14 Ιουλίου οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, συμμετέχοντας στη μεγάλη πανδημοσιονομική υπαλληλική πανελλαδική κινητοποίηση που έχει προκηρύξει η ΑΔΔ. Στο Ηράκλειο έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 12 στα Λιοντάρια. Έκτακτη χρηματοδότηση 700.000 ευρώ εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών για το Δήμο Ηρακλείου. Το κονδύλι αυτό προορίζεται αποκλειστικά για την υλοποίηση επικουσών παρεμβάσεων και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στις σχολικές μονάδες της πόλης. Την άμεση στελέχωση της υποίδρυσης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς και των ΤΑΕ Κρήτης με προσωπικό ζητάει η Ένωση Ειδικών Φρουρών Κρήτης. Το αίτημα απευθύνεται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη εν όψη και της επίσκεψής του την Παρασκευή στο Ηράκλειο. Τέλος εποχής για το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι της τροχίας, καθώς η βεβαίωση των παραβάσεων περνά στην ψηφιακή εποχή με τη χρήση tablets αλλά και smartphone.

0: Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Σε μια νέα ψηφιακή εποχή εισέρχεται η τροχιά, καθώς η παραδοσιακή χειρόγραφη βεβαίωση παραβάσεων περνά σταδιακά στο παρελθόν. Με τη χρήση περίπου 400 smartphones και tablets, οι αστυνομικοί θα μπορούν πλέον να καταγράφουν τις τροχονομικές παραβάσεις σε πραγματικό χρόνο, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας σημαντικά τις σχετικές διαδικασίες. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται μεγαλύτερη διαφάνεια και συμμόρφωση, καθώς οι κλήσεις θα καταχωρίζονται απευθείας στο σύστημα και δεν θα υπάρχει πλέον το σβήσιμο ή άλλου τύπου παρεμβάσεις. Το νέο σύστημα προβλέπει ότι ο τροχονόμος θα καταχωρεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία της παράβασης από το σημείο ελέγχου. Παράλληλα, θα έχει άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες όπως η ισχύ της άδειας οδήγησης, η ασφάλιση του οχήματος, κταίου και άλλα. Ηλεκτρονικά θα γίνεται και η αφαίρεση διπλώματος με άμεση δέσμευση στο πληροφοριακό σύστημα ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητα της τροχαίας παράβασης. Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και για τους οδηγούς. Οι κλήσεις θα αποστέλλονται πλέον ψηφιακά στο gov.gr μέσω SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ θα συνοδεύονται από κωδικό QR ή τραπεζικό RF για την άμεση εξόφληση του προστίμου ή την ηλεκτρονική υποβολή ένστασης. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούντουρα στο Λασίθι. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούντουρα και είχε εστιακό βάθος 9,7 χιλιόμετρα. Λίγη ώρα νωρίτερα σημειώθηκε άλλο σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ και στα Φαλάσσαρνα Κισάμου με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά των Φαλάσσαρνων σε εστιακό βάθος 10,5 χιλιόμετρων. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 16χρονος που το απόγευμα της Τρίτης παρασύρθηκε από δίκυκλο στην περιοχή του Καρτερού Ανήλικος, νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική. Αύριο αναμένεται να συνεχιστεί η δίκη σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης εμπρισμού των 8 απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου τον Οκτώβριο του 2024 στο εδόλιο 3 άνδρες, εκ των οποίων οι 2 είχαν καταδικαστεί σε ποινές κάθειξης 7 ετών, ενώ ο τρίτος σε ποινή φυλάκισης 4 ετών με αναστολή. Συνεχίζονται για έκτη μέρα σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό της 74χρονης από τη Σίμη Βιάνου με την αγωνία για την τύχη της να κορυφώνεται. Από αμέλεια προκλήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική υπηρεσία η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές στην περιοχή κοντά στο φράγμα Μπραμιανών στην Ιεράπετρα, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης και προκαλώντας ανησυχία λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής. Φωτιά στο μεταξύ εκδηλώθηκε το πρωί στο Ηράκλειο στην περιοχή Δύο Ωράκια κοντά στον καταβλισμό των Ρωμά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έσβησε και δεν φαίνεται να απείλησε την ευρύτερη περιοχή. Την ίδια ώρα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων το Ηράκλειο και το Λασίθι, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες του λιμενικού στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστερου στα Σφακιά Χανίων για τον εντοπισμό 65χρονου ψαροντουφεκά. Έσυ ο τέλος είχε υπόθεση της κλοπής του απεινιδωτή από τους κουνάβους μόλις ένα 24ωρο μετά την αποκάλυψη του περιστατικού. Ο δράστης ή οι δράστες μετά την έκταση που πήρε η κλοπή επέστρεψαν τη συσκευή, όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος της κοινότητας Γρηγόρης Παπαδακάκης. Στο διεθνή χώρο τώρα, κατάρρευση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρών δεν ισχύει πλέον μετά τις νέες εχθροπραξίες. Ακούμε το ρεπορτάζ. Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ αντίον του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Όταν έχεις μια κατάπαυση του πυρός και το Ιράν βασικά παραβιάζει την κατάπαυση, πιστεύω ότι έχει εντελώς κρίσιμη σημασία οι ΗΠΑ να αντιδράσουν στεναρά, δήλωσε ο Ρούτε στους δημοσιογράφους. Οι ΗΠΑ έπληξαν περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν σε απάντηση για τα ιρανικά πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, προκαλώντας σήμερα τα αντίπεινα της Τεχεράνης, η οποία δήλωσε ότι επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Κακούς και άρρωστους ανθρώπους χαρακτήρισε την Ιρανική ηγεσία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι το μνημόνιο και συνεπώς η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο πλευρών τελείωσαν. Σε δηλώσεις του από την Άγκυρα, στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ και έχοντας στον πλευρό του το Γενικό Γραμματέα Μαρκ Ρούτε, ο Τραμπ ανέφερε ότι επιτεθήκαμε πολύ δυναμικά χθες το βράδυ εναντίον του Ιράν, συμπληρώνοντας ότι προηγουμένως η Τεχεράνη είχε επιτεθεί σε πλοία. Αναφερόμενος στο μνημόνιο, επεσήμανε ότι τελείωσε.
0: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα που σημειώνει μεγάλη πτώση εξαιτίας της κατάρρευσης της εκεχηρίας στο χρηματιστήριο Αθηνών αλλά και πολλά χρηματιστήρια

0: σε όλο τον κόσμο. Στις 2000 λοιπόν 472,5 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών με μεγάλη πτώση 2,77% 0 στα 189,3 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, η φάση των 16 του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε και πλέον γνωρίζουμε όλα τα ζευγάρια των προημιτελικών της διοργάνωσης. Σήμερα η διοργάνωση έχει κενό και την 5η 9 Ιουλίου ξεκινάει η προημιτελική φάση με το παιχνίδι Γαλλία-Μαρόκο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Επίσης Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Σήμερα στις 6 το απόγευμα στο κεντρικό γήπεδο του Ηρειοδότου θα πραγματοποιηθεί ο τελικός του πρωταθλήματος Youth League της ΕΠΣ Ηρακλείου ανάμεσα στις ομάδες του Ηρειοδότου και του Αστέρα Ερυθρίμνου. Σε ένα ασύλληπτο θρίλερ 5 ωρών και 15 λεπτών στο μεγαλύτερο σε διάρκεια προημιτελικό στα χρονικά του Wimbledon, ο Νόβακ Τζόκοβιτς λύγησε το Φέλιξ Αλαχισίμ με 7-6 κλείνοντας εισιτήριο στα ημιτελικά που θα αντιμετωπίσει το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης και κάτοχο του τίτλου Γιάννη Ξίνερ. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται γενικά ήθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόχειρες και αυξημένες το μεσημέρι, ενώ το απόγευμα στα ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν και όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εντός των επόμενων 15 ημερών αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων στις Αρχάνες με στόχο να τεθεί σε πλήρη λειτουργία ως το τέλος του έτους. Η μονάδα παραμένει ανενεργή εδώ και περίπου 1,5 χρόνο παρά το γεγονός ότι η δοκιμαστική της λειτουργία είχε δώσει θετικά αποτελέσματα. Συνεχίζονται έρευνες από θάλασσα, στεριά και αέρα για τον 65χρονο συνταξιούχο Ψαροντουφεκά, που αγνοείται από χθες το μεσημέρι από το λιμανάκι του Φραγκοκάστελου, όπου καταδύθηκε. Βρέθηκε το ψαροντούφεκό του. Μεγάλες είναι οι απώλειες που καταγράφει η ΔΕΙΑΗ σε σχέση με την έλλειψη προσωπικού, την ίδια ώρα που ανεβαίνει όλο και περισσότερο ο πύχης των απαιτήσεων, τις οποίες καλείται να διαχειριστεί. Δύσκολη υπόθεση έχει γίνει η έβρεση κατοικία στο Ηράκλειο, με τα ενίκια να παραμένουν στα ύψη και πολλούς πολίτες να δυσκολεύονται να βρουν ένα διαθέσιμο σπίτι. Την ίδια ώρα αυξάνονται οι καταγγελίες για πρακτικές μεσητών. Έναν ολοκληρωμένο περιφερειακό μηχανισμό υποστήριξης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή δημιουργεί η περιφέρεια Κρήτης. Νέο νομοθετικό πλαίσιο για την κυκλοφορία και τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Σε υψηλούς τόνους συνεδριάζει η Επιτροπή των Θεσμών και Διαφάνειας μετά τα αιτήματα της αντιπολίτευσης να κληθούν ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Προς νέα παράταση και για το 2027 η μη καταβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και το πάγωμα του φόρου υπεραξίας. Η σχετική εξαγγελία αναμένεται να γίνει από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Σκληρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι για εκείνον η συμφωνία έχει τελειώσει. Παρά τη σκληρή ρητορική του, ωστόσο, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι συνομιλίες μέσω των διαπραγματευτών της Αμερικανικής κυβέρνησης. Στο μεταξύ, νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτών τα ξημερώματα στο Ιράν και αντίπεινα από τη Τεχεράνη. Νέες εκρήξεις νωρίτερα στην Ιρανική πόλη λιμάνι Μπουσέρ καθώς και στο Μπαχρέιν. Ειδήσεις

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συναγερμός έχει σημάνει στις λιμενικές αρχές στα Σφακιά, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό του 65χρονου ψαροντουφεκά βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Νωρίτερα εντοπίστηκε το ψαροντούφεκο και η σημαδούρα του. Σε στάση αναμονής βρίσκονται τοπική κοινωνία και αρμόδιοι φορείς στους αθανάτους για τη δημιουργία κλειστής ελεγχόμενης δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών μετά και τη δημοσιοποίηση του πορίσματος από την πολιοδομία του Δήμου Ηρακλείου, καθώς εντόπισε σοβαρές πολιοδομικές αυθαιρεσίες. Σε απόγνωση βρίσκονται οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, καθώς η τελευταία προκήρυξη γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας απέβει άγονη, βεβαιώνοντας το σοβαρό αδιέξοδο υποστελέχωσης που πλήττει το Λασίθι και ολόκληρη τη χώρα. Καραμπόλα 4 οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα επί του ΒΟΑΚ στο δρόμο Βαμβακόπουλου προς Κίσαμο. Από το συμβάν υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές. Ριζικά αναμένεται να αλλάξει το τοπίο στις πολυκατοικίες με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον εξυγχρονισμό της συνιδιοκτησίας 97 χρόνια μετά την πρώτη ρύθμιση των σχέσεων συνιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρώτη ολοκληρωμένη στρατηγική για την κτηνοτροφία συνοδευόμενη από σχέδιο δράσης για τις πρωτεΐνες. Η νέα αυτή πολιτική αποτελεί ιστορική στροφή καθώς σταματά τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου και αναγνωρίζει τα εκτρεφόμενα ζώα ως στρατηγικό πυλώνα για την επισιτιστική ασφάλεια και την αυτάρκεια της Ευρώπης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την οριστική κατάρρευση της εκεχηρίας με το Ιράν και έδωσε εντολή για διακοπή κάθε εμπορικής σχέσης με την Ισπανία, προκαλώντας έντονη πολιτική και οικονομική αναταραχή σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.
0: Ράδιο Κρήτη. Πες μου.

0: μόνο.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Σιγά τα λάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
8: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου εγκρίθηκε η έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 700.000 ευρώ στον Δήμο Ηρακλείου για τη βελτίωση, επισκευή και συντήρηση των σχολικών υποδομών της πόλης. Ο Δήμος θα ενισχύσει την εγκριθήσα χρηματοδότηση με επιπλέον 500.000 ευρώ από δικά του κονδύλια, αγγίζοντας έτσι το ποσό των 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Εντός των επόμενων 15 ημερών αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοποβλήτων στις Αρχάνες με στόχο να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το τέλος του έτους. Απλησίαστε ενίκεια και άδεια αγορά στο Ηράκλειο. Η έβρεση κατοικίας έχει γίνει εφιάλτης για τους πολίτες την ώρα που οι καταγγελίες για τις πρακτικές των μεσητών παίρνουν φωτιά. Υγειονομική και περιβαλλοντική βόμβα, ο καταβλισμός στο Ρωμά, στη Νέα Λικαρνασσό, καθώς οι συχνές πυρκαγιές και η τεράστια όγκη απορριμμάτων απειλούν καθημερινά την ασφάλεια και την υγεία της περιοχής. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ζητά επίσημα λιγοήμερη παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η οποία λήγει κανονικά την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα με την υπογραφή εξοπλιστικών συμφωνιών και αμυντικών συμβάσεων που ξεπερνούν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Κύρια σημεία της κοινή διακήρυξης, η στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και η δέσμευση των μελών στην ακλόνητη προσήλωσή τους στη συλλογική άμυνα. Στο μεταξύ, την επικοινωνία του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι και οι δύο πλευρές είναι έτοιμες για συμφωνία για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Στα αθλητικά, η φάση των 16 του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε και πλέον γνωρίζουμε όλα τα ζευγάρια των προημιτελικών της διοργάνωσης. Σήμερα η διοργάνωση έχει κενό και την 5η 9 Ιουλίου ξεκινάει η προημιτελική φάση με το Γαλλία-Μαρόκο στις 11 το βράδυ. Από εκεί και πέρα Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Πρόσκαιρα θα αυξηθούν στα ορεινά όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 5 και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα πιο όμορφα, τα πιο ξεχωριστά τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

Είπαμε πως αυτό το μήνα μέχρι το τέλος θα αποφύγουμε αυτά που ακούμε συνήθως, θα αλλάξουμε το μουσικό στυλ και το ύφος, θα προσαρμοστούμε στο καλοκαίρι, το καλοκαίρι που είναι εδώ, το καλοκαίρι που ουσιαστικά ήρθε για τα καλά. Υψηλή θερμοκρασία, πάνω από τους 30 και σήμερα, ευτυχώς που έχουμε και το βοριαδάκι και νομίζω τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα για όλους.

Πάμε τώρα μαζί μια βόλτα στην ενημέρωση, μια βόλτα στο ecrete.gr να δούμε τα πρώτα θέματα αυτή την ώρα. Κρήτη εντοπίστηκε το ψαροτούφεκο του αγνοούμενου 65χρονου. Συνεχίζονται οι έρευνες. Ηράκλειο Γολγοθάς για αναζήτηση σπιτιού. Καταγγελίες για πρακτικές μεσητών. Τι να προσέχουν οι ενοικιαστές. Δήμος Βιάννου, δεκάδες τα πρόστιμα για δεύτερη καλλιέργεια σε παραγωγούς. Ηράκλειο, έργο εκατομμυρίων χωρίς λειτουργία. Η μονάδα διαποβλήτων περιμένει λύση. Ακόμη τυφώνας Τραμπ στις αγορές, βυθίζονται οι μετοχές, ράλι 5,5% για, για το πετρέλαιο. Και τέλος Κρήτη, δύο τροχαία μέσα σε λίγη ώρα, καραμπόλα στο ΒΟΑΚ και τραυματισμός δίκη κλειστή.

0: θάλασσα.
1: Και νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή, η κατάλληλη εποχή για να βρεθούμε στη θάλασσα. Βέβαια, καλό θα ήταν να προσέχουμε κάποια πράγματα πριν βουτήξουμε και μετά που θα βουτήξουμε στη θάλασσα, για να είμαστε καλά, για να χαρούμε το καλοκαίρι, τα νερά και να μην έχουμε άλλα προβλήματα. Υπάρχουν κάποια πράγματα που καλό θα ήταν να τα κάνουμε. Γενικά δεν θα πρέπει ποτέ να κολυμπάμε μόνοι, πάντα θα πρέπει να έχουμε κάποιον μαζί μας. Επίσης καλό θα ήταν να αποφεύγουμε την κολύμπηση σε άγνωστα νερά που μπορεί να κρύβουν κινδύνους και να μας κρατήσουν απομονωμένους από βοήθεια αν μας συμβεί κάτι. Εμείς εδώ στην Κρήτη που έχουμε πολλές μέρες έχουμε βοριά, καλό θα ήταν να αποφεύγουμε τα ρεύματα, γιατί πολλές φορές αλλάζουν απότομα κατεύθυνση και μπορεί να μας παρασύρουν. Έχουμε δει πολλές φορές ανθρώπους να έχουν παρασυρθεί από θαλάσσια ρεύματα. Δεν θα πρέπει να απομακρυνόμαστε από την παραλία ή από τις σημαδούρες που οριοθετούν ουσιαστικά την παραλία. Και το πιο σημαντικό νομίζω είναι που θα πρέπει να τηρήσουμε περισσότεροι, να μην κολυμπάμε αμέσως μετά που θα φάμε, όπως επίσης να μην κολυμπάμε όταν έχουμε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Η θάλασσα μπορεί να μας δώσει χαρές, όμως πάντα, όπως λένε και οι παλιότεροι, θέλει σεβασμό. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε, να σεβόμαστε τη θάλασσα και να σεβόμαστε και τη ζωή μας. Έτσι θα χαρούμε και το καλοκαίρι και τις θάλασσες της Κρήτης για μία ακόμη φορά.

Και εμείς που πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας και να φτάσουμε στις διαφημίσεις για αυτό το απόγευμα της Τετάρτης 8 Ιουλίου του 2026, να φτάσουμε στις 5.30 να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο με ένα τραγούδι από τα παλιά σε μια νεότερη εκτέλεση. Η Κέντι Γαρμπή βέβαια ήταν αυτή που τραγουδούσε και στην πρώτη εκτέλεση. Η Κέντι Γαρμπή είναι αυτή που τραγουδάει και σε αυτήν την εκτέλεση. Ένα πραγματικά αγαπημένο τραγούδι από τα παλιά που για τους πιο παλιούς νομίζω θα ξυπνήσει και κάποιες αναμνήσεις και ευαισθησίες, όπως λέει και το τραγούδι.

0: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Είναι πολλά αυτά που μας αρέσουν και θέλουμε κοντά μας, και είναι περισσότερα τα όμορφα τραγούδια που φέρνουμε για μία ακόμη φορά στην εκπομπή μας. Και όπως κάθε απόγευμα, έτσι και σήμερα μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ. Είναι μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.
1: Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην έρηδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια να με

Να λοιπόν και μάτια μάτια, δίχως λογική, σε μια εποχή που σίγουρα μοιάζει να είναι εποχή που δεν έχει πραγματικά καμία λογική. Εμείς που συνεχίζουμε να τραγουδάμε τα μάτια, αυτή τη φορά θα πάμε σε πιο λαϊκούς ρυθμούς με ένα αγαπημένο τραγούδι από την Ελένη Σαλιγοπούλου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου.

Μια εκτέλεση που η μουσική της μας φέρνει πίσω στον ελληνικό κινηματογράφο. Ίσως κάπως έτσι μοιάζει αυτή η μουσική στο συγκεκριμένο τραγούδι. Άλλωστε πολλά τραγούδια που μας έρχονται από το παρελθόν κατάφεραν και έγιναν μεγάλες επιτυχίες μέσα από την μεγάλη οθόνη. Τον ελληνικό κινηματογράφο που μεσουρανούσε τις δεκαετίες του 60 και του 70. Επιμένουμε για λίγο ακόμη λαϊκά και θα φέρουμε μαζί μας μία ακόμη γυναικεία φωνή. Αυτή τη φορά στη συντροφιά μας είναι η Ελευθερία Ερμανιτάκη που αποφάσισε να παίξει μαζί μας ένα μουσικό κρυφτό.

Οι γυναικείες φωνές που μέχρι αυτή την ώρα, τουλάχιστον σε αυτό το ημίωρο, κλέβουν την παράσταση. Ελευθερία Ερμανιτάκη, Ελένη Βιτάλη, και νωρίτερα είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε την Ελένη Σαλιγοπούλου. Μία τώρα από τις νέες καλλιτέχνηδες, ένα από τα νέα αστέρια του ελληνικού τραγουδιού, με μία ιδιαίτερα όμορφη γλυκιά φωνή. Η Μιρέλα Πάχου, και η Μιρέλα που θα συνεχίσει το δικό μας μουσικό ταξίδι με τις γυναικείες φωνές, όπως είπαμε, να κλέβουν την παράσταση.

Η Μιρέλα Πάχου, η Μιρέλα για το πρώτο μέρος εκπομπής μας που θα κλείσει ερωτικά. Για πάντα και λίγο ακόμα είναι ο τίτλος του οδείου που θα μας στάσει μέχρι τις 6.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συναγερμό και ανησυχία στις αγορές προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την ετήσια σύνοδο του ΝΑΤΟΥ σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης των Ηνωμένων Πολιτειών και το Ιράν και την επανέναρξη των πληγμάτων κατά της Τεχεράνης. Πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι Brent, στα 74 το ελαφρό αργό. Στο κόκκινο τα χρηματιστήρια με απώλειες άνω του 2%. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα με τα κράτη-μέλη να επιβεβαιώνουν την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα, ενώ άνοιξαν το δρόμο για νέες εξοπλιστικές συμφωνίες άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων και δεσμεύτηκαν για στρατιωτική βοήθεια 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Κίεβο παρά τις διαβεβαιώσεις ότι ο πόλεμος θα τελειώσει. Στο πρόγραμμα των F-35 αλλά και στο ζήτημα του Κάζους Μπέλι αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35, τα οποία ήδη κατασκευάζονται. Επανέλαβε ακόμη ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιες χώρες θα διαθέσουν αμυντικά συστήματα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Κάζους Μπέλι, το οποίο χαρακτήρισε ασύμβατο με το πνεύμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Μεγάλες είναι οι απώλειες που καταγράφει η ΔΕΙΑΗ σε σχέση με την έλλειψη προσωπικού. Την ίδια ώρα που ανεβαίνει όλο και περισσότερο ο πύχης των απαιτήσεων, τις οποίες καλείται να διαχειριστεί. Πρόστιμο 1.000 ευρώ επιβλήθηκε σε παραγωγό στο Δήμο Βιάννου, καθώς φέρεται να προχώρησε σε καλοκαιρινή φύτευση, παραβιάζοντας την απόφαση του Δήμου για την απαγόρευση νέων καλλιεριών λόγω λειψιδρίας. Σε τροχιά ψηφιακού εξυγχρονισμού, εισέρχεται η τροχιά ελληνικής αστυνομίας, καθώς το παραδοσιακό χειρόγραφο μπλοκ βεβαίωσης παραβάσεων αντικαθίσταται σταδιακά από ειδικά tablets και smartphones. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

Τι καλύτερο από να το τραγουδήσουμε το καλοκαίρι, αφού το ζούμε και με υψηλές θερμοκρασίες στο ξεκίνημά του. Δεύτερη μέρα που το θερμόμετρο περνάει τους 30 βαθμούς. Ελπίζουμε να έχετε βρει ένα όμορφο μέρος, ένα όμορφο τρόπο για να δροσιστείτε. Όπως σημαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, έτσι και σήμερα στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι ο Λευτέρης Ψωμάς και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, στίχοι και μελωδίες θα μας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 7.

Σε ρυθμούς Λάτιν, η Δήμητρα Γαλάνη, μ' αγαπούσες, θυμάμαι μια φορά, μα τώρα ερημιά. Εμείς νομίζω πως δεν νιώθουμε ερημιά, αφού είμαστε εδώ, είμαστε μαζί ένα ακόμη απόγευμα στο Ράδιο Κρήτη και πάμε να φέρουμε την Άννα Βύση. Τα τελευταία χρόνια κάνει τη μία επιτυχία μετά την άλλη και νομίζω ένα τραγούδι έγινε η αιτία για πολλούς άντρες να ανακαλύψουν τι σημαίνουν τα μαλλιά τα σαντρέ. Αυτό το τραγούδι θα ακούσουμε, η Άννα Βύση, αγέροχη, αγέραστη, με pop διάθεση και τραγούδια που ταιριάζουν σίγουρα με το καλοκαίρι.

Και νομίζω σήμερα πως ξεχάσαμε τη διεθνή μουσική σκηνή, οπότε έστω και αργά μπορούμε νομίζω σιγά σιγά να επανορθώσουμε κάνοντας ένα ταξίδι στον κόσμο. Δεκαετία του 80, ο Μάικλ Τζάκσον και το Billie Jean που έρχεται κοντά μας για τα επόμενα λεπτά. Ένα ακόμη τραγούδι από αυτά που έχουμε συνδυάσει νομίζω με πολλά καλοκαίρια μέσα στο παρελθόν και από ό,τι φαίνεται κάποιοι θα το κάνουν και με πολλά καλοκαίρια στο μέλλον, καθώς είναι ένα τραγούδι από αυτά που μπορούν και αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου.

0: τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Να λοιπόν και τα καλοκαιρινά πάρτι, και εμείς που σιγά σιγά πάμε να ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας και να φτάσουμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις για αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα αφήσουμε τα πάρτι και θα πάμε σε πιο λαϊκούς ρυθμούς.

0: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Εσύ! Ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια! Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Ραδιοκρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Μια μέρα χαράς, αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε σε αυτό το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Είπαμε, κάθε απόγευμα στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας μαζεύουμε και ακούμε μαζί τα καλύτερα τραγούδια της εκπομπής. Με ένα αισιόδοξο μήνυμα ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε με μια ζωντανή ηχογράφηση. Ο Κωστής Μαραβέγιας και η Ελεονόρα Ζουγανέλη με ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 60 σε μια νεότερη βέβαια εκτέλεση. Μη μιλάς άλλο για αγάπη.

Να λοιπόν που κάποιες φορές όλα τα πράγματα μπορούν να ξεκινήσουν από την αρχή, αρκεί να το θέλουμε και βέβαια αρκεί να προσπαθήσουμε και εμείς γι' αυτό. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι από το νέο κύμα και βέβαια μια πολύ όμορφη εκτέλεση αυτή που μόλις ακούσαμε από τον Κωστή Μαραβέγια και την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μένουμε για λίγο ακόμη στις ζωντανές ηχογραφήσεις, αυτή τη φορά με τον Γιώργο Νταλάρα, ένα παλιό λαϊκό τραγούδι. Καλή τύχη όπου κι αν πάει.

0: Εγώ φεύγω από τα όνειρά σου και καλή τύχη όπου κι αν πας. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να φύγουμε ούτε από τα όνειρά σας, αλλά και ούτε από το ραδιόφωνο, τουλάχιστον μέχρι τις 7. Συνεχίζουμε και τραγουδάμε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι που για μας μπορεί να μην έχει έρθει ακόμη, για κάποιους άλλους όμως μάλλον έφυγε.
1: Το καλοκαίρι...

καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με τη βροχή.

που γεννάς τώρα, Jane, θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι

τραγούδια για το καλοκαίρι που συνεχίζουν να μας συντροφεύουν και μετά το Κωστή Μαραβέγια, μαζί μας ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ένα καλοκαίρι που δεν έφυγε, ένα καλοκαίρι που είναι εδώ και ένα καλοκαίρι που μπορούμε και να χαρούμε αλλά και να τραγουδήσουμε αυτή την 8η ημέρα του Ιουλίου.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Και εμείς που κάποτε θα πρέπει να σας αφήσουμε για δύο ώρες περίπου, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν ο Λευτέρης Ψωμάς. Ακριβώς στις 7 ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων. Εμείς θα είμαστε ξανά κοντά σας αύριο το απόγευμα. Είπαμε από μας μέσα στον Ιούλιο έχουμε αλλάξει το στυλ της εκπομπής, οπότε ακούμε τραγούδια που ταιριάζουν πιο πολύ με το καλοκαίρι, πιο ανεβαστικούς ρυθμούς. Αυτό θα κάνουμε και αυτό το απόγευμα. Αυτό άλλο κάναμε και αυτό το απόγευμα. Αυτό θα κάνουμε και αύριο το απόγευμα που θα είμαστε ξανά μαζί. Ωστότε, πολλές ευχές, να περνάτε καλά όποιοι αν είστε. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.
0: Ράδιο Κρήτη.
1: Πες μου

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τραγικός επίλογος στη Βιάνο. Βρέθηκε νεκρή 74χρονη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από την περιοχή της Ίμης την περασμένη Παρασκευή. Η είσοδος της εντοπίστηκε σε ριάκι σε δύσβατο σημείο. Υπενθυμίζεται πως η γυναίκα έπασχε από άνοια. Κορυφώνεται αγωνία για τον 65χρονο συνταξιούχο που αγνοείται από χθες το απόγευμα από το φραγκοκάστελο Σφακίων, όπου είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα. Εντοπίστηκαν το ψαροντούφεκο και η σημαδούρα του. Την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκάλεσε αθώος η γυναίκας παραγωγού για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, καθώς η κατηγορούμενη επέστρεψε 32.000 ευρώ που αντιστοιχούσε στις επιδοτήσεις που είχε λάβει. Αύριο αναμένεται να συνεχιστεί η δίκη σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης του εμπρισμού των 8 απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου τον Οκτώβριο του 2024. Ένα νέο σχέδιο ετοιμάζει το Υπουργείο Υγείας με σκοπό να αντιμετωπίσει τη διαρροή νοσηλευτών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Προσανατολίζεται σε νομοθετική παρέμβαση που θα επιτρέπει την πρόσληψη στο δημόσιο νοσηλευτών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιδιωτικών κολεγίων. Προς νέα παράταση και για το 2027, η μη καταβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και το πάγωμα του φόρου υπεραξίας. Η σχετική εξαγγελία αναμένεται να γίνει από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Η Νέα Δημοκρατία απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση των Τάλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Εξεταστική Επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν πριν από την ψηφοφορία, κατακέλλοντας μεθόδευση και συγκάλυψη. Η Κατερίνα Νοτοπούλου παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και παραδίδει και τη βουλευτική της έδρα στην πρώτη Θεσσαλονίκη, στην οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Σαμανατίδης. Στα αθλητικά, ολοκληρώθηκε η φάση των 16 του Μουντιάλ. Μετά το σημερινό ρεπό, οι προημιτελικοί ξεκινούν αύριο με το Γαλλία-Μαρόκο στις 11. Από εκεί και πέρα, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, ο καιρός αύριο στην Κρήτη. Πρόσκαιρα θα αυξηθούν στα ορεινά που θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Καλώς ήρθατε στη μουσική μας παρέα, Τετάρτη σήμερα 8 Ιουλίου. Χαιρόμαστε που είστε εδώ μαζί μας για ένα ακόμη, θέλω να πιστεύω, όμορφο μουσικό ταξίδι. Στην καθημερινότητά μας, ξέρετε, πολλές φορές τρέχουμε τόσο πολύ γρήγορα που ξεχνάμε να απολαύσουμε τη στιγμή που ζούμε. Σκεφτόμαστε όσα έγιναν χθες ή σχεδιάζουμε όσα θα κάνουμε αύριο, αφήνοντας το σήμερα να περνά σχεδόν απαρατήρητο. Κι όμως η ζωή συμβαίνει τώρα. Στις μικρές στιγμές, στις απλές χαρές, στους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας και στις όμορφες μελωδίες που μας συντροφεύουν. Απόψε λοιπόν λέω να αφιερώσουμε τη σκέψη μας στην αξία του παρόντος, γιατί κάθε μέρα που ζούμε είναι μια ευκαιρία που αξίζει να τη χαρούμε. Καλώς ήρθατε!

Καμιά φορά λέμε πως όταν κάποια στιγμή θα βρούμε περισσότερο χρόνο, θα ξεκουραστούμε, θα δούμε τους φίλους μας που έχουμε να τους δούμε καιρό ή θα κάνουμε τέλος πάντων όλα αυτά που αγαπάμε. Όμως η ζωή μας υπενθυμίζει ότι η πιο σημαντική στιγμή είναι αυτή που ζούμε τώρα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να περιμένουμε την ιδανική ημέρα για να τα κάνουμε όλα αυτά. Το σήμερα είναι το μοναδικό που έχουμε πραγματικά στα χέρια μας και αξίζει να το γεμίζουμε με όμορφες σκέψεις και φυσικά όμορφους ανθρώπους. Γιατί οι στιγμές που περνούν δεν επιστρέφουν, αλλά μπορούν όμως να γίνουν όμορφες αναμνήσεις.

Μέσα σε όλες αυτές τις πολλές υποχρεώσεις της καθημερινότητας είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεχάσουμε όλα αυτά που μας γεμίζουν πραγματικά. Ένα βιβλίο, μία βόλτα, λίγη μουσική, ένας καφές με ένα φίλο, όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν τη διάθεσή μας και δεν είναι καθόλου χαμένος χρόνος. Είναι χρόνος που επενδύουμε στον εαυτό μας. Όταν φροντίζουμε την ψυχή μας, έχουμε περισσότερη δύναμη για όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ, να το αμελούμε και να το ξεχνάμε.

Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής μας δεν είναι πάντα οι πιο εντυπωσιακές, είναι εκείνες που έρχονται χωρίς κανένα πρόγραμμα. Ένα γέλιο που μπορεί να κάνουμε με φίλους, ένα οικογενειακό τραπέζι, μία βόλτα στο ηλιοβασίλεμα ή ακόμα και ένα τραγούδι που αγγίζει την ψυχή μας. Αυτές οι μικρές χαρές είναι που κάνουν τη ζωή πιο όμορφη. Όσο περισσότερο λοιπόν τις προσέχουμε, τις επιδιώκουμε, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι η ευτυχία τελικά βρίσκεται πολύ πιο κοντά από όσο νομίζουμε.

Σε αυτήν εδώ την εποχή που μας έλεγε να ζούμε, την εποχή της ταχύτητας, όλοι μιλάμε, αλλά πολλές φορές ξεχνάμε να ακούμε. Κι όμως ένας άνθρωπος που νιώθει ότι τον ακούν πραγματικά, αισθάνεται ότι τον σέβονται και ότι τον καταλαβαίνουν. Η καλή επικοινωνία λοιπόν ξεκινά από την προσοχή που δίνουμε στον άλλον. Δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές, δεν χρειάζονται λύσεις. Μερικές φορές αρκεί μόνο να είμαστε εκεί και να ακούσουμε με ενδιαφέρον και χωρίς καμία βιασύνη να απαντήσουμε.

0: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ecriti.gr.

Όταν σταματήσουμε για λίγο και σκεφτούμε όλα αυτά που έχουμε, τότε ίσως να δούμε και τη ζωή μας λίγο διαφορετικά. Την υγεία μας, τους ανθρώπους που μας αγαπούν, τις μικρές καθημερινές χαρές που ξέρετε τι κάνουμε, τις θεωρούμε δεδομένες. Ευγνωμοσύνη λοιπόν για όλα αυτά. Δεν σημαίνει αυτό ότι όλα είναι σούπερ, ότι όλα είναι τέλεια, αλλά τουλάχιστον να αναγνωρίζουμε την αξία όσων ήδη υπάρχουν στη ζωή μας, ό,τι και αν είναι αυτό. Και αυτή η σκέψη μπορεί να κάνει την κάθε μέρα μας λίγο διαφορετική και σίγουρα πολύ πιο όμορφη.

0: σου.
1: Η καθημερινότητα δυστυχώς όλους μας παρασύρει σε έναν ασταμάτητο ρυθμό. Τρέχουμε να προλάβουμε υποχρεώσεις, να προλάβουμε ραντεβού, δουλειές, ξεχνώντας να σταματάμε που και που λιγάκι, γιατί ξέρετε αυτές οι μικρές παύσεις κάνουν θαύματα. Μπορούμε να απολαύσουμε τον καφέ μας, το φαγητό μας χωρίς βιασύνη. Μπορούμε να κοιτάξουμε αυτό τον υπέροχο ουρανό ή απλώς να κάτσουμε να χαλαρώσουμε, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα. Όλα αυτά δεν είναι καθόλου χαμένος χρόνος, αλλά είναι ένας τρόπος για να ξαναβρούμε λιγάκι την ισορροπία μας. Γιατί όταν ηρεμεί το μυαλό μας, να είστε σίγουροι πως βλέπουμε τα πράγματα πολύ πιο ξεκάθαρα.

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν ένα μοναδικό τρόπο να κάνουν την ημέρα μας καλύτερη. Και δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι εντυπωσιακό. Μπορούν, ας πούμε, να μας πούν μια πολύ ζεστή καλημέρα, να δείξουν ένα αληθινό ενδιαφέρον ή, ας πούμε, να μας χαρίσουν ένα χαμόγελο. Αυτοί οι άνθρωποι μας θυμίζουν ότι η ευγένεια και η καλοσύνη δεν κοστίζουν τίποτα απολύτως, αλλά αξίζουν πάρα πολλά. Και ίσως σήμερα να μπορούμε να γίνουμε και εμείς ένας από αυτούς για κάποιον άλλον.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έρευνες με τραγικό τέλος στα νότια της Κρήτης. Ανασύρθηκε σωρός στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου, που πιθανότατα ανήκει στον 65χρονο ψαροτουφεκά, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες το απόγευμα. Τραγικός επίλογος στην πολύμερη επιχείρηση που είχε στηθεί για τον εντοπισμό της 74χρονης, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από την περασμένη Παρασκευή στην περιοχή της Σίμης στη Βιάνο. Η σωρός της γυναίκας εντοπίστηκε από εθελοντή σε δύσβατη περιοχή. Ανενεργή παραμένει εδώ και περίπου 1,5 χρόνο η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στις Αρχάνες, ένα σύγχρονο έργο εκατομμυρίων ευρώ. Ο ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης διαβεβαιώνει ότι μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάθεση της λειτουργίας της μονάδας. Πραγματικός Γολγοθάς, η αναζήτηση κατοικίας στο Ηράκλειο. Τα ενίκια παραμένουν στα ύψη, η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη, ενώ πληθαίνουν οι καταγγελίες για παράνομες ή παραπλανητικές πρακτικές από μαϊμού μεσίτες. Για το υπόλοιπο του καλοκαιριού φαίνεται πως θα συνεχιστεί το παράδοξο του τουρισμού που λειτουργεί σε δύο ταχύτητες. Από τη μία καταγράφεται αύξηση στις αφίξεις, την ώρα που ξενοδόχοι και έμποροι βλέπουν μείωση των κρατήσεων και άδεια ταμεία αντίστοιχα. Από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία για την απειλή πολέμου, ενώ χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους μπέλι ως απαράδεκτο φαινόμενο για τα δεδομένα των συμμάχων, καλώντας την Άγκυρα να το εγκαταλείψει. Με αποχωρήσεις τριών κομμάτων και έντονη αντιπαράθεση έληξε συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής για τις Υποκλοπές, όπου εξετάστηκαν τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κλίση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη. Κοινό ανακοινωθέν, υιοθέτησαν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στη Σύνοδο της Άγκυρας με επίκεντρο την ενίσχυση της συλλογικής άμυνας, τη στήριξη της Ουκρανίας και την αντιμετώπιση των γεωπολιτικών προκλήσεων, ανακοινώνοντας νέες εξοπλιστικές συμφωνίες άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ραδιοκρήτη στις 9.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

Λίγο μετά τις 8 είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 θα κάνουμε παρέα. Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Πόσο συχνά μεταθέτουμε πράγματα στο μέλλον. Λέμε όταν τελειώσει αυτή η περίοδος θα κάνω αυτό. Όταν έρθουν οι διακοπές θα ηρεμήσω. Ή λέμε ότι θα το κάνω αυτό όταν έχω περισσότερο χρόνο. Έτσι όμως τι κάνουμε ακριβώς. Αφήνουμε το σήμερα να περνά χωρίς να το ζούμε πραγματικά. Η ζωή, ξέρετε, δεν ξεκινά κάποια άλλη στιγμή. Είναι εδώ. Είναι σε αυτήν εδώ την ώρα, σε αυτή τη μέρα, σε αυτήν εδώ τη στιγμή. Αξίζει λοιπόν να απολαμβάνουμε τη διαδρομή και όχι μόνο τον προορισμό. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές γεννιούνται πολλές φορές μέσα στην πιο απλή καθημερινότητά μας.

Αξίζει να απολαμβάνουμε τις στιγμές μας, μία βόλτα δίπλα στη θάλασσα, να απολαμβάνουμε τη σκιά ενός δέντρου, το χρώμα του ουρανού λίγο πριν δύσει ο ήλιος, όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν τη διάθεσή μας. Και η φύση έχει έναν μοναδικό τρόπο να μας ηρεμεί και να μας υπενθυμίζει ότι όλα έχουν το δικό τους χρόνο. Η φύση δεν

βιάζεται ποτέ αν προσέξετε και όμως όλα γίνονται όπως πρέπει. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μάθημα για εμάς, να εμπιστευόμαστε περισσότερο τη διαδρομή της ζωής μας.

Κάθε μέρα έχει το δικό της ρυθμό και τη δική της μελωδία. Υπάρχουν κάποια τραγούδια που μας δίνουν δύναμη, άλλα που μας συγκινούν και άλλα που μας κάνουν να χαμογελάμε έτσι απλά χωρίς λόγο. Η μουσική συνοδεύει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μας και γίνεται φυσικά μέρος των αναμνήσεών μας. Ίσως γι' αυτό ένα αγαπημένο τραγούδι μπορεί να μας ταξιδέψει μέσα σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που αποτελούμε μέρος αυτής της καθημερινής μουσικής διαδρομής.

Υπάρχουν λεξούλες που είναι μικρές, αλλά έχουν ωστόσο πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Μία από αυτές, ας πούμε, είναι το ξεχασμένο ευχαριστώ. Μπορεί να εκφράσει αναγνώριση, σεβασμό και εκτίμηση σε έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μας. Και δυστυχώς, συχνά, θεωρούμε δεδομένες τις όμορφες πράξεις των άλλων. Όμως, ένα ειλικρινές ευχαριστώ μπορεί να ομορφύνει τη μέρα κάποιου και ταυτόχρονα να μας θυμίσει πόσο σημαντικό είναι να εκτιμάμε όσα προσφέρουν οι άνθρωποι γύρω μας.

0: Πάμε στις επιχειρήσεις τώρα που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που ενδεχομένως να μας ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη Κιωστεράκη, είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Ακόμη και οι πιο συνηθισμένες ημέρες έχουν κάτι να μας διδάξουν. Μία εμπειρία, μία γνωριμία, μία απλή συζήτηση μπορεί να μας κάνει να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Η ζωή είναι ένα διαρκές σχολείο και όλοι συνεχίζουμε να μαθαίνουμε κάθε μέρα. Και δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τα λάθη, γιατί και αυτά είναι μέρος της διαδρομής και τις περισσότερες φορές είναι και η καλύτερη δάσκαλή μας. Σημασία λοιπόν να έχει μόνο να κρατάμε πάντα ανοιχτή την καρδιά και το μυαλό μας.

Από όλα όσα μπορούμε να προσφέρουμε σε έναν άνθρωπο, ο χρόνος μας είναι ίσως το πιο πολύτιμο δώρο. Γιατί όταν αφιερώνουμε χρόνο, δείχνουμε ότι ο άλλος έχει θέση στη ζωή μας. Μία επίσκεψη, μία βόλτα ή μία συζήτηση χωρίς καμία βιασύνη αξίζουν περισσότερο από πολλά υλικά δώρα. Οι άνθρωποι δεν θυμούνται μόνο όσα τους είπαμε, θυμούνται κυρίως πώς τους κάναμε να νιώσουν. Και ο χρόνος που μοιραζόμαστε μαζί τους μένει πάντα στη μνήμη.

Ανεξάρτητα από το πώς κύλησε αυτή η ημέρα, αυτή η Τετάρτη, υπάρχει πάντα ένα καινούριο πρωινό που μας περιμένει. Η ελπίδα δεν είναι μια μεγάλη υπόσχεση, είναι μια ήρεμη βεβαιότητα ότι κάθε νέα μέρα μπορεί να φέρει κάτι καλύτερο. Έναν άνθρωπο, μια ευκαιρία, μια όμορφη στιγμή που δεν την περιμέναμε. Γι' αυτό λοιπόν αξίζει να κοιτάζουμε μπροστά με αισιοδοξία. Γιατί η ζωή συχνά μας εκπλήσει.

περισσότερο. Γι' αυτό ας μην αφήνουμε τις ημέρες να περνούν βιαστικά. Ας ζούμε με περισσότερη παρουσία, περισσότερη αγάπη και περισσότερη ευγνωμοσύνη. Τελικά η ομορφιά της ζωής βρίσκεται στις πολλές μικρές στιγμές που γεμίζουν την κάθε μέρα μας.

Όσα ζούμε σήμερα, αύριο θα είναι οι αναμνήσεις μας. Οι στιγμές που ίσως τώρα θεωρούμε συνηθισμένες, κάποια μέρα μπορεί να είναι εκείνες που θα νοσταλγήσουμε περισσότερο.

Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η απόψινή μας μουσική συντροφιά. Ελπίζουμε οι σκέψεις που μοιραστήκαμε να σας κράτησαν μια όμορφη παρέα και να σας θύμισαν πως η ζωή μας χαρίζει κάθε μέρα μικρές αφορμές για να χαμογελάμε. Ας μην βιαζόμαστε λοιπόν να περάσουμε τις ημέρες μας, ας τις ζούμε, ας τις μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους που αγαπάμε και ας κρατάμε στην καρδιά μας όσα πραγματικά αξίζουν. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας να είστε καλά, να φροντίζετε τον εαυτό σας, να χαρίζετε χαμόγελα και να αφήνετε πάντα λίγο χώρο στη ζωή σας για καλή μουσική. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη και απόψε σας αφήνω με τα λόγια του Μπέρτραντ Ράσελ. Το να είσαι ικανός να γεμίσεις τον ελεύθερο χρόνο σου ευφυώς είναι το τελευταίο προϊόν του πολιτισμού και προς το παρόν ελάχιστοι άνθρωποι έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τραγικός ήταν ο επίλογος στην επιχείρηση αναζήτησης του 65χρονου υποβρύχιου Αλία, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί από το απόγευμα της Τρίτης στα νότια της Κρήτης. Η σωρός εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου, έπειτα από πολύ ωραίες έρευνες. Νωρίτερα, βέβαια, οι αρχές είχαν εντοπίσει ανοιχτά του πλακιά το ψαροντούφεκο και τη σημαδούρα που χρησιμοποιούσε, στοιχεία που οδήγησαν τις έρευνες στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Η σωρός πρόκειται να μεταφερθεί για τις προβλεπόμενες διαδικασίες αναγνώρισης και νεκροψίας νεκροδομής. Τραγικό τέλος είχε αναζήτηση της 74χρονης γυναίκας που αγνοούταν εδώ και 6 μέρες στην περιοχή της κάτω Σίμης Βιάννου. Η σωρός της εντοπίστηκε από εθελοντή σε δύσβατο σημείο. Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, της ελληνικής αστυνομίας, εθελοντικές ομάδες, ειδικά εκπαιδευμένο σκύλος έρευνας και drones, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες σε δύσβατες περιοχές. Τα ακριβέτε του θανάτου της αναμένεται να εξακριβωθούν από την νεκροψία νεκροτομή, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας. Παρά το υψηλό κόστος κατασκευής της, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων παραμένει ανενεργή εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, ενώ ο εξοπλισμός της απαξιώνεται. Σύμφωνα με τον ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάθεση της λειτουργίας της, με στόχο η μονάδα να τεθεί ξανά σε λειτουργία έως το τέλος του έτους. Το βασικό εμπόδιο αφορά το χαμηλό κόστος λειτουργίας που είχε προβλεφθεί στην αρχική μελέτη, το οποίο πλέον θεωρείται μη ρεαλιστικό. Την ίδια ώρα, ειδικά απορριμματοφόρα και καφέ κάδι που έχουν προμηθευτεί

0: Οι δήμοι παραμένουν αχρησιμοποιητά, ενώ τα οργανικά απόβλητα εξακολουθούν να οδηγούνται προς ταφή, αυξάνοντας το κόστος διαχείρισης. Σήμα κινδύνου εκπέμπει Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ηρακλείου, καθώς η δραματική υποστελέχωση εμποδίζει την κάλυψη των αυξημένων καθημερινών αναγκών. Η δυσαναλογία ανάμεσα στο διαθέσιμο προσωπικό και τις απαιτήσεις συντήρησης του δικτύου διωγγώνεται συνεχώς. Κονδύλιο ύψους 700.000 ευρώ για τη βελτίωση των σχολικών του υποδομών εγκρίθηκε για το Δήμο Ηρακλείου μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου. Επιπρόσθετα, ο Δήμος θα ενισχύσει το ποσό αυτό με 500.000 ευρώ από άλλα κονδύλια ώστε να φτάσει συνολικά το ποσό του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία αλλά και έμφαση στον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας του ΝΑΤΟ περίγαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Στο επίκεντρο των τοποθετήσεων του κ. Μητσοτάκη βρέθηκαν το κάσους μπέλι της Τουρκίας, η προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Συμμαχίας, αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ζητά επίσημο λιγοήμερη παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η οποία λήγει κανονικά την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Κόλλιας απέστειλε σχετική επιστολή προς την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, επισημένοντας την ανάγκη για επιπλέον χρόνο. Στη διεθνή δημοσιογραφία, ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τα κράτη-μέλη να αποφασίζουν συλλογικά να δαπανίσουν ακόμα μεγαλύτερα ποσά για την άμυνα, επιβεβαιώνοντας την πρόσκλησή τους στις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ, που νωρίτερα είχε επικρίνει τη Συμμαχία ότι δεν το βοήθησε αρκετά στον πόλεμο κατά του Ιράν. Στο κοινό ανακοινωθέν, επισημαίνεται ότι οι ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα του ΝΑΤΟ, ενώ ανακοινώθηκαν νέες προμήθειες στους εξοπλισμούς συνολικής αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν να διαθέσουν στρατιωτική βοήθεια ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία το 2026 με στόχο τη διατήρηση τουλάχιστον αντίστοιχου επίπεδου στήριξης και το 2027. Στα αθλητικά, ο Κωνσταντής Χουρδάκης θα αγωνιστεί αύριο στον τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο εφήβων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που συνεχίζεται στο Μόναχο. Ο Ηρακλειώτης πρωταθλητής του Ολυμπιακού και του Τρίτωνα συμμετείχε στην τέταρτη προκριματική σειρά που τερμάτισε στη τρίτη θέση σε 15 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα και πήρε το εισιτήριο του τελικού με την πέμπτη καλύτερη επίδοση. Στο ίδιο αγώνισμα, η Ειρήνη Ψαρουδάκη του Ορίωνα με 17 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα και πήρε την 25η θέση. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά ήθελος με λίγες νεφώσεις, ο καιρός αύριο στην Κρήτη. Πρόσκαιρα θα αυξηθούν στα Αρινό που θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού. 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρή.

0: Η ραδιοεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ραδιο Κρήτη 101,5.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Ακόμα ένα βράδυ στο Ράδιο Κρήτης στους 101,5. Λίγα λεπτά μετά τις 10, στο ραντεβού μας με τις ιστορίες της νύχτας, Δευτέρα ως Παρασκευή. Έως και τα μεσάνυχτα ο Αντώνης Γεναράκης θα μείνει στη συντροφιά σας και η ευχή μας είναι να περάσουμε όμορφα και απόψε.

Εδώ λοιπόν είμαστε ακόμα ένα βράδυ. Καλησπέρα σε όλους όσους βρίσκεστε στην παρέα μας. Από επιλογή, αλλά επίσης και από επιλογή χώρου. Εάν δηλαδή ως επιτοπλίστων βέβαια στο σπίτι σας πετυχαίνουμε, βρίσκεστε μόνοι σας ή με το αγαπημένο σας πρόσωπο και συντροφιά με το ποτό σας, χαλαρώνετε με καλή ελληνική μουσική και με μικρές κουβεντούλες. Εάν βρίσκεστε στο χώρο της εργασίας σας, καλή βάρδια. Εάν σας πετυχαίνουμε καθοδόν, όπου και αν σας συναντάμε, εμείς σας υποσχόμαστε ότι θα σας γαργαλίσουμε ευχάριστα τα αυτιά, με ήχους, με στίχους και με κουβεντούλα. Θεματικά θα κινηθούμε και απόψε.

Στη θάλασσα ηρεμεί η ψυχή μας και βρίσκει τη θέση της. Για τη θάλασσα και για την ηρεμία που αισθάνεται ο άνθρωπος όταν βρίσκεται δίπλα της θα μιλήσουμε απόψε. Εκεί που γαλινεύει και ηρεμεί η ψυχή μας. Εκεί που πιθανόν απομακρύνονται οι δυσάρεστες σκέψεις παίρνοντάς τις τα κύματα.

απέραντα ο πέλαγος η ψυχή του καθενός μας. Και αν μπορούσα πραγματικά να παρομοιάσω τη ζωή με κάτι, τότε αυτό θα ήταν η θάλασσα. Πότε ήρεμη, πότε γαλήνια, πότε φουρτουνιασμένη. Και η ψυχή κάθε που υψώνει το κύμα μέσα μας, σαν μαγνήτης τρέχει κοντά της.

Βλέποντας αυτό το απέραντο γαλάζιο, είναι σαν να θέλουν τα μάτια μας να δουν πέρα από τον ορίζοντα. Μακραίνει το βλέμμα μας. Ψηλώνει. Όπως και η ψυχή μας. Ξεπερνά τον πόη μας. Σαν να χορταίνει το μέσα μας με αυτό το απέραντο γαλάζιο που ήθιστε να λέμε. Γέμισε η ζωή μας, φίλοι μου, με μικρούς, επιτρέψτε μου την έκφραση, ταλέπορους θανάτους, χαστούκια, αλλά και καινούργιες αρχές. Το μόνο που δεν αλλάζει είναι αυτός ο μικρός απέραντος σύμμαχος. Και ο ήχος, βέβαια, που ακούτε με κλειστά μάτια. Είναι σαν να ακούς τη φράση «όλα θα πάνε καλά», που την χρειάζεσαι.

Έχοντας μία συζήτηση τις προηγούμενες μέρες με ένα συνάδελφο γύρω από την τεχνολογία και τις προοπτικές αλλά και τις καλύτερες και πιο ευνοϊκές συνθήκες που μας έφερε η τεχνολογία στη ζωή μας, καταλήξαμε από κοινού ότι ορισμένες φορές, και θα το κάνω πολύ συγκεκριμένο, πρέπει να κλείνουμε τα κινητά μας και να τρέχουμε καμιά φορά για μια μικρή ανάσα σε αυτή τη ζωή που ζούμε. Πρέπει να δούμε το ηλιοβασίλεμα στη ζωή μας με γυμνά πόδια στην αμμουδιά. Και βέβαια με όσες ανάσες κλέψουμε την στιγμή που βρισκόμαστε δίπλα στη θάλασσα, να γυρίσουμε πίσω ξανά μετά στην καθημερινότητά μας. Πολλές φορές οι καταστάσεις δεν ορίζονται από τα θέλω μας. Υπάρχουν και στιγμές που απλώς η υπομονή θα είναι το μόνο που θα έχουμε και σίγουρα θα το έχετε συναντήσει στην καθημερινότητά σας. Πολλές φορές πνίγονται αυτές οι μικρές καθημερινές μας επιθυμίες και είμαι σίγουρος ότι όποιος πει το αντίθετο προφανώς ζει σε μία ουτοπία.

Είναι όντως η ζωή μια θάλασσα με αέριδες, πότε καταστροφικούς και πότε δροσερούς. Είναι ίσως. Κάποιες φορές ο αέρας που χτυπά το πρόσωπό μας είναι τόσο καυτός που παίρνει κομμάτια που λιώνουν από πάνω μας και φεύγουν. Και όσο και αν βάψουμε το πρόσωπό μας, αυτά τα εγκάβματα, ξέρετε, θα μείνουν μέσα μας. Σαν βότσαλα τα θέλω μας είναι πολλές φορές. Απλωμένα, επιτρέψουν την έκφραση, στην αμμουδιά. Και ποιος αλήθεια ξέρει πόσα χρόνια θα μείνουν εκεί. Μέχρι ένα χέρι να τα διαλέξει και να τα ρίξει μέσα στη θάλασσα. Εκεί που θα μπορέσουν να βουλιάξουν και να παραμείνουν για πάντα. Έτσι και εμείς σαν βότσαλα σκορπισμένα είμαστε στην αμμουδιά της ζωής. Περιμένοντας αυτό το χέρι που θα μας τραβήξει και θα μας βγάλει από τα προβλήματα και θα μας επαναφέρει στη ζωή. Ίσως εκείνο που θα μας διαλέξει και θα μας ρίξει πίσω εκεί που ανήκουμε.

Όλοι οι φίλοι μου συνδέουμε το καλοκαίρι με κάτι. Εικόνες, γεύσεις, αντικείμενα, αισθήσεις, μυρωδιές, αναμνήσεις. Πάνω απ' όλα όμως το συνδέουμε με τη θάλασσα. Θάλασσα σημαίνει καλοκαίρι, στην πλειοψηφία. Η θάλασσα δεν σε κάνει μόνο να σκέφτεσαι και να αναπολύσεις, αλλά να νιώθεις και να ονειρεύεσαι. Σε ζωντανεύει, αλλά ταυτόχρονα σε ηρεμεί κιόλας. Σε αναζωογονεί, αλλά την ίδια στιγμή σε χαλαρώνει. Σε ξυπνάει και την ίδια ώρα σε κοιμίζει. Σου ξυπνάει όλες τις αισθήσεις η θάλασσα.

Ο ήχος των κυμάτων είναι από τους πιο χαλαρωτικούς ήχους που υπάρχουν στη Γη. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι χρησιμοποιείται για θεραπείες άγχους αλλά και για υπνίες. Είναι ήχοι, φίλοι μου, που διεγείρουν το μυαλό μας και μας προωθούν μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά μας, φεύγοντας από αυτούς τους ήχους που τους έχουμε κρατήσει μέσα μας. Ο Ιπποκράτης ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη λέξη θαλασσοθεραπεία για να περιγράφει τα ωφέλη της θάλασσας στην υγεία. Αυτό το απέραντο γαλάζιο, το οποίο μας το προσφέρει άφθονα η χώρα μας, αυτό το βαθύ μπλε και τυρκουάζ, το κόκκινο, κίτρινο αλλά και πορτοκαλί ηλιοβασίλεμα, όταν ο ουρανός παίρνει φωτιά, όμορφες εικόνες, εναλλαγές ήρεμης θάλασσας με κύματα που μας επιβάλλουν να σταματήσουμε ό,τι και αν κάνουμε και να συγκεντρωθούμε μόνο σε εκείνη τη στιγμή.

Μια φορά με ρώτησες τι είναι η θάλασσα για μένα. Σήμερα που βρίσκομαι μπροστά της θα σου μιλήσω λοιπόν για αυτήν. Είναι η χαρά και ο πόνος, το δάκρυ και το χαμόγελό μου. Αγαπάω το βαθύ γαλάζιο της και τη φωνή της. Χρώμα βαθύ, γαλάζιο. Φωνή έχει άλλωστε και το κύμα όπως είπαμε. Όταν βρισκόμαστε κοντά στη θάλασσα μας προκαλεί άλλοτε με άγριο τρόπο και άλλοτε με ήρεμο, αλλά και στις δύο περιπτώσεις ξέρει να μας πλανεύει, ξέρει να μαγεύει τη φαντασία μας. Ξέρει ακόμα και το πώς θα τις φερθούμε αν μπούμε μέσα της. Μας ψυχολογεί η θάλασσα και είναι έτοιμη να πάρει όλη την ενέργειά μας, όλο το θυμό μας μέχρι τελικής πτώσης πολλές φορές.

Τυχεροί όσοι μένουν πάνω στη θάλασσα ή έστω τη βλέπουν από μακριά, καθώς μεταξύ άλλων είναι πιο ήρεμοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι φίλοι μου που από το σπίτι τους ή το γραφείο τους βλέπουν τη θάλασσα κάθε μέρα έχουν μικρότερο στρες στην καθημερινότητά τους. Η θάλασσα μας θεραπεύει, μας κάνει να νιώθουμε γαλήνη. Μπορεί να ακουστεί τρελό, αλλά πάντα φοβόμουν και συνάμα λάτρευα τη θάλασσα. Τη φοβόμουν γιατί ήταν τόσο βαθιά, απέραντη, μυστήρια και δεν τέλειωνε πουθενά η ομορφιά της. Ξέρετε, όταν είναι νευριασμένη, τα κύματά της μπορούν να σπάσουν βράχους. Και όταν είναι ήρεμη, σε καλεί να κολυμπήσεις και σωματικά και πνευματικά στα νερά της. Ύστερα βέβαια κατάλαβα ότι η σχέση μου με τη θάλασσα ήταν κάτι παραπάνω. Η θάλασσα είναι η αρχή και το τέλος των σκέψεών μου. Πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε μια πιο στενή σχέση με τη θάλασσα, αλλά το ξεχνάμε. Και όχι μόνο με τη θάλασσα, αλλά και με τη φύση, η οποία μας περιβάλλει και μας κρατάει ζωντανούς. Δυστυχώς έχουμε ξεχάσει ότι είμαστε μέρος της φύσης και ότι δεν μας ανήκει.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε έχοντας στη διάθεσή μας άλλα 60 λεπτά, τα οποία θα τα βαδίσουμε με στίχους και με ήχους.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, Ράδιο Κρήτη 101,5. Έως και τις 12 θα μείνουμε δικιά σας ραδιοφωνική συντροφιά. Ο Αντώνης Γεναράκης, λίγα λεπτά μετά τις 10, μπήκε, τρύπωσε μουσικά στην παρέα σας, κάτι το οποίο θα συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Και εκεί στο μακελιό την άψη δαγκώνω τα σκοινιά τα λύνω. Και μα τον Άγιο Κωνσταντίνο όλους τους δείχνω με στη χάψη, δεμένους με τα χέρια πίσω.

Στο Ράδιο Κρήτη στου 101,5 βρίσκεστε. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο λίγο μετά τις 10 στις ιστορίες της νύχτας. Έως και τα μεσάνυχτα. Να καλησπερίσουμε και να καλωσορίσουμε όλους όσους μπαίνετε τώρα στην παρέα μας. Απόψε μιλάμε για τη θάλασσα και την ηρεμία που διέπει την ψυχή μας όταν βρισκόμαστε κοντά της.

Εγώ προσωπικά, φίλοι μου, επισκέπτομαι πολύ συχνά την αγαπημένη μου θάλασσα. Ακόμα κι αν είναι χειμώνας. Και θα μου πείτε τώρα τι κάνεις μόνος σου στη θάλασσα. Αυτό ακριβώς. Το να πηγαίνεις μόνος σου στη θάλασσα σε γαλινεύει, όπως είπαμε και νωρίτερα. Και σε βοηθάει πολλές φορές να βάλεις τη σκέψη σου σε μία σειρά. Να πάρεις αποφάσεις για τη ζωή, για τα σχέδιά σου. Και να αισθανθείς ότι φεύγεις από εκεί ανακουφισμένος, καινούριος. Αδειάζεις την ψυχή σου στη θάλασσα και όλο σου το είναι αναπλάθεται. Όχι μόνο στη θάλασσα, αλλά και στο βουνό, γενικά όπου υπάρχει φύση. Το έχει ανάγκη η ψυχή μας. Έχουμε ξεχάσει πώς είναι το μέσα μας και αναλωνόμαστε σε πράγματα ανούσια που δεν μας φέρνουν και τόση πραγματική χαρά. Ίσως γιατί φοβόμαστε να έρθουμε σε αντιπαράθεση το μέσα μας με το έξω μας, πάντα δεν τα πήγαιναν και τόσο καλά.

Όταν είσαι στην παραλία και παίρνεις βαθιές αναπνοές, οι πνεύμονές σου γεμίζουν από θαλασσινό αέρα. Το μυαλό σου χαλαρώνει και ηρεμεί, ενώ η διάθεσή σου αυτόματα φτιάχνει. Έχετε περπατήσει ποτέ ξυπόλυτη στην άμμο ή στο χώμα? Ξέρετε, η επαφή με το χώμα έχει τεράστια ωφέλη και για το μυαλό αλλά και για το σώμα μας. Το έδαφος έχει αρνητικό φορτίο. Έτσι, όταν περπατάμε ξυπόλυτη, το σώμα μας έρχεται σε επαφή με αυτό το φορτίο και δημιουργεί γείωση. Εξού και η φράση που λέμε «να γειωθώ» έχει πολλά ωφέλη, αποφόρτισης και χαλάρωσης.

Όσοι ζείτε σε παραθαλάσσιες περιοχές γνωρίζετε πολύ καλά αυτή την αθόρυβη δύναμη της θάλασσας. Με εξαίρεση βέβαια τον μοναδικό ήχο των κυμάτων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, όπως είπαμε, που πολλοί για μια βόλτα στη θάλασσα οδηγούν ώρες, μιας και ξέρουν ότι είναι ακριβώς ό,τι χρειάζονται εκείνη τη δεδομένη στιγμή της ζωής τους. Είμαστε ευλογημένοι που ζούμε σε ένα όμορφο νησί που περιβάλλεται από θάλασσα με όμορφες παραλίες, που στην πλειοψηφία για να φτάσει στη θάλασσα από τις πιο μακρινές περιοχές απαιτείται ίσως μισή ώρα. Και όμως πολλές φορές τη θεωρούμε δεδομένη.

Σε κάθε γωνιά της Κρήτης ακούτε Ράδιο Κρήτη. Από τα Χανιά έως και τη Σχοιτία, αλλά και βέβαια πληκτρολογώντας www.radiocrete.gr μπορείτε διαδικτυακά να ακούσετε σε κάθε γωνιά του κόσμου το Ράδιο Κρήτη. Δεν θα πρέπει βέβαια να παραλείψουμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε για οποιαδήποτε ενημέρωσή σας να επισκεφτείτε το πόρταλ του Ράδιο Κρήτη ή crete.gr, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε ανάμεσα σε ειδήσεις, ενδιαφέροντα άρθρα, τόσο της Κρήτης όσο και του υπόλοιπου κόσμου.

Ως φυσιναυτικός λαός, οι Έλληνες έχουν εισάγει ως αναπόσπαστο κομμάτι στην πνευματική ζωή του τόπου το υγρό στοιχείο. Το τελευταίο είναι δυνατόν να ενσωματώνεται βέβαια υπό διάφορες μορφές, είτε ως την ίδια τη θάλασσα με την καλή και κακή της εκδοχή, και μιλάω μέσω βιοπορισμού αλλά και άλλων πηγών κινδύνων που προκύπτουν από τη θάλασσα, αλλά και είτε μέσα από μέσο χρήσης, δηλαδή καθεαυτού με τα καράβια. Είτε βέβαια τέλος με τους ίδιους τους ανθρώπους που δένουν τη ζωή τους με τη θάλασσα, με τα επαγγέλματα δηλαδή που αντλούνται από τη θάλασσα. Και μιλάμε για τους ναυτικούς και τις οικογένειές τους στην ξηρά. Εκτιμώ ότι ένα μικρό ταξιδάκι μουσικό αξίζει απόψε να το κάνουμε. Ας ανοίξουμε πανιά και ας ευχηθούμε σε κάθε γωνιά του κόσμου όπου διαδικτυακά φιλοξενείται το Ράδιο Κρήτη, σε όλους εσάς τους ναυτικούς, καλές θάλασσες.

Στο δικό μου το μυαλό θα την απεικόνιζα σαν μια τεράστια καρδιά που κλείνει μέσα της όλα τα συναισθήματα. Σαν την απόλυτη έκφραση της ψυχής του ανθρώπου. Αναπαριστά καλύτερα από όλους η θάλασσα. Αυτό που ίσως ο άνθρωπος ορισμένες φορές δεν μπορεί να περιγράψει με λόγια. Από την οργή, τη λύπη, τη χαρά, την αισιοδοξία έως την απόλυτη αγάπη. Η θάλασσα, φίλοι μου, μας θυμίζει την ελευθερία. Την κοιτάμε σε βάθος και χανόμαστε στην απεραντοσύνη της. Ταξιδεύουμε νοητά μέχρι πολύ μακριά. Ξεφεύγουμε από την πραγματικότητα, πηγαίνουμε σε ένα δικό μας νησί. Αφήνουμε το μυαλό μας να τρέξει. Άθελά μας. Παραδόξως όμως η θάλασσα μπορεί να μας εγκλωβίσει, να μας φυλακίσει στην τόση γοητεία της και να μας παγιδεύσει μέσα της.

Έχετε σκεφτεί ότι ίσως για κάποιον η θάλασσα μπορεί να είναι απλά ένα φυσικό εμπόδιο που χωρίζει το απτό από έναν άλλο κόσμο? Όπως και να έχει, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί το μεγαλείο της. Δέος. Ναι, ίσως αυτή να είναι η καταλληλότερη λέξη. Φόβος αλλά και θαυμασμός μαζί. Τη θάλασσα πρέπει να τη σεβόμαστε και να την ακούμε. Μπροστά στη θάλασσα νιώθουμε μικροί και όμως τόσο σπουδαίοι. Μικρά γίνονται και τα προβλήματά μας όταν βρισκόμαστε δίπλα της, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσουμε κάθε τι όμορφο που κρύβεται μέσα της. Γιατί μπορεί να αδειάζει το μυαλό απλά και μόνο αφού γκράζοντας την πνοή της, αλλά κανένας από εμάς δεν είναι διατεθειμένος να δώσει έτσι εύκολα τις όμορφες σκέψεις του. Απλά τις μοιράζεται με το κύμα.

Θα μπορούσαμε ίσως να χαρακτηρίσουμε τη θάλασσα κυκλοθυμική. Από την άγρια και επιθετική μορφή της ξαφνικά μπορεί να σου δώσει το πιο ήρεμο και γαλήνιό της πρόσωπο. Ίσως γι' αυτό τη λατρεύουμε. Είναι ένα χαρακτηριστικό της, η κυκλοθυμία της. Ξέρετε, η θάλασσα μπορεί να γίνει ο καλύτερος σιωπηλός φίλος σε κάθε περίπτωση. Η θάλασσα μας δίνει κάτι το οποίο μας λείπει πολλές φορές. Αισιοδοξία. Μας κάνει να βλέπουμε με άλλα μάτια. Μας κάνει να βλέπουμε τα πράγματα από την άλλη πλευρά. Θα μου πείτε τώρα ότι είναι ουτοπικό. Όχι. Απλά οραματιζόμαστε το όνειρο της καρδιάς μας και όταν παίρνουμε το αυτοκίνητο για να πάμε δίπλα στη θάλασσα να χαλαρώσουμε, νιώθουμε ότι πετάμε, ότι ανοίγουν τα φτερά της ψυχής μας και ότι μπορούμε να φτάσουμε πολύ μακριά. Και αυτό είναι που έχουμε ανάγκη οι άνθρωποι. Στην πραγματικότητά μας και όχι στην ουτοπική μας κατάσταση την οποία ίσως θα μας παρομοιάσουν.

Αδράξτε, φίλοι μου, την ευκαιρία και πηγαίνετε στην πιο κοντινή παραλία. Πάρτε τους φίλους σας, τους συναδέλφους σας, το τέρι σας. Κοινώς ανθρώπους με τους οποίους νιώθετε άνετα να περνάτε όμορφα. Χαρίστε στον εαυτό σας μία μέρα στη θάλασσα και θα δείτε αμέσως την ευεργετική επίδραση στον οργανισμό σας. Θα ανταλλάσσετε αυτές τις στιγμές ευτυχίας και χαλάρωσης για οτιδήποτε άλλο. Η θάλασσα μας παρέχει εκείνη την αίσθηση, όπως είπαμε, ελευθερίας, που πασχίζουμε πολλές φορές να αισθανθούμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Μας δίνει τη δυνατότητα να απελευθερωθούμε από τα επαγγελματικά μας βάρη, να ταξιδέψουμε νοητά, να ξεχάσουμε λίγο τα προβλήματά μας.

Ταξιδεύει η ψυχή μας με τη θάλασσα. Ταξιδεύουν και οι συνθέτες και οι στιχουργοί εδώ και πολλά χρόνια. Και είναι λίγα τα πράγματα ή μάλλον τα συναισθήματα, όπως και οι άνθρωποι που μας ταξιδεύουν πλέον. Μερικές φορές, ξέρετε, η ψυχή δεν έχει ανάγκη από επανατροφοδότηση των ήδη μασημένων καταστάσεων και γενικά αυτών των ανακυκλώσιμων, επιτρέψτε μου την έκφραση, συναισθηματικών εξάρσεων. Έχει ανάγκη να πατήσουμε απλώς το πάους και να αφαιθούμε σε ό,τι μας ηρεμεί και μας ανανεώνει. Σε ό,τι μας κάνει να βρίσκουμε τη χαμένη μας καλή διάθεση, την αισιοδοξία μας και βέβαια το χαμόγελό μας.

Ο Οδυσσέας Ελίτης έγραψε «Πρόσεχε να προφέρεις καθαρά τη λέξη θάλασσα, έτσι που να γυαλίσουν μέσα της όλα τα δελφίνια και η ερημιά πολύ που να χωρά ο Θεός». Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι μία.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.